0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σ' άλλη σελίδα. Πηξίδα να έχει επιστροφή μου, να νιώθω με στην αγκαλιά σου, να με κοντά σου. Ήσουν εσύ οι αποσκευές μου.

απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί, η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει, η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαγόνι του το όργανο με καμάρι. Και σαν αρχίζει δοξαριές, μια πάνω και μια κάτω, το κόσμο φέρνει ανάποδα τη γη μέσα στο πιάτο. Πετάει με χούφτες τα λεφτά ο άντρας και χορεύει.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: έτσι μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Προσπαθούμε εδώ να βάλουμε Bossa Nova, προσπαθούμε να βάλουμε Βραζιλιάνικα, Girl Boy from Ipanema, τέτοια, μπας και λίγο συνέλθουμε, μπας και λίγο από το χθεσινό βραδινό χάλασμα. Ο καθένας μας, είτε Μπάμπης είτε Νίκος, είχαμε τους τρόπους μας λίγο να ρημάξουμε χθες.
1: Να ξεδώσουμε λίγο, ρε Νίκο μου, και έχουμε φτάσει σε σημείο να θεωρούμε...
0: Κορεσμού.
1: Μπράβο, ότι ξεδώσαμε, γιατί ο Νίκος πήγε σε μια κοινωνική υποχρέωση που είχε και, ξέρω τι, φαγητό ή ένα κέρασμα.
0: Εντάξει,
1: ναι, θέλω ήταν, να πω και τα λοιπά. Και εγώ κάθισα και είδα ολόκληρο ένα παιχνίδι. Α, και έβαλα και ποτάκι και ήπια στο σπίτι μόνος μου. Ναι, ναι, μιλάμε, δεν θέλω να ξεκινήσω την κλάψα πρωί-πρωί, αλλά... Αυτό είναι άθλιο το Μουντιάλ, σας το έχω ξαναπεί. Να καταργηθούν τα Μουντιάλ σε χώρες με τις οποίες έχουμε απόσταση 6 και 7 ώρες.
0: Διυπηρωτικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σε παρακαλώ τώρα. Κάθεσαι να δεις κανένα μάτς και μετά την άλλη μέρα το μετανιώνεις. Και λες, τι βλακιά έκανα και δεν πρόλαβα να ξεκουραστώ. Και πώς ξύπνησα και πώς θα πάει η επόμενη μέρα. Άσε τώρα.
0: Δεν ξέρω αν θα βόλευαν τα Μουντιάλ στην Αυστραλία που είναι μπροστά από μας.
1: Αυτό το έχουμε. Πόσο καιρό έχουμε κανένα τέτοιο Μουντιάλ να θυμηθούμε?
0: Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει γίνει Μουντιάλ στην Αυστραλία. Πώς και δεν το... Οι Αυστραλοί είχαν αναλάβει Ολυμπιακούς αγώνες με το Σίδνεϊ, αλλά για το Μουντιάλ δεν
1: καμιά
0: το έχουν.
1: Καμιά Ιαπωνία, ρε παιδιά, παίξε στα γήπεδα της
0: Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είχε γίνει τότε, νομίζω μαζί με Κορέα, δεν ήτανε? Η Ιαπωνία, Κορέα.
1: Άρα αυτή δεν είναι 6-7 ώρες μπροστά μας είναι.
0: Ναι, είναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε λίγο λιώμα σήμερα. Είμαστε λίγο λιώμα γιατί κουραστήκαμε πολύ, περπατήσαμε πολύ.
1: Είναι και Παρασκευή.
0: Πολλές δουλειές, υποχρεώσεις μαζεύτηκαν. Ο Μπάμπης έτρεχε να μαζέψει μωρά αυτά, έτρεχε να μαζέψει τα μωρά στη δουλειά. Μας έχουν δυσκολέψει και κάποιοι κύριοι εδώ πέρα με το πάρκινγκ μας. Μας τα έχουν κάνει λίγο μαντάρα. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί.
1: Πώς το στριψε, ρε φίλε, δηλαδή. Τι πάει να πει. Μας τα έχουν κάνει λίγο.
0: Ναι.
1: Και μαντάρα.
0: Μαντάρα μας τα έχουν κάνει, θάλασσα μας τα έχουν κάνει. Και επειδή δεν μπορούμε.
1: Είχε και καβάτσα και δεύτερο. Μαντάρα και θάλασσα.
0: Δεν μπορούμε να λέμε και πάντα όχι. Ο Μπάμπης θες είπε ναι σε δύο ποτάγια εκεί μαζί με το μάτς. Εγώ είπα ναι σε δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε ρακές. Δεν ξέρω, χάσαμε την μπάλα.
1: Και σε κάτι χορούς έχω μάθει.
0: Μπύρες, ναι.
1: Κάτι πόσους λένε εκείνους που χοροπηδάνε μέχρι πάνω οι κριτικοί.
0: Όχι, το πήγαμε λίγο στο συρτό. Γιατί δεν είμαστε για...
1: Όχι, σωστές.
0: Έχουμε σούστα, ναι, σούστα είναι. Και έχουμε πολλούς χώρους. Έχουμε πολλούς χώρους κάτω.
1: Αυτός που είναι χοροπηδητή είναι, που είναι.
0: Λοιπόν, για να δεις λίγο, Μπάμπη, να καταλάβεις σε τι φάση έτσι αφασίας ήμασταν. Κάτσε λίγο να σου δείξω εδώ. Διάβασε εδώ. Ναι. Λοιπόν, την καλημέρα μου στα φιλαράκια όλα της Ιδέας Γης, ενός από τους πιο δραστήριους συλλόγους της Θεσσαλονίκης που έχουν να κάνουν με την κριτική παράδοση και όπου τους υποσχέθηκα ότι κάποια στιγμή θα τους βγάλουμε να κάνουμε και κουβέντα για τη δουλειά που κάνουν αυτοί οι σύλλογοι, και ξέρεις είναι πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική.
1: Εντάξει, κέρασαν δύο ποτά, τώρα τους βγάλουμε στην εκπομπή. Σε παρακαλώ, Νίκο. Δηλαδή, μας το φέρνεις γύρω-γύρω.
0: Καλή φάση.
1: Ναι, σούπερ.
0: Λοιπόν, αλλά το πήγα λίγο, υπερεκτίμησα τις δυνατότητες μου και υποτίμησα την απόσταση και το πήγα όλο με τα πόδια και ειδικά.
1: Αυτό είναι καλό πάντως.
0: Πίσω στην κατηφόρα. Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πρώτον, γλιτώνεις το άγχος του αλκοτέστ.
0: Αυτό, ναι. Και το άγχος του παρκαρίσματος.
1: Και το δεύτερο.
0: Μη σε βρει στη γωνία.
1: Και, όχι, και το τρίτο είναι ότι βοηθάς τον οργανισμό σου.
0: Βέβαια.
1: Πάνω κάτω.
0: Αλλά μέσα από τις 4 το πρωί στο πόδι. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον φίλο τον Πάνο, στον φίλο τον Νικόλα, που ξέρεις, χθες αποκτήσαμε και καινούριους φίλους για την εκπομπή, να ξέρεις κιόλας και αυτό. Βάζουμε και αυτό το στοιχείο μέσα, αναπτυσσόμεθα και διευρυνόμεθα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευούλα 19 Ιουνίου.
1: 19 Ιουνίου. Σας λέω, πάει και ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού σιγά σιγά.
0: Πάει και φτάσαμε στο Σαββατοκύριακο με την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου.
1: Έτσι. Έλα ρε φίλε μου, έλα, τέτοια να ακούω.
0: 19 σήμερα, μεθαύριο Κυριακή, είναι η μεγαλύτερη μέρα, το θερινό ηλιοστάσιο για φέτος, για το 2026. Σιωπή.
1: Όχι, εγώ σου είπα ότι όταν λέω ότι είμαι καλοκαιράκιας, δεν μιλώ μόνο για τη θερμοκρασία, μιλώ και για τις ώρες αυτές της ημέρας που είναι περισσότερες. Ακόμα και τώρα το πρωί βλέπεις, ξυπνάμε και βγαίνοντας από το σπίτι, εγώ τουλάχιστον γύρω στις 5 και 4, βλέπω ότι είναι ημέρα πλέον έξω.
0: Σήμερα είναι, σήμερα είναι πολύ φωτεινά και παρότι έχει σύννεφα, όχι όπως προχθές, αλλά έχει κάποια σύννεφα.
1: Έχει, έχει.
0: Είναι ωραίος ο ουρανός βέβαια, έχει... Δεν ξέρω
1: και είχε και μια δροσούλα τόση όση, Νίκο, γιατί και πάλι σήμερα εγώ που ήρθα με το πατίνι, λέω να πάρω που λέει ο Νίκος ένα μπουφάν ή να πάω έτσι. Και πήγα έτσι και ήταν πάρα πολύ ωραία. Είναι σαν να έχεις το air condition στο αυτοκίνητο. Έτσι είναι η θερμοκρασία
0: μια χαρά
1: πάνω.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Εγώ με λίγο παράθυρο ανοιχτό. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και από το Θείο Τάσο, τρεις καλημέρες.
1: Καλημέρα, Θείε, καλημέρα. Πλησιάζει ο καιρός που μπορεί να το γνωρίσουμε από κοντά.
0: Καλημέρα και στο Αμέρικα, λοιπόν.
1: Σοφία μου.
0: Καλημέρα, Σοφία. Σοφία Σακαλή και σήμερα μαζί μας.
1: Με χαμόγελο όταν ακούει ο Θείος Τάσος.
0: Και εκτός από την Σοφία και το Θείο Τάσο, είναι μαζί μας εδώ και ο Μάκης, ο Τάκης και η Σούλα.
1: Κατσαριδάκια μου γλυκά. Φύγετε, φύγετε γρήγορα. Έρχονται να ψεκάσουμε μπαϊγκόντι. Θυμάστε.
2: Καταραμένο αεροξόλ.
0: Λοιπόν.
1: Ο Νίκος με την ατάκα κατάφερε να κάνει τον φίλο της, της τέτοιας, αλλά και το, και το εντομοαποθητικό ταυτόχρονα. Δηλαδή και το αεροξόλ έκανε σε μια κουβέντα. Για ξανακάνω, Νίκο.
2: Καταραμένο αεροξόλ.
0: Λοιπόν, για τα κουνούπια.
1: Σαν να ψεκάζεις ταυτόχρονα.
0: Κοίταξε, κακός είπα Μάκης Τάκης, γιατί αυτά που έρχονται εδώ τριγύρω μας για να ρουφήξουν αίμα είναι θηλυκά. Είναι η Σούλα, είναι η Σουλτάνα, είναι και η Μαριγό. Τα κουνουπάκια, τα οποία βέβαια τα καθαρίσαμε σήμερα. Ήμασταν εδώ μέσα στο στούντιο και κυνηγούσαμε κουνούπια από το πρωί, έτσι. Με κινέζικες και ιαπωνικές μεθόδους. Πάλις και καράτε. Κάναμε και μια μικρή ζημιά έτσι, κυνηγώντας το κουνούπι. Λοιπόν, καλημέρα φιλαράκια, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, καλημέρα σε όλο το Αμέρικα, σε όλη την Αυστράλια, σε όλη τη Γερμανία που μας ακούει και το σόι του κύριου Μπάμπη. Μας ακούει τώρα εκείνο και μια ώρα νωρίτερα βέβαια, είναι λίγο βαρύ το χρέος να τους βάζουμε,
1: ναι,
0: να ακούνε.
1: Φυσικά,
0: έτσι.
1: Φυσικά. Έχουν να μου μιλήσουν, εντάξει, να δεν
0: είναι. Είναι 5 και 10 είναι. Φαντάζομαι να τους υποχρεώσουν να δεν
1: είναι. Ναι, δεν θα σου ξαναμιλήσουν.
0: Καλημέρα σε όλη την Μακεδονία, καλημέρα στη Χαλκιδική, καλημέρα στην Νικήτη που τη βρήκε χθες μία μικρή συμφορά.
1: Καλημέρα. Δες, εγώ βλέπω το Μόντο Ντουμπλάι της.
0: Α, με το
1: που έχει παντρευτεί, ναι. Θα δεις ότι από αυτή τη στιγμή και μετά είναι ορόσημο. Θα αρχίσει η πτώση του μεγάλου αθλητή.
0: Ω, θες να πεις κάτι.
1: Όχι,
0: να πεις
1: εγώ
0: κάτι.
1: Θεωρώ.
0: Άρχισε ήδη.
1: Εγώ
0: άρχισε
1: θεωρώ
0: ήδη.
1: Ότι άρχισε ήδη η πτώση του. Θα δεις. Δεν μπορεί να περάσει τα 6 μέτρα ξαφνικά. Τον βλέπω σε χαμηλές πτήσεις. Τώρα είναι ευκαιρία για το δικό μας να τον ξεπεράσει.
0: Έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία λιωμένος σε ένα μπάγκο μπαρ ο Μόντο Ντουμπλάι της να τα πίνει.
1: Τώρα άρχισε η πτώση. Εγώ σας το είπα, τα αφήνω εδώ αντί καλημέρας, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα, κάτι θέλω να πω και το ξέχασα.
1: Για το τέτοιο έλεγες, για την Νικήτη.
0: Α, για την Νικήτη. Συνδεθήκατε εκεί
1: με
0: πέρα.
1: Με το βιολογικό.
0: Συνδεθήκατε
1: καθαρισμό.
0: Με την τέτοια. Θα
1: όχι,
0: πάτε
1: έσκασε
0: σήμερα.
1: Αργότερα. Έσκασε.
0: Θα πάτε σήμερα, φαντάζομαι, θα τους βρείτε εκεί πέρα.
1: Και τι βγαίνει τώρα ο Δήμαρχος και κατηγορεί την ΔΔΕ. Ότι και καλά εγώ σας κάλεσα.
0: Κόπηκε το ρεύμα για μισή ώρα, χάλασε η γεννήτρια.
1: Βάλανε να δουλεύει η εφεδρική. Ζήτησαν και καλά από την ΔΔΕ να πάει έγκαιρα. Και λέει τώρα ο Δήμαρχος ότι καθυστέρησαν με αποτέλεσμα να σκάσει, ναι, η εφεδρική γεννήτρια. Και όταν σκάει κάτι απλώνεται στην περιοχή.
0: Και κενώσανε την παραλία. Και φαντάσου τώρα, Μπάμπη.
1: Μην περιγράψεις.
0: Να είσαι.
1: Φανταζόμαστε όλοι.
0: Καλά, άστο, εντάξει. Και δεν
1: βιολογικό.
0: Μιλάω για το Σαββατοκυριακό. Φαντάσου τώρα να είσαι τουρίστας, να έχεις έρθει για καμιά εβδομάδα, 10 μέρες και να δεις αυτό. Και πες μου τώρα, άμα το δεις αυτό και μετά από 2-3 μέρες να σου πούνε, α, καθάρισαν όλα λαμπίκο, εσύ βουτάς.
1: Καλό το ερώτημα. Εγώ θα το φτιάξω αλλιώς.
0: Είναι ψυχολογικό το ερώτημα.
1: Και σου έχει κλείσει ο τουριστικός πράκτορας και σου έχει πει, φίλες, έχω φτιάξει δύο μέρες Θεσσαλονίκη και μετά εκεί. Και τις ημέρες που ήσουν εδώ Θεσσαλονίκη έκανες βόλτα στην παραλία και είχε
0: τη χλαπάτσα.
1: Το φυτοπλακτόν. Και μου είπε: ευτυχώς έφυγα από εδώ. Πάω στη Χαλκιδική. Και σκάει. Τελικά, ρε φίλε, δεν φταίμε εμείς. Μάλλον εσύ ο Γκαντέμης, έτσι. Πρέπει να είσαι και Γκαντέμης για να σου τύχουν 2-2. Με αυτόν τον τρόπο.
0: Τέλος πάντων, το είδα και αυτό χθες. Πολύ στενάχωρες εικόνες, παιδιά. Πολύ στενάχωρες εικόνες.
1: Πάντως δες τώρα κάτι πιο όμορφες.
0: Σαντορίνη.
1: Το ηλιοβασίλεμα. Ακόμα, ακόμα αυτές οι ουρές, δηλαδή τις οποίες τις είδαμε και εμείς στα νιάτα μας, στα μικράτα μας, που έλεγε και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Την ουρά να στριμωχτείς εκεί στην Ία για να δεις το ηλιοβασίλεμα. Λέει το καλύτερο στον κόσμο.
0: Εντάξει.
1: Συνεχίζουν μέχρι σήμερα και έρχονται και φωτογραφίζονται εκεί. Ρε,
0: έχει παντού ωραία ηλιοβασίλεματα. Γιατί δεν είναι ωραία τα ηλιοβασίλεματα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά είναι. Άμα μπορείς να είσαι στην παραλία να το απολαμβάνεις εκεί καλοκαιράκι, μια χαρά είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ έχω κάτι παραπονάκια να κάνω.
1: Άντε, προς τη στιγμή πιστέψαμε ότι κάτι άλλαξε.
0: Όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες, φίλε Μπάμπη.
1: Ναι, ναι.
0: Και ενώ πρόσεξε, είμαστε εν ώψη της αυριανής επανέναρξης του μετρό, έτσι. Αμάν και πώς. Λοιπόν, χθες, επειδή δεν πήρα αυτοκίνητο, ξέρεις, λόγω και των σεμιναρίων μετά και των μετακινήσεων στο κέντρο, πάω στην επιστροφή, είχα πει θα το πάω σιγά σιγά περπατώντας, κι ας είναι πάνω από 5 χιλιόμετρα. Θα το πάω σιγά σιγά, εκείνη την ώρα, απόγευμα, προς το σπίτι από παραλία. Κάτι έτυχε και έπρεπε λίγο να βιαστώ. Οπότε πήγα να πάρω λεωφορείο. Ήμουνα στη Μητροπόλεω.
1: Συγγνώμη. Ναι. Αυτό είναι καλύτερο από ό,τι ανέκδοτο έχει στείλει ο Μάκης Ομοντιώτης Τσάκου. Λέει. Κάτι έτυχε. Είπα να βιαστώ και πήγα να πάρω λεωφορείο. Συγγνώμη, Νίκο.
0: Έχει εκτοξευτεί.
1: Μα δεν γίνεται. Είναι η ατάκα. Βιάσουμε και πάω να πάρω λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Για πες το, αυτό ήταν πολύ καλό. Πες κάτι άλλο τώρα καλύτερο.
0: Δεν γίνεται. Μέσα, λέω στον οδηγό, όταν τελικά.
1: Μπαίνω μέσα και του λέω, σαν είδος έτο.
0: Όταν τελικά κατάφερα και μπήκα, πάω και του λέω, δεν απάντησε τίποτα. Δεν απάντησε. Με κοίταξε έτσι.
1: Τι του πες.
0: Κοίταξε να
1: σου
0: λέω, τι γίνεται, ούτε η τηλεοματική λειτουργεί. Πρόσεξε έτσι, η τηλεοματική εκεί, οι πίνακες κατέβαζαν ό,τι να είναι. Κατέβαζαν ό,τι να είναι. Θα σου πω το εξής επίσης. Για 3/4, μία ώρα, δεν πέρασε ρε φίλε ένα εξάρι. Έτσι όπως το έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια, τρεις είναι οι γραμμές όλες και όλες που εξυπηρετούν όλο αυτό το ρεύμα.
1: Σε μένα το λες.
0: Ναι.
1: Για άλλους έχονται ένα και δύο εξάρια μαζί, εξάρες, και για μας πάντοτε ασώδιο ρε φίλε.
0: Τέλος πάντων. Ούτως ή άλλως έχουν μείνει μόνο τρεις γραμμές στο κάτω που εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο, έτσι. Λοιπόν. Το 3, το 5 και το 6. Το εξάρι λοιπόν σε ώρα, πρόσεξε τώρα, μεταξύ 4 με 5 το απόγευμα, που έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση. Με ανοιχτά τα μαγαζιά, γινόταν χαμός μεταξύ. Χθες δεν ξέρω και τουρισμός και στο κέντρο και στην παραλία, χαμός. Και δεν είχε περάσει κοντά μία ώρα ένα εξάρι.
1: Σοβαρά, μίλησε.
0: Πέρασαν τρία πεντάρια και τα δύο πέρασαν χωρίς να τα αναφέρει ποτέ η τηλεματική. Και στο λέω γιατί βλέποντας ότι δεν υπήρχανε, προσπέρασα τη στάση και μετά τα βλέπα να περνάνε και να φεύγουν και είχα γίνει έξαλλος. Mm. Λοιπόν, να μην τα γράφει, να περνάνε κάποια άλλα και να είναι τίγκα. Ναι. Να μην περνάνε γραμμές, άλλες να περνάνε και να μην τις γράφει τηλεματική.
1: Και όλα αυτά τα είπε στον οδηγό του, ας πούμε, που σου άνοιξε και μπήκε.
0: Του τα είπαμε δύο κουβέντες. Λέω, τι γίνεται, λέω. Ούτε.
1: Ναι. Αυτό είναι το άλλο ανεκδοτό. Του τα είπαμε δύο κουβέντες, Νίκος.
0: Όχι, του είπα. Ναι, ρε παιδί μου, του είπα χαρακτηριστικά. Λέω, η τηλεματική σας είναι ό,τι να είναι.
1: Stop.
0: Stop. Ναι. Και το εξάρι δεν έχει περάσει ποτέ την τελευταία ώρα. Τι γίνεται.
1: Και μετά κάθισε στη.
0: Και μετά πήγα, αφού τον είδα ότι με κοιτούσε έτσι με το βλέμμα της αγελάδας, σηκώθηκα πίσω, κάθισε. Εντάξει, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά,
0: πρόσεξε, ρε φίλε.
1: Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει τα πεζοδρόμια να γίνουν λίγο μεγαλύτερα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Όχι, όχι. Να γίνουν λίγο μεγαλύτερα. Τα πεζοδρόμια, για να μην μπαίνει στο αυτοκίνητο.
0: Πρόσεξε, για να περνά από Κυπάριο. Να έχει σκιά κάτω από την Τσουκνίδα. Ξέρεις, η σκιά τη Τσουκνίδα είναι ιερό πράγμα. Λοιπόν, δεν είναι θέμα αυτά. Ούτε πολιτεία, ούτε καμιά φοβερή οργάνωση. Ρε παιδιά, δηλαδή. Τώρα που δεν υπήρχε και το μετρό, ένα μέσο έχει η ρημάδα η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ρε σταθμάρχες, ρε υπεύθυνοι, ρε ΟΑΣ. Παιδιά, δηλαδή, ας σοβαρευτούμε λίγο. Ό,τι να είναι. Τώρα φαντάζεσαι του Καλαμαριά που έχει χιλιάδες κόσμο εξυπηρετεί να μην έχει περάσει επί 3/4 εκείνη την ώρα. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γινόταν στο πρώτο που πέρασε μετά. Δεν μπορώ να φανταστώ. Θα είχε και από πάνω, σαν την Ινδία. Δεμένη από μεσκινιά. Παναγία μου. Τέλος πάντων, άντε. Πολύ το τραβήξαμε, Μπάμπη, και 20 πήγε. Έλα, the girl that never was. Πάμε να ακούσουμε.
1: Πάντως, να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά. Δηλαδή.
0: Έχεις ξεπαντωθεί στα γέλια.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή.
0: Φύγε, Σοφία μου. Φύγε λίγο να ηρεμήσει ο άνθρωπος εδώ πέρα από τα γέλια.

0: Νομίζω είσαι ακόμα υπό την επίρρεια της θεσινής νύχτας, Μπάμπη.
1: Όχι, φίλε.
0: Προσπαθεί
1: όχι.
0: να ξεδώσει ο Μπάμπης. Προσπαθεί να του βγούνε τα ντέρτια που έχει. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Λοιπόν, καλημέρα, φίλες και φίλοι. Viber, για όσους θέλουν να μας στείλουν μήνυμα εδώ στον 102 στην πόλη που ξύπνησε, 6930-078-228. Μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 9 το πρωί, Μπάμπη Τζιομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός, Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε παρακάτω, έχουμε να πούμε πολλά σήμερα για τον κύριο Τραμπ, έτσι. Άκου να δεις τώρα. Μάλλον λέει θα υποστηρίξω τον Νετανιάχου στις φθινοπορεινές εκλογές, αλλά περιμένω λέει να δω και ποιοι άλλοι θα είναι υποψήφοι.
1: Ναι, τρώει πολύ κράξιμο.
0: Πρόσεξε,
1: πρώτον.
0: Καθόλου εμπλοκή.
1: Καθόλου.
0: Τα εκλογικά πράγματα των άλλων.
1: Καθόλου.
0: Έτσι.
1: Το θέμα είναι ότι οι Ισραηλινοί είναι πολύ απογοητευμένοι από τη στάση του Τραμπ. Θεωρούν ότι η συμφωνία που έκανε με τους Ιρανούς αφήνει έξω σχεδόν όλα τα αιτήματα των Ισραηλινών. Είναι μια κακή συμφωνία την οποία την έκανε ο Ντόναλντ.
0: Βασικά εγώ πιστεύω ότι δεν έχουν από πού να τον πιάσουν, γιατί ο τύπος δεν πιάνεται. Δηλαδή δεν. Και υπάρχει και το άλλο εδώ μεταξύ. Αυτό είναι που έβλεπα εγώ για Ελβετία και μπερδεύτηκα με τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Ελβετίας που, ναι. που έπαιξε εσύ στο στοίχημα, ρε φίλε. Έβλεπα ότι ακύρωσε το ταξίδι του για σήμερα στην Ελβετία, εκεί όπου θα υπογράφανε ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance. Οπότε δεν ακυρώθηκε ο αγώνας ο ποδοσφαιρικός, μη φοβάστε.
1: Όχι, όχι, αυτός ακύρωσε το ταξίδι.
0: Πόσο έλειξε ο ποδοσφαιρικός της Ελβετίας?
1: Α, νίξε 4-1 την Βοσνία. Βέβαια, μέχρι το 78 ήταν 0-0, μέχρι το 78 από εκεί μπήκαν όλα τα γκολ.
0: Άντε.
1: Ναι, ναι, πέσανε σαν βροχή. Πέσανε σαν τις συμφωνίες που κλείνει τις ειρηνευτικές στον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Τι να σου πω. Το μεταξύ είναι κάτι ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, οι οποίοι έχουν γίνει έξαλλοι
1: ναι,
0: με τον
1: ναι.
0: Τραμπ, έτσι.
1: Μα λένε ότι η συμφωνία αυτή ήταν φτιαγμένη πάνω στο Ιράν.
0: Έξαλλοι. Όταν πάει να πάρει το χρήσμα, το παίρνει από τους ρεπουμπλικάνους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ πέρα και το Θείο Τάσο τον έχει κάνει έξαλλο.
1: Τον είχε πείσει πριν το Θείο Τάσο
0: και τον έκανε έξαλλο. Κάποτε τον ψιλοϊποστήριζε.
1: Ναι.
0: Τώρα ούτε να τον δει δεν θέλει.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν. Τίποτα. Επιχειρεί να πουλήσει ένα φύγημα νίκης και όλος ο κόσμος και όλοι οι αναλυτές αξιολογούν ως μια απίστευτη ήττα του Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία αυτή.
0: Ναι. Και τους τρολάρουν και οι Ιρανοί εντωμεταξύ. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά λίγο με τους τίτλους.
1: Πάμε,
0: είμαστε 26
1: πάμε,
0: λεπτά
1: πάμε.
0: Μετά τις 6. Αβεβαιότητα λοιπόν, ορίστε να, η λέξη κλειδί. Α, εντωμεταξύ τώρα που λέμε για αβεβαιότητα, έχουμε παρακάτω στους τίτλους για πορεία των καυσίμων.
1: Εγώ πάντως είδα και τσέκαρα χθες, φίλε. 1-5 κάτι.
0: Ωραία.
1: Είχα να δω 1-5 κάτι.
0: Κράτα το, υπάρχει τίτλος. Υπάρχει τίτλος ναι. για τα καύσιμα, θα τα σχολιάσουμε εκεί. Λοιπόν, αβεβαιότητα λοιπόν επικρατεί γύρω από τα επόμενα βήματα εφαρμογής της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, καθώς ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες για τη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων.
1: Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η αμερικανική πλευρά παραμένει έτοιμη να ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατόν.
0: Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο γιος του Χαμενέη, θυμάστε, ο Μποχάμπαμα Χαμενέη, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Σε γραπτή δήλωσή του ανέφερε ότι έδωσε τη συγκατάθεσή του μετά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης του Προέδρου Μασούτ Πεζεστιάν για την προστασία των δικαιωμάτων του Ιρανικού λαού.
1: Η υπογραφή του μνημονίου από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούτ Πεζεστιάν ενεργοποίησε μεταβατική περίοδο 60 ημερών, κατά την οποία θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και άλλα ανοιχτά ζητήματα.
0: Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Τεχεράνης Μοχάμαντ Καλιμπάφ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παραβίαση συμφωνίας θα προκαλέσει αποφασιστική απάντηση από το Ιράν.
1: Απειλούν κιόλας, έτσι, μπράβο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποδοκίμασε με σφοδρότητα όσους κάνουν λόγο για μια ετεροβαρή και υπέρ του Ιράν συμφωνία. Δηλαδή, όσο ο κόσμος το λέει, το έχει τούμπανο και αυτό κρυφό καμάρι. Ζητώντας πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance κάλεσε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία, διαφορετικά μπορεί να χάσει τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που του έχει απομείνει, είπε ο J.D. Vance στους Ισραηλινούς. Έκκληση για υπευθυνότητα και ορθολογισμό, απίθυνε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.
0: Και πάμε τώρα στα πετρελαϊκά και τα οικονομικά. Η κίνηση στα στενά του Ορμούς φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά. Super Tanker της Σαουδικής Αραβίας αλλά και ιρανικά πλοία ξεκίνησαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Μην περιμένετε δηλαδή άμεσα. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω και από τα 78 δολάρια το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Αν θυμάστε την πορεία του προηγούμενου μήνα, ήμασταν με τα ανεβοκατεβάσματα, είχαμε και στο 110, κατέβηκε στο 105-104, κατέβηκε κάτω από το 100, στο 98, στο 94, στο 90, στο 80
1: και φτάσαμε
0: είμαστε
1: στο 78.
0: Στα 78 και κάτω.
1: Εχθές λοιπόν έβλεπα, για πρώτη φορά είδα, περνώντας τρία συγκεκριμένα βενζινάδικα που σου είπα.
0: Προς τα πάνω, προς τα πεύκα, εκεί
1: ναι,
0: προς
1: ναι,
0: το φύλιρο,
1: αυτά που,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που τσέκαρα όλη τη διάρκεια του πολέμου.
0: Δεν είναι και από
1: ένα
0: τα πιο φτηνά.
1: 1-5, είδα πεντάρι μπροστά. Είχα να το δω πριν από τον πόλεμο, νομίζω, του Βιετνάμ.
0: Και στην αμόλυβδη.
1: Την αμόλυβδη δεν τη βλέπω.
0: Λοιπόν,
1: βλέπω μόνο το.
0: Εγώ καταγραφή αυτό που λέγαμε προς τη Δευτέρα Τρίτη. Και ίσχυσε, γιατί πλέον έχουμε εμπειρία από το πώς κινείται η αγορά. Δεν λέγαμε ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε τις μειώσεις.
1: Ναι.
0: Το αργότερο αρχή της επόμενης. Σήμερα λοιπόν, σε σχέση με χθες, είχε αλλαγή. Στο βενζινάδικο που έχω έτσι ως κριτήριο, είχε πέσει και η αμόλυβδη μπάμπη κάτω από το 1,9 το ψυχολογικό. Είχε 1,8, 1,8,88. Και το ντίζελ ήταν στο 15,98. Πρόσεξε όμως, το ντίζελ χθες σε πρατήριο της Μαρτίου είδα το ενισχυμένο ντίζελ,
1: ναι,
0: στα 15, αυτό το 98, στο 15,79, το V-Power, πώς το λένε, στο 15,79, και το απλό ντίζελ στο 15,49.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ χαμηλά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, και θα ρωτήσω τώρα και φίλους ακροατές όποιους μας ακούνε. Θυμάστε ποιες ήταν οι τιμές πριν ξεσπάσει ο πόλεμος? Γιατί εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ, σπάω το κεφάλι μου και λέω πόσο, από τι βάση ξεκινήσαμε.
0: Θα σου πω,
1: στην αύξηση των τιμών.
0: Στο ντίζελ στη γειτονιά μου. Το
1: πριν
0: είχα
1: ξεσπάσει,
0: ναι,
1: τελευταία φορά που βάλαμε χωρίς τον πόλεμο.
0: Ήταν νομίζω τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου που είχε ξεσπάσει ο πόλεμος. Πρώτη του Μαρτίου εκεί πέρα.
1: Σαββατοκύριακο νομίζω.
0: Ναι. Λοιπόν, ήταν λίγο κάτω το ντίζελ, λίγο κάτω από το 1,5. Ήταν 14,90 κάτι.
1: Okay.
0: Άρα εντάξει, είμαστε σε μια πορεία που προσεγγίζει προς τα εκεί. Ναι. Ναι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, γιατί στο ντίζελ φυσικά τώρα εδώ μιλάμε και με την προϋπόθεση ότι και για τον Ιούνιο διατηρείται η μείωση που έχει επιβάλει η πολιτεία στην Αντλία, έτσι,
1: ναι,
0: η επιδότηση στην Αντλία. Φαντάζομαι ότι αν κυλήσουν έτσι τα πράγματα και τέλος Ιουνίου, δηλαδή για 10-11 μέρες ακόμα, κατρακυλήσει κι άλλο το ντίζελ, θα το δούμε μετά να τσιμπάει λίγο, γιατί θα έχει φύγει επιδότηση από 1η Ιουλίου.
1: Πάντως, okay, πάνε καλά τα πράγματα. Ευτυχώς που ο Ντόναλτ κατάφερε να κλείσει τη συμφωνία, τουλάχιστον σε αυτό το
0: άρον,
1: κομμάτι.
0: Άρον, με την ουρά στα, ναι, με την ουρά στα σκέλια. Λοιπόν,
1: πάμε να γυρίσουμε στους τίτλους.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο 7ετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στις συνεδρίες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας.
0: Και παραμένουμε σε ευρωπαϊκό ορίζοντα. Οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες. Ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο για προσπάθειες στην ειρήνευση και ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία για τον συντονισμό της πρωτοβουλίας. Αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Και μιλώντας για την ιστορία αυτή, και την ρωσο-ουκρανική σύραξη. Γνωρίζεις φυσικά αυτή την επιχείρηση καμικάζι που κάναν στα δηληστήρια της Μόσχας.
1: Εντυπωσιακή εικόνα.
0: Οι Ουκρανοί.
1: Με το καπάκι που βρέθηκε και πέταξε στον ουρανό.
0: Και τι βγήκαν όμως και είπαν έτσι με περίσσια οργή οι Ρώσοι, οι οποίοι αξιωματούχοι.
1: Ότι τώρα σταματάμε τα λόγια, είπανε.
0: Ξέρουμε ότι είναι πολύ σκληρές αυτά. Τέλος τα λόγια. Τώρα μόνο πράξεις. Απειλούν με σκληρά χτυπήματα.
1: Γιατί κοίταξε, η αλήθεια είναι τον τελευταίο καιρό οι Ουκρανοί πετυχαίνουν πολύ σημαντικά πλήγματα, όχι μόνο σε επίπεδο στρατιωτικής ικανότητας, δηλαδή ότι χτυπούν τόσο μακριά με συγκεκριμένα ντρόν που τα έχουν παραλλάξει και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Δηλαδή αυτές οι εικόνες με την έκρηξη στα δηληστήρια, στη Μόσχα.
0: Στα προάστια της
1: Μόσχα. Και μάλιστα είναι δηληστήρια λέει, που τροφοδοτούν την Μόσχα με πετρέλαιο γύρω στο 40-50% των αναγκών της πόλης, της πρωτεύουσας.
0: Και πνίγει και στον καπνό όλη η Μόσχα. Και όλα αυτά ενώ, θυμίζω, είμαστε 4 ολόκληρα χρόνια και σχεδόν 4 μήνες μετά την έκρηξη αυτού του πολέμου, έτσι, της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης του κύριου Πούτιν, που πίστευε και διατηνόταν ότι θα κρατήσει 2 εβδομάδες.
1: Νίκο, όσο δείχνουν οι Ουκρανοί την ανθεκτικότητα αυτήν και την ικανότητα να αναπτύσσουν συστήματα για να χτυπούν βαθιά μέσα στη Ρωσία, νομίζω ότι πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά σε μια συμφωνία. Δηλαδή θα αναγκαστούν, θεωρώ, οι Ρώσοι να καθίσουν στο τραπέζι μετά από αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Αλλιώς δεν θα είχαμε καμία διάθεση των Ρώσων να μπουν σε μια διαδικασία ειρήνευσης.
0: Μπάμπη, αν δεν ήταν το καθεστώς στη Ρωσία και τόσο ισχυρός ο ρόλος του κυρίου Πούτιν και των ανθρώπων του, ήδη θα είχαν δρομολογηθεί εξελίξεις. Διότι οι εξελίξεις θα δρομολογούνταν εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα, από το εσωτερικό μέτωπο της Ρωσίας. Δεν υπάρχει εσωτερικό μέτωπο αντιπολίτευσης, δεν υπάρχει κάποια δεύτερη φωνή, δυστυχώς, και αυτές που υπάρχουν δεν ακούγονται, για να μην πούμε κάτι άλλο, τέλος πάντων. Οπότε δεν νιώθει εσωτερική πίεση ο κύριος Πούτιν, προκειμένου αυτό που είχαμε πει και πριν από λίγο καιρό, να συναντηθεί με τον κύριο Ζελένσκι και να συζητήσουν.
1: Όχι, εγώ είμαι αισιόδοξος, Νίκο, γιατί βλέπω ότι οι Ουκρανοί πλέον δημιουργούν πρόβλημα στην εικόνα της Ρωσίας. Λοιπόν, νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό κύριο Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Ο 56χρονος Μπέρναμ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και κατ' επέκταση την Πρωθυπουργία.
0: Και ας επιστρέψουμε και να ολοκληρώσουμε με τα δικά μας. Δεν έχουμε πολλά ζητήματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Καλό είναι αυτό. Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση στο μεταξύ του διπλού φωνικού στον Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, γνωρίζεις έτσι εκείνος ο Ιταλός, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων.
1: Βέβαια,
0: ξέρει τι έγινε.
1: Το θέμα είναι ότι οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχει μπορέσει να αλλοιώσει πράγματα στον τόπο του εγκλήματος, γιατί
0: όσο
1: λέει
0: πια,
1: παρατηρώντας τις κάμερες από γειτονικά σπίτια, είναι απόλυτα βέβαιοι ότι δεν μπήκε κάποιος άλλος, κάποιο άλλο πρόσωπο στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και ενώ από την μία λένε τι έγινε τώρα, να δεν βρέθηκε γενετικό υλικό ενώ θα έπρεπε, από την άλλη λένε ρε παιδάκι μου, όμως δεν βλέπουμε εδώ ότι έχει μπει κάποιος άλλος που να έχει κάνει το φωνικό. Θα δούμε, περίεργη ιστορία.
0: Τι να πω.
1: Πες ένα τραγούδι, ρε Νίκο.
0: Πες ένα τραγούδι. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, πάμε για άλλες πολιτείες.
1: Πάμε για άλλες πολιτείες.
0: Ακριβώς. Σήμερα ο Σταμάτης ο Σπανουδάκης έχει τη δημητική του. Γιατί έχουμε αυτό το τραγούδι με την φωνάρα της Ελένης Βιτάλη και έχουμε και ένα ακόμη στόχο για έκπληξη μετά.
1: Okay.
0: Προς το παρόν, πάμε για άλλες πολιτείες, Μπάμπη.
1: Πάμε, φύγαμε.

0: Ωπα κύριε Μπάμπη, πάμε και σε πολιτείες άλλες αναρχικές, κύριε Μπάμπη.
1: Εσείς τα γράφετε αυτά τα τραγούδια και τα δίνετε στην Ελένη Βιτάλη να τα αποθεώσει. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Να, εσύ και ο Μάκης Ομουδιώτης, καλημέρα Μπάμπη. Και στο Μάκη.
0: Και εγώ αυτό θα έλεγα. Καλημέρα στο Μάκη που μας στέλνει και κάτι συγκρουόμενα και μας θυμίζει τα Λούνα Πάρκ, τα παλιά της Θεσσαλονίκης, αυτά που ήταν στη Σαλαμίνα εκεί στο ύψος Μπότσαρη, παλιά, πολύ παλιά. Και μετά μεταφέρθηκε και αντίστοιχα εκεί που είναι τώρα το Μέγαρο Μουσικής στην περιοχή του Ποσειδονίου. Τι αναμνήσεις και τι παιδικές φιλίες και εφηβικές φιλίες και
1: εφηβικές και, φιλίες και βόλτες. Άλλα πράγματα. Τι φιλίες, τι και, εφηβική
0: και
1: έρωτες.
0: Και φιλίες και λυκοφιλίες και έρωτες και απ' όλα. Και, και απέναντι εκεί στο ρομάνς, πώς το λέγανε εκεί πέρα, την παλιά την καφετέρια και διάφορα. Περασμένα μου...
1: Μεγαλία, διηγώντας τα ανακλές. Εμείς όμως δεν είναι να κλαίμε τώρα παρασκευιάτικα. Ήδη εγώ βλέπω τον ήλιο να πλησιάζει, να προσεγγίζει τα χαμηλότερα πατώματα των πολυκατοικιών. Δηλαδή εδώ στην Αγγελάκη έχει φωτιστεί και ο δεύτερος όροφος των πολυκατοικιών.
0: Και εγώ πρέπει να φωτίσω εδώ τον χώρο μας μέσα στο στούντιο, ναι. Ενημερώνοντας

0: στους φίλους μας ότι ο Μπάμπης ευτυχώς έχει λίγο εικόνα του έξω κόσμου.
1: Ναι, ναι, το
0: και
1: έχω
0: και εικόνα, και έχει και εικόνα στον υπολογιστή των μηνυμάτων σας. Ενώ εγώ είμαι εδώ πέρα μονάχος, μονάχος, ξεκομμένος από την πραγματικότητα, από τον κόσμο.
1: Νίκο, κάνε πέτρα την καρδιά σου Παρασκευή σήμερα. Μη στεναχωρήσουμε τον κόσμο με τα προβλήματα που έχει, του φορτώσουμε κι άλλα. Εγώ θα πω ότι έρχονται καλύτερες ημέρες. Αύριο επανέρχεται σε λειτουργία το μετρό που τόσο πολύ το έχουμε αγαπήσει.
0: Άντε, επιτέλους.
1: Και έχουμε κατανοήσει την αναγκαιότητά του.
0: Μήπως θυμάσαι και από
1: ενώ,
0: τι ώρα.
1: Ενώ από σήμερα, φίλες και φίλοι, και αυτό έχει τη σημαντικότητά του, ανοίγει για το κοινό το Δημοτικό Κολυμβητήριο Σικαιών. Και δεν ανοίγει μόνο από τις 9.30 ώρα το πρωί, δηλαδή να πάτε να κάνετε μια βουτιά όσοι, παιδί μου, για κάποιο λόγο είστε εγκλωβισμένοι και δεν δουλεύετε. Αλλά η βουτιά θα είναι δωρεάν από σήμερα και για τις επόμενες 4 ημέρες. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.
0: Μπράβο, πολύ καλό αυτό.
1: Είναι ο Δανιλίδης. Σίμος, τι ναι. Περιμένεις, και ο Σίμος, αυτά δεν πιάνεται. Από τις 9 το πρωί σήμερα μέχρι και τις 9.30 το βράδυ. Mm-hmm. Σαββατοκύριακο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, αλλά και την Δευτέρα από 9 το πρωί μέχρι και 9.30, επαναλαμβάνω, 4 μέρες εντελώς δωρεάν μέσα στην καρδιά της πόλης. Δεν ξέρω και άλλα, αν υπάρχουν άλλα
0: φυσικά,
1: δημοτικά κολυμβητήρια που να λειτουργούν.
0: Και έχω και πληροφορίες ότι αυτή η φιέστα θα επεκταθεί, αυτή, διότι και εσείς οι κάτοικοι εκεί των Πεύκων, σε συνεννόηση πάντα με τον Δήμαρχο Σίμο Δανιλίδη, θα ανοίξετε αυτές τις μέρες, αυτό το τραήμερο, και τις ιδιωτικές σας πισίνες για τον κόσμο, για τους υπόλοιπους δημότες που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά γυτνιάζουν με υπέροχες ιδιωτικές και φιλόξενες πισίνες.
1: Ναι. Καλό, καλό.
0: Λοιπόν, πάμε και στον καιρό για να δούμε τώρα πόσο θα έχουμε. Κοίταξε, μέσα στη βδομάδα που έρχεται,
1: ναι,
0: θα υπάρχει αναγκαιότητα για πισίνες και για δροσιά γενικότερα σε όλη την πόλη. Σταμάτα να κυνηγάς το κουνούπι, Μπάμπη, ακούγεσαι. Μπάμπη, εκτιθέμεθα. Μπάμπη, θα ρίξεις τον καφέ, να, θα ρίξεις την καραβάνα. Μπράβο, Μπάμπη. Ωραία. Επέστρεψε στην καρέκλα σου, παρακαλώ. Έλα, ας συγκεντρωθούμε λίγο.
1: Λοιπόν,
0: βλέπω ότι ενώ σήμερα κυρίως, αλλά και αύριο, θα έχει μια σχετική δροσιά, από την Κυριακή αρχίζει σταδιακά να ανεβαίνει η θερμοκρασία και προς τα μέσα της εβδομάδας βλέπω 22 η ελάχιστη και 34 η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Πάμε σε καλές ζέστες. Σε καλές ζέστες. Και οι ζέστες τώρα, όταν είναι Ιούνιο και έχουμε μεγάλη διάρκεια της ημέρας, κρατάνε και περισσότερο, και κρατάει περισσότερο η ζέστη και το βράδυ και είναι λίγο πιο εξαντλητική. Γιατί αργεί να δύσει ο ήλιος, δεν είναι όπως τον Αύγουστο που πλέον δει νωρίς, και κρατιέται τη ζέστη όλο το 24ωρο.
1: Αμήν.
0: Λοιπόν,
1: αμήν, τη γάνησέ μας. Αμήν, λέγω ημήν. Για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και προς το απόγευμα θα αυξηθούν. Και υπάρχει σημαντική πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρη, κυρίως στα γύρω ορεινά. Μπορεί να έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Απλώς έχετε το νου, βλέπετε και στην Καλαμάτα τι έγινε. Είδαμε και στην Υγρίδα των Σερών.
0: Στην Καλαμάτα?
1: Ναι,
0: για την Υγρίδα, έριξε στην Καλαμάτα.
1: Και στην Καλαμάτα, σαν την Υγρίδα.
0: Βγάλατε τον Κώστα από κάτω.
1: Δεν μπορούσε να βγει ο Κώστας, αλλά οι εικόνες ήταν, δηλαδή οι καταιγίδες οι καλοκαιρινές είναι γεμάτες, δηλαδή και με χαλάζι και με χαλαζόπτωση και με ισχυρή βροχόπτωση.
0: Χθες, ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη αντιθέτως δεν έβρεξε, με ενημέρωσε η μικρή κόρη, η οποία μετέβει στην κατασκήνωση χθες πρώτη μέρα, ότι εκεί προς τα νότια της Χαλκιδικής έριξε μπόρα και στην κατασκήνωση τις πρώτες ώρες ήταν κλεισμένη εκεί με στα σπιτάκια.
1: Ναι,
0: έριξε μπόρα.
1: Αυτό είναι το καλοκαιράκι μας, παιδιά. Και υπάρχουν λοιπόν οι πιθανότητες να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά από το μεσημεράκι μέχρι και το απόγευμα. Βελτίωσε από τις βραδινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι προς το απόγευμα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Εδώ οφείλω να πω ότι μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και βλέποντας τη θερμοκρασία στις 5 και 4 το πρωί, έδειχνε το αυτοκίνητο 21 βαθμούς.
0: Καλά ήτανε. Από ό,τι βλέπω εδώ και στην εφαρμογή μου, δίνει πιθανότητα για βροχή, έτσι, σου για μια μπόρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης εκεί κατά τις 4-5, εκεί, μεταξύ 4 μέχρι το απόγευμα.
1: Αν και εγώ θεωρώ ότι Μέσα στην πόλη δύσκολα θα δούμε βροχή.
0: Ναι, εντάξει. Ποτέ δεν ξέρεις. Άλλωστε, είδες και τις προάλλες τι έγινε. Στην Καλαμαριά ρίχνε καρέκλες και στο κέντρο δεν είχε ρίξει σταγόνα. Λοιπόν, ευρύτερα, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία τώρα να δούμε. Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, τοπικά μέχρι 31 βαθμούς στην Μακεδονία, ειδικά σε κάποια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, και στην Θεσσαλία επίσης μέχρι 30 με 31 βαθμούς. Περισσότερες πιθανότητες εδώ στη γειτονιά μας για κάποιες μπόρες, λιγότερες στη Θεσσαλία, όσο βέβαια μπαίνουμε πιο πολύ μέσα υπηρετικά, έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα. Τώρα, για αύριο Σάββατο, όπως είπαμε, γενικά έθριος ο καιρός, με πολύ λίγες παραφωνίες και όχι σε όλα τα σημεία της χώρας. Η θερμοκρασία σε άνοδο, σε διαρκή άνοδο, μετά και Κυριακή και Δευτέρα και Τρίτη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο για βουτιές, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο για βουτιές. Και ήδη η θάλασσα έχει αρχίσει και ανεβάζει και εκείνη η θερμοκρασία. Σοφία.
0: Κοίταξε, εγώ μία βουτιά που έκανα τότε που λέγαμε στις 31 Μαΐου ήταν αρκετά καλή, ως πολύ καλή η θερμοκρασία της θάλασσας, ναι, για την εποχή.
1: Αλλά αυτό είναι υποκειμενικό, έτσι, για τον καθένα μας είναι διαφορετικό το πόσο καλή ή όχι είναι η θάλασσα.
0: Εντάξει, κοίταξε, δεν είμαι από αυτούς που θα πω ότι θα είναι παγάκια η θάλασσα και θα πω «Α, ναι, τι ωραία, απλά». Ναι. Είμαι ειλικρινής σε αυτή την
1: αντιμετώπιση. Επειδή έχουμε κολυμπήσει μετά από εσένα, πέρα από εκείνο το Σαββατοκύριακο, ξανά.
0: Ξανακολύμπησες, βρε.
1: Φυσικά, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν σου είπα ότι το Σάββατο είχα πάει. Θέλω να πω ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει.
0: Είχε βελτιωθεί μετά στο δεύτερο μπάνιο.
1: Βελτιώθηκε. Πάλι είχε μια ψυχρούλα μέχρι να μπει. Μετά έστρωνε. Τώρα σιγά σιγά πάμε σε εκείνες τις θερμοκρασίες που μπαίνεις μέσα και το απολαμβάνεις. Να στείλουμε την καλημέρα και τα φιλιά μας στη φίλη τη Λιάνα που μας ακούει και σήμερα.
0: Καλημέρα, Λιάνα.
1: Και έχει και πολύ καλές κουβέντες για εμάς. Στέλνει την καλημέρα σε όλη την παρέα. Η πόλη ξυπνά με χαρά και με ωραία κομμάτια.
0: Και ένα ακόμη πολύ ωραίο κομμάτι θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Στο αφιερώνουμε, Λιάνα. Brown Eyed Girl, δεν ξέρω αν είσαι καστανομάτα. Van Morrison και ακούστε τραγουδάρα.
1: Αφού στείλουμε την καλημέρα και στον Θοδωρή τον Ιωάννου, ο οποίος εμφανίζεται σε ώρα που συνήθως δεν το πράττει, δηλαδή περισσότερο προς τα τελειώματα της εκπομπής στέλνει τα μηνύματά του. Καλημέρα, φίλε Θοδωρή.

0: Νομίζω με το τραγουδάκι αυτό τώρα ανεβάσαμε και στροφές, ανεβάσαμε και διάθεση.
1: Ναι, περνάει και η ώρα και ξυπνάμε και περισσότερο. Είναι και περισσότερα τα μηνύματα. Νάτος και ο Δημήτρης ο Μισερλόπουλος.
0: Καλά. Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή.
1: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
0: Λοιπόν, θα έλεγα ότι αφού έτσι φτιάξαμε και ένα ωραίο κλιματάκι εδώ πέρα, πάμε να ρίξουμε μία ματιά και στην πολιτιστική κίνηση, στην πολιτιστική ατζέντα, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα χθες και προχθές.
1: Ενώ συμβαίνουν πράγματα στην πόλη.
0: Βέβαια. Και τώρα είναι και Παρασκευή, Παρασκευούλα ωραία, και το βραδάκι. Έχουμε και φεστιβάλ βιβλίου πλέον. Έτσι έχουμε, δεν έχουμε.
1: Έχω δει τις τέντες από τα περίπτερα.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια
0: και είδες και την Λία τη Χριστάρα στις τέντες.
1: Δεν είδα όμως μπουρίνια, γιατί συνήθως όταν στεινόντουσαν.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει απομυθοποιηθεί αυτό το πράγμα.
1: Κάθε φορά που στείναμε γινόταν ένας χαμός με ένα ισχυρό μπουρίνι.
0: Βέβαια, ξέρεις, το πήγανε πλέον ο κύριος Μπαρμπουνάκης και οι συνεργάτες, το πήγανε πιο και πίσω, πολύ κάτω.
1: Μπράβο.
0: Οπότε είναι πολύ δύσκολο, ναι, γιατί παλιότερα γινόταν πιο νωρίς.
1: Λέγαμε εγκαντεμία, ρε παιδάκι μου, κάθε φορά έβρεχε. Εν τω μεταξύ, είχες κάνει αναφορά προχθές για τη συναυλία του Πορτοκάλογλου και της Πρωτοψάλτη,
0: ναι,
1: εδώ στην Θεσσαλονίκη. Κάνανε ένα βιντεάκι για την συνέχεια της περιοδίας τους και είναι στο αεροπλάνο ο Πορτοκάλογλου εδώ και κοιμάται και καλά η Πρωτοψάλτη δύο θέσεις πιο δίπλα και
0: ναι,
1: της λέει, άλκησες, κοιμάσαι, μπορείς να μου θυμίσεις ποια είναι
0: τα επόμενα
1: σταθμή της περιοδίας μας. Και έτσι όπως είναι με κλειστά τα μάτια η Πρωτοψάλτη κάνει έτσι και ανοίγει ένα χαρτί τεράστιο σε μέγεθος εφημερίδας που γράφει την τάδε του μηνός εκεί, την τάδε του μηνός εκεί, και της λέει όχι ρε, οργανωμένη ακόμα και στον ύπνο.
0: Μπράβο,
1: αρχίζει ωραίο πλέον και
0: θα μου το δείξεις τώρα που θα βγούμε.
1: Η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου είναι τελικά ό,τι πιο σημαντικό αυτόν τον καιρό.
0: Λοιπόν, ένδυμα περιπάτου. Μη βάλετε τίποτα βαρύ, ελαφρά, έτσι. Και εγώ χθες το βράδυ ζεστάθηκα πολύ. Εντάξει, είχε καλή ζέστη. Πάμε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 19 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέα Άλεξ προβάλλεται η ταινία «Θανάσιμα πλούσιος» του Τζον Πάτον Φόρτ. Περιφρονημένος από την εξωφρενικά πλούσια οικογένεια της μητέρας του, ο Μπέκετ Ρεντφέλλοου είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω ό,τι του αντιστοιχεί όσα συγγενικά εμπόδια και αν σταθούν στο δρόμο του. Άλλωστε, μέχρι τη μυθική οικογενειακή περιουσία μεσολαβούν μόνο 7 κληρονόμοι. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής με μια ξεχωριστή συμφωνική βραδιά στην αίθουσα Φίλων Μουσικής Μιένα, φιλοξενώντας τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ. Υπό τη διεύθυνση του Jacob Joyce παρουσιάζει έργα των Strauss, Beethoven και άλλων σε σύμπραξη με τη Μούσα, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο Θέατρο Κήπου, ο Μάνι γιορτάζει 20 χρόνια πορείας στην ελληνική hip-hop σκηνή με μια μεγάλη συναυλία. Και στο Θέατρο Γης, ο Μίλτος Πασχαλίδης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για το συνευλιακό του ραντεβού με το κοινό της πόλης. Ο Ντίνος Αδίκης συναντά τον Γιώργο Καρά στην ταράτσα του Soul στη Θεσσαλονίκη σε μια ιδιαίτερη βραδιά για την ελληνική rock και την εναλλακτική σκηνή. Ξεκινά στη Νέα Παραλία το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Θα φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Η πόλη ξύπνησε και ξύπνησε και για τα καλά. Δηλαδή, να μεσημέρια, σε 7 η ώρα πήγε.
1: Από σήμερα και κάθε απόγευμα βραδάκι, 7 με 11, φεστιβάλ βιβλίου. Θα το πούμε και αργότερα.
0: Μπράβο, σε λίγο θα έχουμε τη Λία τη Χριστάρα, γιατί την είδαμε εκεί μπροστά από τις λευκές τέντες των περιπτέρων.
1: Θα δούμε το φεστιβάλ βιβλίου, θα δούμε και το φεστιβάλ λιμάτων.
0: Ναι, των εγκλημάτων. Των εγκλημάτων.
1: Των, των οικολογικών εγκλημάτων, των λιμάτων. Προς το παρόν, Ελένη Ατρού και δελτίο ειδήσεων.
0: Δελτίο ειδήσεων το πρώτο της ημέρας και επανερχόμαστε αμέσως μετά.
1: Πάμε, ερχόμαστε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έσει ο τέλος είχε πριν από λίγο, μετά από 9 ώρες, η επιχείρηση διάσωσης δύο περιπατητών που έχασαν τον προσανατολισμό τους στον Όλυμπο. Φίλος των δύο 22χρονων που χάθηκαν στη θέση Ορλιά και ο ένας εκ των δύο είχε τραυματιστεί, ενημέρωσε την πυροσβεστική με αποτέλεσμα άμεσα να στηθεί σχέδιο διάσωσης με τη συμμετοχή 18 πυροσβεστών από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Κατερίνης και Λιτοχώρου, τη δεύτερη και 8η ΕΜΑΚ και θελοντές από το Φυσιολατρικό Σύλλογο Λιτοχώρου. Χώρου. Εντόπισαν τους δύο νεαρούς μέσα στο φαράγγι Αράπης και τους μετέφεραν τον τραυματία με φορείο σε ασφαλές σημείο στη θέση Υδραγωγείο, όπου τους παρέλαβε ασθενοφόρο και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Συνεχίζεται και σήμερα η απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία της Νικήτης στη Χαλκιδική από το βιολογικό καθαρισμό που έσκασε χθες και χύθηκε στη θάλασσα της Νικήτης. Αν και τοποθετήθηκαν πλέγματα γύρω από τη θαλάσσια ρύπανση, η απαγόρευση της κολύμβησης θα συνεχιστεί και αύριο Σάββατο. Στο ΔΔΕ ρίχνει τις ευθύνες ο Δήμαρχος. Στη διεθνή επικαιρότητα, αβεβαιότητα επικρατεί για τα επόμενα βήματα εφαρμογής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως η αμερικανική πλευρά είναι έτοιμη για να αρχίσει συνομιλίες. Τους νικήσαμε ολοκληρωτικά στρατιωτικά. Το μνημόνιο πιθανότατα είναι ανεφόρον παράδοση του Ιράν, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Άξιος. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ανακοίνωσε πως ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις, οδηγώντας την τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, πολύ κοντά στα επίπεδα συναλλαγών πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν χθες να ανανεώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου της εναντίον της Ουκρανίας για άλλους 12 μήνες. Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το μέλλον της Ευρώπης κρίνεται από την υπεράσπιση της Ουκρανίας και ότι η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον θα ήταν η χορήγηση ταχείας ένταξης του Κιέβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η πτώση των τιμών ενέργειας πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στους καταναλωτές. Παράλληλα, ζήτησε δίκαιη κατανομή των πόρων του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Μειώθηκαν οι γεννήσεις σε 12 από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας το 2025, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Καταγράφηκαν σχεδόν 3.000 λιγότερες γεννήσεις, σημειώνοντας πτώση 4,2%. Μικρή αύξηση καταγράφηκε μόνο στην Κρήτη. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. 3 νεκροί σε νέο πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος, Άντι Μπέρναμ, στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του. Ο 56χρονος Μπέρναμ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και κατ' επέκταση την Πρωθυπουργία. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα σε Μακεδονία και Θράκη, αρχικά θα είναι γενικά αιθρίος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν. Και στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική εντάσεως έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις πάλι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 7.30.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Φουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαρινέλα.
2: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: 400 Πανελλήνιο Αντάμο Μαυλάχων. Τρίκαλα 26-27 Ιουνίου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ασκληπιού. Παρουσίαση λαϊκών δρόμενων, ηθών και εθήμων από την πλούσια πολιτιστική παράδοση του βλαχόφωνου ελληνισμού. Σάββατο 27 Ιουνίου. Κεντρική πλατεία Τρικάλων. Παρουσίαση σε ομάδες των χορευτικών συγκροτημάτων της Ομοσπονδίας. 40 χρόνια Πανελλήνιο Αντάμο Μαυλάχων. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων.
2: Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το Φεστιβάλ Ποινιού επιστρέφει. 4 ημέρες γεμάτες μουσική, ενέργεια, συναντήσεις, δράσεις. Διοργάνωση Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού με τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου, ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί σε αυτήν για την τελευταία για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή. Μας ακούτε από τους 98,3 MHz στα FM και από τους 101,2 από την συχνότητα της ΕΡΤ Βόλο. Καλημέρα στο Βόλο, καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλία. 2-41-062-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. ertlarisas@papakert.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται στην ενημερωτική πλατφόρμα ertecho.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το εορτολόγιο. Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Ζωσίμου του Μάρτυρος, ο Παΐσιος με την Παϊσία, ο Ιούδας και ο Ζώσιμος με την Ζωσιμαία. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζοντες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Καθιερώθηκε το 2008 από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης κατόπιν πρωτοβουλίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Δρεπανοκυτάρωσης. Στόχος η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για μια αρρώστια του αίματος, ιδιαίτερα θανατηφόρα παλαιότερα. Είναι μια σοβαρής μορφής ανεμία που προκαλείται από την ανεπάρκεια οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία εξ αυτού του λόγου λαμβάνουν το σχήμα δρεπανιού. Παλαιότερα ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρα, με το μέσο όρο ζωής των ασθενών να μην ξεπερνά τα 40 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια όμως, χάρη στην πρόοδο της ιατρικής, η ασθένεια αντιμετωπίζεται επαρκώς και ο μέσο όρο ζωής των ασθενών ξεπερνά τα 70 χρόνια.

Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά την διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Το 2015 η Γενική Σύνελευση του ΟΗΕ όρισε την 19η Ιουνίου κάθε χρόνο ως Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων, αντιδρώντας στις ομότητες που διαπράττουν ένοπλες εξτρεμιστικές οργανώσεις όπως οι μουσουλμανικές Μπόκο Χαράμ στην Ιγυρία και το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και τη Συρία. Να μην ξεχνάμε και την Κύπρο το 1974 τι έγινε. Η 19η Ιουνίου επελέγει για να θυμίζει την απόφαση 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία υιοθετήθηκε στις 19 Ιουνίου του 2008 και αναγνώριζε για πρώτη φορά ότι η σεξουαλική βία είναι μια τακτική πολέμου και μια απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα του στον κόσμο. Αυτά, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Δεύτερος καύσωνος μέσα σε λίγες εβδομάδες επηρεάζει τη Δυτική Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από το Βόρειο Ατλαντικό και την Ευρώπη ευνοεί την επαναλαμβανόμενη μεταφορά θερμών αέριων μαζών προς την περιοχή. Από το 2018 και μετά, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έχει συνοδευτεί από ένα σοβαρό κύμα ζέστη στη δυτική πλευρά της Ευρώπης. 2018-19, 2019-2022, το 2023-2025 και το 2026. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η βασική αιτία βρίσκεται στο συνδυασμό της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής με την ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Ανεβαίνει ο πύχης θερμοκρασίας, οι αέρες μάζες είναι πλέον θερμότερες από ό,τι στο παρελθόν και όταν διαμορφώνεται μια ευνοϊκή διάταξη στην ατμόσφαιρα, το αποτέλεσμα είναι πιο έντονο και με μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι στο παρελθόν. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι καύσωνες στη Δυτική Ευρώπη αυξάνονται ιδιαίτερα γρήγορα και ότι αυτό συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τις αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Σε αρκετά επεισόδια, όπως και φέτος στις αρχές του καλοκαιριού, ο Βόρειος Ατλαντικός εμφανίζει αυξημένη δραστηριότητα βαρομετρικών χαμηλών και αυτό συνδέεται με έντονες θερμοκρασιακές αντιθέσεις πάνω από τον ωκεανό, όπου ψυχρότερες περιοχές προς το κεντρικό και Βόρειο Ατλαντικό συνυπάρχουν με θερμότερες περιοχές νοτιότερα. Και αυτά βεβαίως δημιουργούν όλα αυτά τον θόλο της ζέστης. Σε εμάς εδώ πάντως χθες στη Λάρισα, χθες το βράδυ έριξε μια δυνατή βροχούλα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Θεσσαλία. Να ξεκινήσουμε με τη Λάρισα. Σήμερα υπάρχει πρόβλεψη για στενή βροχόπτωση. Θα έχουμε αρκετά σύννεφα το πρωί και τρία μποφόρα νέμους μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Υπάρχει πρόβλεψη για στενή βροχόπτωση από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3. Αύριο Σάββατο έχουμε ηλιοφάνεια, 33 βαθμοί. Σήμερα έχουμε 31 βαθμούς, μέγιστη θερμοκρασία. Σήμερα Παρασκευή, αύριο 33 βαθμούς, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τρία αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Κυριακή πάμε για 34 βαθμούς, ανεβαίνει κατά ένα βαθμό. Ένα με δύο αποφόροι άνεμοι, μια χαρά θα είναι η Κυριακή. Και από εβδομάδα, από ό,τι βλέπω, 34 και 35. Και από την Δευτέρα και μέχρι και την Τετάρτη, 34 και 35 βαθμοί. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο Βόλο. Λοιπόν, στο Βόλο σήμερα Παρασκευή θα έχουμε ηλιοφάνεια. Υπάρχει μια πρόβλεψη για μια ψυχάλα και ασθενή βροχόπτωση μέχρι και τις 9 το πρωί. 3 με 4 μποφόρια άνεμοι, 4 μποφόρα τις 12 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 6 το απόγευμα που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Ηλιοφάνεια κατά τα λοιπά, ο αέρας θα πάρει τα σύννεφα τα πρωινά. Αύριο Σάββατο 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 3 μποφόρ άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Την Κυριακή πάμε για 32 βαθμούς, ηλιοφάνεια, 3 μποφόρ άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και από Δευτέρα από ό,τι βλέπω 32, 33 την Τρίτη και 33 την Τετάρτη. Αυτά με το Βόλο. Πάμε στα Τρίκαλα. Αρκετά σύννεφα σήμερα στα Τρίκαλα. 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Θα ρεώσουν τα σύννεφα από τις 3 το μεσημέρι και μετά. Το Σάββατο αύριο 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. Την Κυριακή 30 βαθμοί. Καθαρός καιρός επίσης. Για να μην θα ξεπεράσουν τα 2 μποφόρ. Και στο ίδιο μοτίβο και από την επόμενη εβδομάδα 30 βαθμούς τη Δευτέρα, 31 την Τρίτη και 33 την Τετάρτη. Και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας νεματιά και στο
σκηνικό του καιρού στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Παρασκευή θα έχουμε 28 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, αρκετά σύννεφα το πρωί που θα ρεώσουν στη συνέχεια μετά τις 12 το μεσημέρι. Αύριο Σάββατο 29 βαθμοί ηλιοφάνεια, την Κυριακή 30 βαθμοί, επίσης καθαρός καιρός. Και από εβδομάδα 31 την Δευτέρα, 32 την Τρίτη και 33 την Τετάρτη. Λοιπόν, αυτά και με το σκηνικό του καιρού. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο. Λοιπόν, έχουμε σταδιακή επανεκκίνηση της πετρελαϊκής παραγωγής στο Ιράκ και είναι κρίσιμος παράγοντας στα στενά του Ορμούζ. Έχουν αρχίσει να αποκλιμακώνονται σιγά σιγά και οι τιμές στα καύσιμα. Τα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Ιράκ είναι έτοιμα να ξαναρχίσουν την παραγωγή. Η επιστροφή στα κανονικά επίπεδα παραγωγής, όπως γράφει το Earth News, θα πραγματοποιηθεί σταδιακά έως ότου αποκατασταθούν οι προηγούμενοι ρυθμοί παραγωγής, δήλωσε ο Υπουργός Πετρελαίου στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ. Σήμερα τα ξημερώματα. Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου έχει επικοινωνήσει με όλους τους πελάτες για να αρχίσουν αυλωμένα και ιδιόκτητα δεξαμενόπλια για τη φόρτιση των συμφωνημένων ποσοτήτων ιρακινού αργού πετρελαίου από τα νότια λιμάνια της χώρας. Σταδιακή θα είναι η επανέναρξη των εξαγωγών και θα εξαρτηθεί από την ομαλή διέλευση των φορτίων μέσω των στενών του Ορμούς. Το τηλεγράφημα από το Reuters. Λοιπόν, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, το έχουμε πει και άλλες φορές βεβαίως, η ομαλοποίηση της ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Axios υπερασπίστηκε τη διαχείριση της πρόσφατης σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσω μνημονίου κατανόησης αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύως και διπλωματικής πίεσης. Η αρχική απέτηση για ανεφόρον παράδοση κατέληξε σε ένα μνημόνιο κατανόησης, όπως ανέφερε ο Τραμπ, προκειμένου να αποτρέψει το να μετατραπεί ο πόλεμος σε παγκόσμια οικονομική ύφεση. Αρνήθηκε ότι με οποιοδήποτε τρόπο βγήκε ταπεινωμένος από αυτή την εμπειρία. Όταν ρωτήθηκε τι έμαθε από τον πόλεμο σχετικά με τα όρια της ισχύως, το απάντησε: δεν έχω μάθει ακόμη αυτό το μάθημα. Ξέρω ότι υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν όρια. Μάλιστα. Τους νικήσαμε ολοκληρωτικά στρατιωτικά και ακόμη ότι το μνημόνιο πιθανότατα είναι ανεφόρον παράδοση, έτσι το χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πόλεμος ανέδειξε τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο αποκλεισμό. Έκανε ένα ναυτικό αποκλεισμό, όπου ούτε ένα πλοίο δεν κατάφερε να περάσει. Μερικά προσπάθησαν, δεν κράτησε πολύ. Ο Τραμπ αναγνώρισε στη συνέντευξή του ότι οι εναλλακτικές σε μια συμφωνία θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές. Αντέδρασε στην ιδέα ότι οι επικριτές του τον ρωτούν γιατί δεν ήταν πιο σκληρός με το Ιράν. Ο μόνος τρόπος για να γίνω πιο σκληρός είναι να μπω εκεί για άλλες 2 ή 3 εβδομάδες και να συνεχίζω τους βομβαρδίζω αλίπητα. Τι θα μας έφερνε αυτό? Τα στενά του Ορμούς δεν θα ήταν ανοιχτά. Δεν θα είχαμε πετρέλαιο για μένες. Όσο ρίχνεις βόμβες, σε αυτό το σημείο κλείνει αυτόματα, είπε. Και χρειάστηκε να περάσουν πόσο πάνω από 100 μέρες για να το καταλάβουμε. Τέλος πάντων, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Κάποιοι λένε πάντως, και το υποστηρίζουν και δημοσίως, και είναι αρκετοί αυτοί και μεγάλα μέσα, ότι από αυτήν την πολεμική αναμέτρηση το Ιράν βγήκε ενισχυμένο. Τέλος πάντων, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Η ώρα είναι 7 και 29 πρώτα λεπτά. Ας ελπίσουμε ότι έστω και τώρα, γιατί μιλάμε για 60 μέρες ουσιαστικά. Αυτές οι 60 μέρες θα οδηγήσουν σε ακόμη πιο έτσι ήρεμα μονοπάτια τις σχέσεις εκεί στη Μέση Ανατολή. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αποκλείται να έχουμε και πισωγυρίσματα. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το αποκλείσει κανείς, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, μπορεί να γυρίσουν τούμπα τα πράγματα, όπως λέμε εμείς εδώ στη Θεσσαλία. Λοιπόν, τραγούδια, φημίσεις και επιστρέφουμε για να προσγειωθούμε λίγο στην τοπική επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το Φεστιβάλ Ποινιού επιστρέφει. 4 ημέρες γεμάτες μουσική, ενέργεια, συναντήσεις, δράσεις. Διοργάνωση Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού με τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

0: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτ Λάρισσας, πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί σε αυτήν την τελευταία για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή. Θα τα πούμε και από Δευτέρα βεβαίως. Να προσγειωθούμε στην τοπική επικαιρότητα. Υπάρχει έτσι ένα αίσθημα ανακούφισης μετά το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Τώρα ο αστάθμητος παράγοντας είναι το Ισραήλ βέβαια, το οποίο φαίνεται να σφυρίζει στο δικό του σκοπό. Θα δούμε πώς θα εξελίξουν τα πράγματα. Είπαμε, δεν θέλει πολύ να γυρίσουν τούμπα τα πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι θα παραμένουν έτσι όπως έχουν συμφωνηθεί και θα αρχίσει σιγά σιγά, γιατί θέλει μήνες μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή τροφοδοσία την παγκόσμια αγορά στην ενέργεια. Εδώ στην Ελλάδα εμείς αντιμετωπίζουμε τα δικά μας υπαρξιακά προβλήματα. Η συνεχής μείωση των γεννήσεων σε συνδυασμό με τη γύραση του πληθυσμού και την αύξηση των θανάτων δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις όχι μόνο στην οικονομία αλλά στην κοινωνική και αναπτυξιακή πορεία των περιφερειών της χώρας. Τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 2025 καταγράφουν μείωση κατά 4,2%, 2.873 γεννήσεις λιγότερες. Από ό,τι φαίνεται τα αγόρια ήταν περισσότερα, 65.594 γεννήσεις, 33.620 αγόρια, 31.984 κορίτσια. Σε σύγκριση με 68.467 γεννήσεις την προηγούμενη χρονιά, το 24, 35.216 αγόρια, 33.251 κορίτσια. Τώρα στη Θεσσαλία, από ό,τι φαίνεται είμαστε πάνω από τον όρο τον πανελλαδικό, γιατί όπως είπαμε έχουμε μείωση 4,2% στις γεννήσεις πανελλαδικά. Στην Θεσσαλία έχουμε 5,3%, σχεδόν 1% παραπάνω, 0,9%. Οι γεννήσεις στην περιφέρεια το 2025 στη Θεσσαλία ήρθαν σε 3.988 έναντι 4.210 το 2024. Μιλάμε για 222 παιδιά λιγότερα μέσα σε ένα χρόνο. Μείωση 5,3% όπως είπαμε. Η μείωση αυτή αντανακλά βεβαίως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια, όπως η οικονομική αβεβαιότητα, το αυξημένο κόστος διαβίωσης και στέγασης, καθώς και οι περιορισμένες δυνατότητες συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Σε επίπεδο χώρας παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Οι σημαντικότερες μειώσεις σε απόλυτες τιμές καταγράφονται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. Αυτά δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε άλλα. You choose what you prefer. Some like it hot and some love the cold weather. Don't take the pressure on, man. Λοιπόν, στο δίκτυο του ΟΣΕ έχουμε εργασίες στο τμήμα Λιανοκλάδη Λάρισα,

Ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού θα παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη που έχει αποκατασταθεί οριστικά. Δύο νέες σιδηροδρομικές γέφυρες θα έχουμε μήκος 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής και εκτεταμένα έργα θωράκης και υδραυλικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν την αθεκτικότητα της γραμμής έναντι πλημμυρικών φαινομένων. Τώρα, για να ολοκληρωθούν οι τελικές εργασίες και να συνδεθεί η νέα υποδομή με το υπάρχον δίκτυο, θα απαιτηθεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ από το Λιανοκλάδι μέχρι και τη Λάρισα από τις 22 και τις 25 Ιουνίου. Και αναλόγως βεβαίως θα γίνει ο προγραμματισμός για την κυκλοφορία και την εξυπηρέτηση βεβαίως του επιβατικού κοινού και όχι μόνο.

Αυτά όσον αφορά ουσιαστικά μέχρι και το τέλος Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί, είπαμε 22-25 Ιουνίου, και προχωράει η διαδικασία. Τώρα χθες είχαμε την έναρξη, την πρεμιέρα από το Φεστιβάλ Ποινιού με τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Πλημμύρισε ήχους και μουσική η κήτη του Ποινιού ποταμού και συνεχίζεται σήμερα. Έτσι αυτό το πάρτι στην κήτη του Ποινιού ποταμού. Με τη Μαρίνα Σπανού. Αύριο Σάββατο εμφανίζεται η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τους Magic Despel. Τα φώτα της πόλης στρέφονται στο ποτάμι, στον Αργυροδίνη, στον πάλε ποτέ Αργυροδίνη Ποινιό. Εκεί όπου μικροί και μεγάλοι αφήνουν για λίγο στην άκρη τα προβλήματά τους και διασκεδάζουν. Okay. Η Λάρισα πέρυσι έκανε πρωταθλητισμό στα κρούσματα όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είμαστε στο καλοκαίρι και χρειάζεται βεβαίως προσοχή. Ο ΕΟΔΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, χτυπάει το καμπανάκι. Βεβαίως είμαστε εν μέσω του καλοκαιριού. Για φέτος επί του παρόντος δεν έχουμε επίσημα κάποιο περιστατικό, ωστόσο όπως είπαμε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2025 είχαμε 96 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα έναντι 220 το 2024. Πέρυσι η Λάρισα ήταν στο επίκεντρο του ιού. Ο Δήμος Λαρισαίων κατέγραψε το μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, 17 κρούσματα. Και από ό,τι φαίνεται και η Θεσσαλία είχαμε και στους Δήμους Κιλαδέρη και στο Δήμο Τεμπών και στην Καρδίτσα είχαμε κάποια περιστατικά. Χρειάζεται προσοχή. Και το κυριότερο, μέτρα που αποθούν τα κουνούπια.

Λοιπόν, μιας και είμαστε στο καλοκαίρι και μιλάμε βεβαίως για τις θάλασσες, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πρόταση του καθηγητή ιχθυολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του κ. Δημήτρη Κλαουδά, το οποίο ζητά να επικηρυθεί ο λαγοκέφαλος ως μέτρο αντιμετώπισης της εξάπλωσής του. Στον Παγασιτικό δεν έχει καταγραφεί παρουσία του τοξικού ψαριού. Πρόσφατες αναφορές όμως για τα κόμματα στην Ελλάδα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές. Το σοβαρότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Κρήτη, όπου ο λαγοκέφαλος προκαλεί σημαντικές ζημιές στην Αλία και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Και δεν είναι μόνο ο λαγοκέφαλος, έχουν αρχίσει και έρχονται και άλλα ψάρια. Διάβαζα χθες από τη διόρυγα του Σουέζ τροπικά. Και όπως αυτό που έστειλα την φωτογραφία στο Βαγγέλη του Βούλγαρη, ένα ψάρι επίσης που τροπικό, 8 κιλά, που αλλιεύθηκε στα Μεσάγκαλα. Έχεις βγάλει εσύ, Βαγγέλη, τέτοιο ψάρι με το καλάμι σου? μέχρι κιλό τα καταφέρνεις. Λοιπόν, προτιμάει τις μουρμούρες ο Βαγγέλης και τις τσιπούρες. Δοκιμασμένα πράγματα και αλλιεύματα.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Σερτ Λάρι, σας πρώτη καλημέρα. Συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να κάνουμε μια απαραίτητη διευκρίνηση για το ψάρι στα μεσάγκαλα που πιάστηκε. Από τον Ειδικό ωκεανό. Μουσαφίρης. Λοιπόν, με καλά με από την ακτή, κατάφερε να πιάσει ένα λοβόψαρο. Είναι εντυπωσιακό και σπάνιο για την περιοχή ψάρι, το βάρος του οποίου ξεπερνούσε τα 8 κιλά. Ο Αποστόλης Γιάννας από τον Αμπελώνα το έπιασε αυτό το ψάρι, το οποίο συναντάται βεβαίως στον Ινδικό ωκεανό. Τώρα πώς βρέθηκε από τον Ινδικό ωκεανό στα Μεσάγκαλα, είναι απορίας άξιο. Πλημμύρισε πολιτισμό ο Ποινιός, γράφει η Ελευθερία στο πρώτο της θέμα. Χιλιάδες Λαρισαίοι κατέκτησαν το ποτάμι στην έναρξη του φεστιβάλ Μουσική και Περιβάλλον σε μια μεγάλη γιορτή. Θανάση Μαμάκος είναι ο καθρέφτης της ταυτότητας της Λάρισας. Χτίζει άμυνα η Θεσσαλία. Κονδύλι 8,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 7 δήμους για αποκατάσταση ζημιών και προστασία υποδομών. Ενισχύονται φάρσαλα και αγιά. Εξαφανίζουν τις επιχειρήσεις, κατήγγειλαν επαγγελματικοί σύλλογοι σε συμβολική κατάληψη σε φορεία και ΕΦΚΑ. Ο συμβολικός αποκλεισμός χθες το πρωί από 6 φορείς. Εμπορικό σύλλογο Λάρισας, Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, Φαρμακευτικό σύλλογο Λάρισας, Σωματείο Ταξί, Σύνδεσμος Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης και ο Σύλλογος των Διπλωματούχων Αισθητικών Θεσσαλίας. Μαραζόνια από εγκατάλειψη Άνω Σωτηρίτσα ζητά τα αυτονόητα για να μην σβήσει. Φως από τη Λάρισα στην οφθαλμολογία, γονιδιακή θεραπεία στο Πανεπιστημιακό κατά εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, μήνυμα αισιοδοξίας για χιλιάδες ασθενείς. Λιγότερη δημοκρατία, σφοδρή κριτική από συμπαράταξη Λαρισίων για το νέο κώδικα των Δήμων και Κοινοτήτων. Παρέτηση Παναγιώτη Καλογιάννη από το ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας, εντάχθηκε στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, τα λέγαμε και χθες. Έστειλε την επιστολή. Πρωτιά της δάκης στους δασκάλους, κατέκτησε τέσσερις έδρες, ποιοι εκλέγονται. Θεσσαλία, ερευνητές στην ελίτ της καινοτομίας, διεθνής διάκριση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Θεσσαλικά προϊόντα στην Ιταλική Κατάνια για την προβολή του αγροδιατροφικού πλούτου. Ασπίδα προστασίας κατά των κονοπιών σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα κονοποκτονίας. Και ενδιαφέρον για την ΑΕΛΑ από τον εφοπλιστή Στέλιο Ζήση. Εξετάζει τα οικονομικά δεδομένα για την κατάθεση πρότασης. Μάλιστα, για να δούμε. Το έγκλημα δεν θα συγκαλυφθεί στα Τέμπη, βραδιά αφιερωμένη στην Βλάχη Παράδοση και ΠΕΑ να ανοίξει το Μουσείο Αντίστασης. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Να πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Καμπανάκι για το δημογραφικό γράφει η εφημερίδα Κόσμος. Υποχώρησε 5,3% στη Θεσσαλία σύμφωνα με την Ελστάτ σε νέο χαμηλό υγιεινής στη χώρα το 2025. Ελασσόνα συλλήψεις για βανδαλισμούς σε υποδομές και σχολικά κτίρια. Μέτσα Λιγοπούλου και Γαλά άνοιξε τις πύλες στο φεστιβάλ Ποινιού. Αυξημένη επαγρύπνηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η Λάρισα στο επίκεντρο. Πάμε και στην εβδομάδα Λάρισα Net που κυκλοφορεί σήμερα. Αντίστροφη μέτρηση. Κέντρα πρόληψης αδειάζει η κλεψίδρα για το πρόγραμμα. Αγωνία για την επόμενη μέρα μετά το 2027 ενώνουν τις δυνάμεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη του κ. Κούρετα. Γιώργος Σούλτης, νέος κώδικας στο τέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης με ερωτηματικό. Λαμπερά εγγένεια στις νέες εγκαταστάσεις για την Ασιακόπουλος. Σιωπηλή μαστίγα των αυτοάνωσων νοσημάτων στην τρίτη ηλικία. Η παράδοση παραμένει ζωντανή επειδή εξελίσσεται. Συνέντευξη Φαλινής Καλοκαιρινού της διευθύντριας του Ιστορικού και Λογραφικού Μουσείου Λάρισας. Λευκός καπνός για την υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη των Τεμπών. Νέα έργα 7 εκατομμύρια ευρώ για το Πανεπιστημιακό. Βασίλης Πανούλης, αφιέρωμα ένα παιδί που αγάπησε τον μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε νομό στη Μαγνησία. Ταχυδρόμος, βασανίζονται για μια εξέταση. Αδιανόητη οδύση ασθενούς με ραντεβού στο Αχιλοπούλιο. Κοντεύει να πεθάνει στην αναμονή εξεσπά ασθενής που περιγράφει όσα βιώσει τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου Βόλου. Γροθιά στο στομάχι, το δημόσιο κατηγορό Βολιώτισσας. Μας έχουν σαν καρπούς για διαλογής. Ξυλώνουν χαλκό από στήλους φωτισμού μέρα μεσημέρι. Στον περιφερειακό είχαν σταματήσει το όχημά του στην άκρη του δρόμου και αφαιρούσαν καλώδια. Από διερχόμενους οδηγούς ειδοποιήθηκε η αστυνομία για να παρέμβει. Μάλιστα. Το θράσος ορισμένων δεν έχει όρια. Άρχισε βρέχει. Άρχισε βρέχει. Μάλιστα. Έκτηση ποινής με βραχιολάκι. Φυλακή στο πατρικό σπίτι μονομελές πνευματικού οβόλου για 23χρονο που καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή και ήδη βρίσκεται σε σοφρονιστικό κατάστημα. Σήκωσε χέρι στη μάνα του και την άρπαξε τα μαλλιά. Αιτία η μηχανή που έμεινε στο συνεργείο. Τη χτύπησε σε μέτωπο και λαιμό επειδή δεν πλήρωνε το κόστος του σέρβις. Μάλιστα. Αθλητικός Λόγος Ολυμπιακός Βόλου οδεύουν προς αναβολή εκλογές λόγω έλλειψης των απαιτούμενων υποψηφιότητων για τη συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου. Παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα του σιδηροδρόμου στη Θεσσαλία. Στο Βόλο χτυπάει η καρδιά της ιστορικής αυτοκίνησης, το ράλι πελίου του 2026.
Αυτά από τον ταχυδρόμο. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Βουτιά τζίρο επιχειρήσεων, επιπτώσεις της σύγκρουσης στον Περσικό κόλπο. Επαγγελματίες του λιανεμπορίου στη Μαγνησία αντιμέτωποι με την άνοδο των τιμών στις πρώτες ύλες που οδηγεί σε αύξηση του λειτουργικού κόστους. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης λόγω του μεγάλου ενεργειακού κόστους. Μεγάλη ταλαιπωρία οδηγών στην Οδό Λαρίσης, σχήθηκαν λάδια από λεωφορείο. Θετική για καλλιτεχνικό σχολείο στο Βόλιο Σοφία Ζαχαράκη. Για τρίτη φορά στο Εδόλιο ο πατέρας Αντώνιος. Αποκαταστάσεις στην ξυνόβρηση του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Τελετή αποφύτηση. 470 ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην ΑΣΠΕΤΕ. Η νίκη απέκτησε το δεινό σκόρερ Βασίλη Μάντζη, υπέγραψε για ένα χρόνο. Αύξηση ταμιακών διαθεσίμων στον οργανισμό ενημένως Βόλου, νέες επενδύσεις. Έργα συντήρησης και οδοποίησης 2,4 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Βόλου. Λιγότερο από 66.000 παιδιά σε ένα χρόνο, σύμφωνα με την Ελστάτ. 23χρονος με βραχιολάκι στο σπίτι για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής και επιτέθηκε στη μητέρα του επειδή δεν του έδινε χρήματα για την επισκευή της μηχανής. Μάλιστα. Πάμε στη Μαγνησία. Στέγνωσε η αγορά του Βόλου. Κατακόρυφη πτώση στην κατανάλωση και έλευση ρευστότητας πλήθων της επιχειρήσης. Προβληματισμός για την πρόταση των 72 δόσεων. Μα ουσίδη ζούμε σε μια περίοδο πρωτοφανούς πίεσης. Πληρώσαμε 771.000 ευρώ για γωνιές ανακύκλωση που δεν λειτουργούν. Ερωτήματα για τις καθυστερήσεις και την τύχη των έξυπνων συστημάτων. Καραγιάννη στο Ράδιο 1. Μαγνησία ψηφίζουν Βαλκάνια για επενδύσεις. Στο Εδόλιο σήμερα ο Μπέος για προτροπές σε βία κατά δημοσιογράφων. Σε αδίέξοδο Ολυμπιακός Βόλου αναβλήθηκαν οι εκλογές, δεν βρέθηκαν αρκετοί υποψήφοι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Η Αλήθεια, στην Καρδίτσα, από τη Μαγνησία. Ράπισμα στην Τουρκία, έκθεση κόλαφο στο Ευρωκοινοβουλίο. Καταδικάζει τη Γαλάζια Πατρίδα και παραβιάζει Ελλάδα και Κύπρο. Η πολιτική προστασία παρακολουθεί πλέον τα καιρικά φαινόμενα σε πραγματικό χρόνο με επιστημονικά εργαλεία και αξιόπιστα δεδομένα. Κοτσός Κουρέτας, συνεργασία για τα σημαντικά έργα της Καρδίτσας. Αναπλάσεις στους πεζοδρόμους Χατζημήτρου και Σμύρνης στην Καρδίτσα. Ξεκίνημα με KJ Jackson. Ο αθλητικός σύλλογος Καρδίτσας Ιαπωνική ανακοινώνει την προσθήκη του KJ Jackson στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας. Λοιπόν, αυτά και μετά. Την Καρδίτσα, να πάμε στα Τρίκαλα, στον. Να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από τον πρωινό λόγο. Μειώνονται οι τιμές των καυσίμων μετά τη συμφωνία τερματισμού της έντασης του Ιράν. Στα Τρίκαλα η μόλι δικημένεται στο 1,95. Σχεδόν 2 ευρώ. Θεσσαλία σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες Ντάνιελ και Ηλίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΣΕ. Ανακαίνιση κατοικίες με αποχορήγηση από 70 έως 95%. Η επιδότηση αφορά κατοικίες με συγκεκριμένα κριτήρια. Καρυδιά, ο άστατος καιρός ευνοεί την εξάπλωση ασθενειών, συστάσεις και διαπιστώσεις. Σημαντική πτώση στην κατανάλωση μοσχαριού, ακριβό το μοσχάρι στροφεί των καταναλωτών σε κοτόπουλο και χοιρινό. Σύμφωνα με τους κρυοπόλους των Τρικάλων. Και από 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα πρόστιμα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τέλος, παρατάσεις και στα Τρικάλα. Λοιπόν, αυτά και από τον πρωινό λόγο και να ολοκληρώσουμε με την εφημερίδα Η Έρευνα, το πρωτοσελίδο της. Μειώθηκαν κατά 5,3% οι γεννήσεις στην Θεσσαλία, πρώτο θέμα στην εφημερίδα Έρευνα, το 4,2% η μείωση στο σύνολο της χώρας. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπαίνει σε λειτουργία το νέο ολοκληρωμένο σύστημα Hub My Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Ο Δήμος Μετέωρων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, Δήμος Πύλης, ενίσχυση 1 εκατομμύριο ευρώ για υποδομές και οχήματα και προβληματισμός για τις αποπληρωμές του εξοικονομού. Μεγάλο θέμα. Αν μιλήσετε με ανθρώπους της αγοράς, θα δείτε ότι υπάρχει ζήτημα μεγάλο. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την ίδια ώρα και η Ιρακινή πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, οδηγώντας τη τιμή του Brent στα $79.63 το βαρέλι. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του από τη Σύνοδο Κορυφής, χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αντλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο Χολαργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτησης που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το My1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της Αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το Φεστιβάλ Ποινιού επιστρέφει. 4 ημέρες γεμάτες μουσική, ενέργεια, συναντήσεις, δράσεις. Διοργάνωση Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού με τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε στο Βόλο να καλημερίσουμε την Ελένη Τεραυτοπούλου. Ελένη, καλημέρα από τη βροχερή Λάρισα. Ρίχνει για τα καλά εδώ.
1: Καλημέρα, ναι. Μου κάνει εντύπωση.
0: Και χθες το βράδυ έριξε, μας έριξε ένα μπερντάκι καλό εκεί κατά
1: τη στιγμή. Πρέπει να έβρεξε καλά, δεν ξέρω αν έβρεξε. Πάντως σήμερα, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Σήμερα απλά είδα ότι κάτω είναι βρεγμένα. Δεν νομίζω όμως να έριξε έντονη βροχή. Αυτή την ώρα έχει ηλιοφάνεια, καλός ο καιρός. Δεν ξέρω αν θα μας επιφυλάξει τίποτα για την πορεία. Πάντως, προβλέψεις εγώ τουλάχιστον για το Βόλο βλέπω καλύτερα.
0: Είναι καλές, ναι, καλές. Είναι ότι πρέπει για μπάνιο να κάνει ο κόσμος το πρώτο μπάνιο στην
1: Ελλάδα. Δεν ξέρω τόσο. Α, και μια σκελές για μπάνιο. Ωραία, μου δίνει και πάσα να πάω στο πρώτο θέμα που έχει να κάνει με το Λαγοκέφαλο.
0: Ναι, ο Λαγοκέφαλος είναι talk of the town. Η κουβέντα, όχι μόνο της πόλης, σε όλη την Ελλάδα για τους λαγοκέφαλους μιλάνε. Δαγκώνουν, δεν δαγκώνουν. Με ρωτούσαν τα μικρά χθες, τα πιτσιρίκια, μπαμπά, υπάρχει περίπτωση να τέτοιο, δαγκώνουν αυτά και με τη γυναίκα μου. Έχει γίνει ένας κακός χαμός.
1: Ναι, βέβαια. Και ανησυχίας. Παρότι λέει ο καθηγητής του τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτων Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Κλαουδάτος, επιβεβαιωμένο δεν κάνει ένα δάγκωμα, δεν είναι από το από Λαγοκέφαλο αυτή τη στιγμή, επίσημα δηλαδή. Ναι. Να πω λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη Μαγνησία, δεν έχει καταγραφεί από την ερευνητική ομάδα του καθηγητή καμία παρουσία Λαγοκέφαλου. Βέβαια οι αναφορές είναι πολλές, όπως λες και εσύ, για δακόματα από το τοξικό αυτό ψάρι. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τον κύριο Κλαουδάτο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες αρχές, όπως νοσοκομεία, ΕΚΑΒ ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, ότι δηλαδή τα δακόματα αυτά είναι από λαγοκέφαλο. Ως εκ τούτου, η εικόνα για τη Μαγνησία τουλάχιστον παραμένει καθησυχαστική. Λουόμενοι βέβαια δηλώνουν ότι δεν έχουν δει λαγοκέφαλους στις παραλίες, αλλά υπάρχει μια αναφορά ψαρά της περιοχής που λέει ότι έχει δει μεμονωμένα ανοιχτά σε μεγάλα βάθη, όχι κοντά σε σημείο που κινούνται λουόμενοι. Σύμφωνα με τον κύριο Κλαουδάτο, ο κίνδυνος για τον άνθρωπο υπάρχει, αλλά είναι μικρός και δεν συνδέεται με επιθετική συμπεριφορά του ψαριού. Ένα δάγκωμα, λέει ο κύριος Κλαουδάτος, μπορεί να συμβεί κυρίως από λάθος, αν ο λαγοκέφαλος περάσει κάποιο σημείο του σώματος του ανθρώπινου για τροφή. Η ανησυχία πηγάζει από το γεγονός ότι το δάγκωμά του είναι πολύ δυνατό. Διαθέτει ισχυρά σαγόνια, στόμα που μοιάζει με ράμφος και 4 ενωμένα δόντια, τα οποία είναι ικανά να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα δεν έχουμε τίποτα στην Μαγνησία. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί έχουν εντοπιστεί στην Κρήτη, όπου εκεί τα θερμότερα νερά δημιουργούν πιο κατάλληλες συνθήκες εγκατάστασης. Εκεί οι ζημιές έχουν να κάνουν κυρίως με τους ψαράδες που καταστρέφουν τα δίχτυα. Και μάλιστα εκεί διεκδικούν αποζημιώσεις οι ψαράδες. Είναι ένα ζήτημα που θέτουν και οι δικοί μας πάντως εδώ, ειδικά της Αλωνίσου, γιατί μπορεί να μην έχει εμφανιστεί, αλλά το αναμένουν, όπως λένε, και θέλουν να είναι προετοιμασμένοι για παν ενδεχόμενο. Ως μέτρο τώρα αντιμετώπισης, ο κύριος Κλαουδάτος προτείνει την επικήρυξη του είδους, ώστε όταν, τι σημαίνει πρακτικά, όταν εντοπίζεται να αλλιεύεται συστηματικά από τους ψαράδες. Έτσι έχει γίνει και σε άλλες χώρες και έτσι μειώνεται ο πληθυσμός και περιορίζονται οι ζημιές στην αλία και στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Λοιπόν, αυτά.
0: Εμείς πάντως εδώ στα Μεσάγκαλα έλεγα στο Βαγγέλη τον Βούλγαρη που ψαρεύει, βάζει, ρίχνει καλάμι, ένας ψαράς από τον Αμπελώνα έπιασε ένα ψάρι, που, ένα λοφόψαρο 8 κιλά, πάνω από 8 κιλά, το οποίο είναι, πώς το λένε, στον Ινδικό ωκεανό εντοπίζεται. Τώρα πώς βρέθηκε στα Μεσάγκαλα, απορία άξιων, έλαντε.
1: Ναι.
0: Ταξιδιάρικο το είδος.
1: Κοίταξε, τα σύνορα έχουν ανοίξει παντού πλέον. Η παγκοσμιοποίηση δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους.
0: Και τις θάλασσες, βέβαια.
1: Και τις τις άλλες σε σχέση όλα τα έμπρια όντα. Τώρα, θα πω στο, πάλι στη θάλασσα θα μείνω, θα πω στον οργανισμό που αφορά βέβαια στο λιμάνι του Βόλου, τον οργανισμό Λιμένος. Ανακοινώθηκαν κάποια οικονομικά στοιχεία που δηλώνουν θετική οικονομική πορεία και επενδυτικό πρόγραμμα για το 2027-2029 που παρουσίασε ο οργανισμός. Στόχος είναι η αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού του Λιμένα. Σύμφωνα λοιπόν με τα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας κρίσης, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10,4%, έφτασε έτσι τα 6,63 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν σταθερά, καταγράφοντας αύξηση 2,19%. Την ίδια στιγμή τα μεικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 22,5%. Επιγενικά μια καλή οικονομική κατάσταση εμφανίζεται. Τώρα, να πω λίγο για τους αγρότες. Χθες είχαμε την πρώτη ανοιχτή σύσκεψη στην Ζαγορά των αγροτών, την οποία συγκάλεσε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.
0: Προετοιμάζονται για την επόμενη εβδομάδα. Είναι οι τρίμες κινητοποίησης.
1: Σήμερα αντίστοιχη σύσκεψη θα γίνει στο Ριζόμυλο και ήδη ουσιαστικά είναι η προετοιμασία για την μηχανοκίνητη πορεία που προγραμματίζουν να διοργανώσουν στις 23 Ιουνίου στο Βόλο. Θα γίνει μια προσυγκέντρωση στις 8 το βράδυ στον Περιφερειακό και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν με τα οχήματα προς το κέντρο της πόλης. Και τέλος να αναφερθώ και στο πρόγραμμα Σκιάθος Φιλική προς τον Αυτισμό, αυτό το πρόγραμμα που συμμετέχει το νησί. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος με θετικά αποτελέσματα. Στόχος είναι βέβαια η ενίσχυση της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας στο νησί. Το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί από το Δήμο Σκιάθου σε συνεργασία με την εταιρεία Ανοιχτοί Ορίζοντες και χρηματοδότηση του κοινοφιλού ιδρύματος Λάτσι. Σκοπός η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας γύρω από τον αυτισμό και η δημιουργία ενός πιο φιλικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλους. Τώρα το πρόγραμμα περνά στη δεύτερη φάση του, η οποία αφορά τις επιχειρήσεις του νησιού, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα, γενικά όποια επιχείρηση ασχολείται με τουριστικές υπηρεσίες. Καλούνται λοιπόν να συμμετάσχουν σε διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης προκειμένου να αποκτήσουν και το σήμα Σκιάθος Φιλική προς τον αυτισμό. Η πιστοποίηση αυτή στην ουσία αποτελεί ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις διαθέτουν προσωπικό που είναι εκπαιδευμένο σε θέματα αυτισμού, είναι κατάλληλα διαμορφωμένο το περιβάλλον και βέβαια δεσμεύονται για την παροχή μιας υποστηρικτικής και συμπεριληπτικής εμπειρίας στους επισκέπτες. Αυτά από το Βόλο σε γενικές γραμμές σήμερα, που όπως είπα καλά ξεκίνησε η ημέρα.
0: Ναι, καλά ξεκίνησε και σας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει και έτσι λοιπόν. Λέει να σε ευχαριστήσουμε πολύ, την καλημέρα μας εσένα και στο Βόλο.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τα νέα από το Βόλο, βεβαίως, και την κουβέντα που γίνεται για τον Λαγοκέφαλο, ο οποίος απασχολεί. Αυτό είναι το μόνο, βέβαιο. Τον περισσότερο κόσμο. Γιατί είναι περίοδος καλοκαιριού και κάνουμε, βεβαίως, οδεύουμε όλοι προς τις θάλασσες. Χθες είχαμε την επίσημη πρεμιέρα του Φεστιβάλ Ποινιού, η οποία, βεβαίως, θα... Οι δράσεις, βεβαίως, και που ουσιαστικά είναι μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη και στη μουσική, διαθέτει πολλά περίπτερα που, βεβαίως, και τα παιδιά και μικροί και μεγάλοι μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε μια δήλωση του Δημάρχου Λαϊσίων, του κ. Μαμάκου, με αφορμή την πρεμιέρα. Όπως είπαμε, την Κυριακή ολοκληρώνεται. Έχουμε την, σήμερα την συναυλία της... Μια στιγμή να βρω λίγο να συμβουλευτώ εδώ τις σημειώσεις μου. Λοιπόν, η Μαρίνα Σπανού, και αύριο είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τις Magic The Spell. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Δήμαρχος Λαρισσών, ο κ. Μαμάκος.
1: Και όχθες του ποταμού μας μεταμορφώνονται σε ένα κόσμο μουσικής, δημιουργίας και συμμετοχής. Από σήμερα και μέχρι την επόμενη Κυριακή, η καρδιά της πόλης χτυπάει εδώ στο ποτάμι μας, φέρνοντας κοντά όλες τις ηλικίες σε ένα όμορφο ταξίδι μουσικής και δημιουργίας. Το Φεστιβάλ Ποινιού δεν είναι μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων και μόνο. Είναι ο καθρέφτης της ταυτότητας της πόλης μας. Είναι ένας κορυφαίος θεσμός που ενώνει την ιστορία, τη φύση και τους ανθρώπους αυτής της πόλης σε μια μεγάλη κοινή γιορτή. Η Λάρισα αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι είναι μια πόλη εξωστρεφής, ανήσυχη, δημιουργική και πρωτοπόρα. Και αυτή την πρωτοπορία φέτος επιλέγουμε να την παρουσιάσουμε με ένα συμβολικό τρόπο, εγκαινιάζοντας για πρώτη φορά το ζωντανό δεσμό των απαταχού Λαρισαίων με τον τόπο καταγωγής τους. Φέτος, μέσα από τη γιορτή Ποινιού, εγκαινιάζεται για μία ακόμα κίνηση εξωστρέφειας της πόλης, εγκαινιάζεται σε πρώτη δημόσια παρουσίαση το Δίκτυο Απόδημων Λαρισαίων. Το Δίκτυο Απόδημων Λαρισαίων δημιουργείται για να φέρει κοντά και να ενώσει όλους εκείνους τους ανθρώπους που έφυγαν από την πόλη μας, αλλά δεν έπαψαν ποτέ να την κουβαλούν μέσα τους. Η Λάρισα είναι μια κοινότητα ανθρώπων. Και αυτή την κοινότητα θέλουμε να την κρατήσουμε δυνατή, ενωμένη και παρούσα σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Μειωμένες κατά 5,3% εμφανίζονται οι γεννήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Οι γεννήσεις για το 2025 ανήλθαν σε 3.988 έναντι 4.210 το 2024 και είναι 222 λιγότερες μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Η μείωση αυτή αντανακλάται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια, όπως η οικονομική αβεβαιότητα, το αυξημένο κόστος διαβίωσης και στέγασης, καθώς και οι περιορισμένες δυνατότητες συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες Ντάνιελ και Ελίας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΣΕ, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας για να ολοκληρωθούν εργασίες. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο που προκάλεσαν οι θεομηνίες, όπως αναφέρει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Θετική οικονομική πορεία και επενδυτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2027-2029 παρουσιάζει ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού του λιμένα. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10,4% και διαμορφώθηκε στα 6,63 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν σταθερά. Παράλληλα, σημαντική άνοδο κατέγραψαν τα μεικτά κέρδη, η λειτουργική κερδοφορία, κέρδη πρωτόκων φόρων και αποσβέσεων και τα κέρδη προφόρων. Κατ' επίγουσα κλήση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, απευθύνει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, Τομέαρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, προκειμένου να παράσχει πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για την παρούσα κατάσταση της ελληνικής εγωπροβατοτροφίας, το ολοκληρωμένο σχέδιο ανασύσταση των απολειών ζωικού κεφαλαίου, τις άμεσες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης των κτηνοτρόφων, καθώς και για το στρατηγικό εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα. Χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Πύλης για υποδομές και 3 νέα οχήματα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Αγανάκτηση από τους κατοίκους του οικισμού ανταλλάξιμα στο Δήμο Τρικαίων για τα συνεχή προβλήματα ακαταλληλότητας του νερού παραμένει η ταλαιπωρία για τρίτη ημέρα. Εκτεταμένοι βανδαλισμοί σημειώθηκαν στην πόλη της Ελασσόνας σε δημόσιες υποδομές, σχολικά κτίρια και κάδους απορριμμάτων. Ο Δήμος Ελασσόνας έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες για την απόδοση ευθυνών, ενώ το αστυνομικό τμήμα Ελασσόνας έχει προχωρήσει σε συλλήψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στα συγκεκριμένα περιστατικά βανδαλισμών. Κινητοποίηση χθες το απόγευμα από την πυροσβεστική υπηρεσία Τρικάλων λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε υπόστεγο οικοδομής κοντά στην περιοχή του Κουρσούμ Τζαμία. Αποτράπηκε η επέκτασή της προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές στο συγκεκριμένο χώρο. Σε επαγρύπνηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου καλεί ο ΕΟΔΗ εν μέσω του Θέρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λάρισα βρέθηκε στο επίκεντρο του ιού πέρσι, καθώς ο Δήμος Λαρισαίων κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Μιλάμε για 17 κρούσματα. Και άλλοι δήμοι της περιοχής προσπέρασαν σε περιστατικά άλλες περιοχές της Ελλάδας. Στο Δήμο Κιλελέρης στη Λάρισα καταγράφηκαν 5 σοβαρά περιστατικά, στο Δήμο Αγίας 4 και στο Δήμο Τεμπών 3. Την επικήρυξη του λαγοκέφαλου μέτρο αντιμετώπιση τη εξάπλωσή του προτείνει ο καθηγητή ηχθειολογία του Πανεπιστημίου Θεσσαλία Δημήτρη Κλαουδάτο. Όπω επισημαίνει, στο παγαστικό δεν έχει καταγραφεί παρουσία του τοξικού ψαριού, ενώ οι πρόσφατε αναφορέ για δαγκώματα στην Ελλάδα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τι αρμόδιε αρχέ. Το σοβαρότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Κρήτη, όπου ο λαγοκέφαλο προκαλεί σημαντικέ ζημιέ στην Αλία και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Συνολικά, 470 σπουδαστές της ΑΣΠΕΤΕ Βόλου ορκίστηκαν και παρέλαβαν τα πτυχία τους σε μια τελετή που θύμισε πανεπιστημιακή αποφύτηση. Παρουσία της διοίκησης της σχολής αναδείχθηκε η δυναμική του μεγαλύτερου παραδείγματος της χώρας που προσελκύει σπουδαστές από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, άνοιξε η πλατφόρμα για τις νέες εγγραφές με την ΑΣΠΕΤΕ να εκτιμά αύξηση των αιτήσεων, καθώς από φέτος δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν και πτυχιούχοι στρατιωτικών σχολών, σχολών σωμάτων ασφαλείας, τουριστικών σχολών και σχολών εμπορικού ναυτικού. Στήλες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στα σκάφη τοποθετήθηκαν στο αλιευτικό καταφύγιο στις Κότες Τρικερίου. Τη συγκεκριμένη λιμενική υποδομή διαχειρίζεται το λιμενικό γραφείο του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Τα αλιευτικά σκάφη αλλά και τα τουριστικά σκάφη αναψυχής θα μπορούν πλέον με προπληρωμένες κάρτες να έχουν εύκολη παροχή ρεύματος και πόσιμου νερού. Με τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Αλιγοπούλου άνοιξε χθες η αυλαία του Φεστιβάλ Ποινιού, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουνίου. Σήμερα εμφανίζεται η Μαρία Σπανού και αύριο η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τους Magic Despel. Ο ερμηνευτής Ανδρέας Καρακώτα σήμερα στα Τρίκαλα σε μια συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα και του Σταύρου Κουγιουμτζή στις 9 το βράδυ στο Μήλο Ματσόπουλου. Το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει 50 χρόνια δημιουργικής πορείας και παρουσιάζει την έκθεση Ανθολόγιο στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Κατσίγρα. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν η Αλέξανδρος Παπαζαχαρίας και ο Γιώργος Αλέξανδρος Σαμαράς. Φιλανθρωπικό μπαζάρ, έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Allegro in Art θα πραγματοποιηθεί αύριο Στις 7 το απόγευμα στην αυλή του Ορφανοτροφείου Βόλου με στόχο τη στήριξη των παιδιών που φιλοξενούνται εκεί. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου το Φεστιβάλ Ποινιού επιστρέφει. 4 ημέρες γεμάτες μουσική, ενέργεια, συναντήσεις, δράσεις. Διοργάνωση Δήμος Λαρισαίων, Αντιδημαρχία Πολιτισμού, με τη συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
4: Η μόνη

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM. Το τραγούδι της ημέρας.

Με τίτλο το όνομά της Diana Ross, κυκλοφόρησε η θρυλική τραγουδίστρια της pop soul μουσικής το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ σαν σήμερα 19 Ιουνίου του 1970. Το άλμπουμ αυτό απέδειξε ότι η Diana Ross μπορούσε επάξια να συνεχίσει ως solo τραγουδίστρια μετά την διάλυση του συγκροτήματος The Supremes. Τα τραγούδια του άλμπουμ υπογράφει το επιτυχημένο δίδυμο Ashford και Simpson, οι οποίοι έβαλαν την Ross να ξαναηχογραφήσει αρκετά από τα τραγούδια τους που είχαν ερμηνεύσει νωρίτερα γνωστά ονόματα της δισκογραφικής εταιρείας Motown. Έτσι, η Diana Ross βρέθηκε και να τραγουδά μεταξύ άλλων το ντουέτο του Marvin Gaye και της Tammy Terrell «Ain't No Mountain High Enough» που ακούσαμε. Μέχρι το 2021 η Diana Ross ηχογράφησε 27 προσωπικά άλμπουμ. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Θα ακούσουμε τη δήλωση ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο κ. Κουρέτας με αφορμή βεβαίως την ενίσχυση με εξοπλισμό και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αλλά και άλλες παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο βεβαίως την ενίσχυση της δημόσιας υγείας των πολιτών. Και μιλάμε για παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν και με τη δημιουργία κλειστών κολυμβητηρίων σε δήμους όπως το Δήμο Τυρνάβου για παράδειγμα και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας και γενικότερα έτσι κάποιες παρεμβάσεις που βοηθάνε τον κόσμο να αξιοποιεί χρήσιμες έτσι, εργαλεία να το χαρακτηρίσουμε έτσι για να βοηθάει και να προσέχει περισσότερο την φυσική του κατάσταση και την υγεία του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Κουρέτας.
1: Το επόμενο πακέτο των παρεμβάσεων που κάνουμε στις κλινικές και στα εργαστήρια στη νευροχειρουργική κλινική, στη χειρουργική κλινική και σε πάρα πολλές. Συνολικά από την αρχή οι παρεμβάσεις που κάνουν στα δημόσια νοσοκομεία είναι περίπου γύρω στα 15 εκατομμύρια και θα ήθελα να σας εξηγήσω ότι συνολικά αυτά που λέμε εμείς πολιτική και κοινωνική προστασία είναι 15 εκατομμύρια στα δημόσια νοσοκομεία, 10 εκατομμύρια στα κολυμβητήρια που ξεκινάνε να γίνονται τώρα, βγήκαν οι εργολάβοι, 15 εκατομμύρια τα κλειστά γυμναστήρια, 15 εκατομμύρια η πολιτική προστασία προς τους Δήμους, 15 εκατομμύρια ο πολιτισμός στους Δήμους.

Αυτό που είναι γύρω στα 70 εκατομμύρια, 80 δεν κάνω και λάθος, ήταν προγραμματισμός που δεν υπήρχε. Έγινε εξ αρχής. Άρα όταν κανείς ρωτάει για τα έργα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έργα δεν είναι μόνο αυτά που κάνουμε τα οδικά ή οι γέφυρες. Είναι και έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Και αυτό το πράγμα το δημιουργήσαμε, το προγραμματίσαμε και δεν υπήρχε. Είναι καθαρά δική μας κατεύθυνση, την οποία την ονομάζουμε πολιτική και κοινωνική προστασία. Δημόσια υγεία, πολιτισμός, αθλητισμός και πολιτική προστασία.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με κάποιες ειδήσεις που έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον σε αυτά τα έτσι, τελευταία λεπτά που μας έμειναν μέχρι να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας, έστειλε το δικό του μήνυμα με αφορμή βεβαίως το ασφαλιστικό σύστημα από το Δήμο του 7ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης. Ξεκαθάρισε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους θα είναι αδύνατον στο μέλλον να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές και επαρκές εισόδημα για τους πολίτες, προειδοποιώντας ότι οι μελλοντικοί συνταξιούχοι θα δουν το βιωτικό τους επίπεδο να καταραίει αν δεν βρουν εναλλακτικές πηγές αποταμίευσης, μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει ρότα, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στην άμεση ενίσχυση των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων. Αυτά τα ταμεία καλούνται να λειτουργήσουν ως ο βασικός συμπληρωματικός πυλώνας, καθώς το δημόσιο σύστημα λυγίζει κατά το βάρος των δημογραφικών πιέσεων και της γύρας του πληθυσμού. Αυτά που λέγαμε βεβαίως και στην αρχή της εκπομπής με την μείωση των γεννήσεων. Λοιπόν, η συμμετοχή των Ελλήνων εργαζομένων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης παραμένει σε απογοητευτικά χαμηλά επίπεδα, με την επενδυτική και ασφαλιστική συνείδηση στη χώρα να βρίσκεται ακόμη σε ενδριακό στάδιο σε σχέση με τις σκληρές οικονομικές απαιτήσεις της εποχής. Το μικρό και περιορισμένο μέγεθος των περισσότερων ελληνικών επαγγελματικών ταμείων οδηγεί σε υπέρογκα λειτουργικά έξοδα και αυτό στερεί από τα ταμεία τη δυνατότητα να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και να προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις στους ασφαλισμένους τους. Για να ανατραπεί αυτό το κλίμα και να τονωθεί η χαμένη εμπιστοσύνη των πολιτών, ο κ. Τουρνάρας υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για μια συντονισμένη και κοινή προσπάθεια από την πολιτεία, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους εργοδότες δηλαδή, αλλά και τους εργαζομένους. Τα νούμερα που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο αποτυπώνουν ανάγλυφα ότι ο κλάδος της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα έχει δρόμο μπροστά του. Ο συνολικός αριθμός των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργούσαν στη χώρα στο τέλος του 2025 ήταν 27 ταμεία. 55.000 μέλη είναι ένα δείγμα της ελληνικής αγοράς εργασίας που δείχνει πόσο πίσω βρίσκεται η χώρα σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες προστασίας των επόμενων γενεών. Είχαμε άνοδο που ξεπέρασε το 20% τόσο στο ενεργητικό όσο και στις τεχνικές προβλέψεις σύγκριση με το 2024. Αλλά η συνολική πίτα παραμένει μικρή. Το συνολικό ενεργητικό των ταμείων άγγιξε τα 621 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 550 εκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Τουρνάρας εκτίμησε, κλείνοντας έτσι την παρέμβασή του, ότι τα επόμενα χρόνια τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης θα αναγκαστούν να διαδραματίζουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομία. Δεν θα αποτελούν απλώς μια σανίδα σωτηρίας για το εισόδημα των συνταξιούχων, αλλά θα μετατραπούν σε ένα ισχυρό επενδυτικό μοχλό για την ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι παρεμβάσεις έχουν τη δική τους έτσι ξεχωριστή σημασία και δείχνουν προς τα που οδεύουμε. Τώρα δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε περισσότερα πράγματα για το τι έχει γίνει, την διαχείριση στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και όλα αυτά. Κάτι δομημένα ομόλογα στο παρελθόν και όλα αυτά τα ωραία. Τέλος πάντων. Και κάπως έτσι φτάσαμε εδώ. Να μην ξεχάσουμε βεβαίως και το PSI, το περίφημο, το οποίο κούρεψε βεβαίως χρέος και την πλήρωσε μεταξύ άλλων. Αν θυμάστε τότε. Και τα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί τα αποθεματικά που υπήρχαν στην Τράπεζα της Ελλάδος μετατράπηκαν μέσα σε μια νύχτα και για τα επιμελητήρια και για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μετατράπηκαν μέσα σε μια νύχτα τα όποια αποθεματικά υπήρχαν σε ομόλογα του Ελληνικού Δημόσου και κουρεύτηκαν. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και κάπως έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Με την υπογεννητικότητα βεβαίως να αποτελεί ένα πρόβλημα που δείχνει ότι φθήνουμε συνολικά ως χώρα όσον αφορά τον πληθυσμό μας, γερνάμε και δυστυχώς έτσι όπως εξέλιξαν τα πράγματα θα έχουμε πολύ άσχημα γεράματα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως πριν σας αποχαιρετήσουμε υπάρχει και μια ανακοίνωση από έναν τον Σεργέη Καραγκάνοφ, ο οποίος είναι σύμβουλος στο Κρεμλίνο σε θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με την εξωτερική πολιτική, ο οποίος προειδοποίησε για κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία μέχρι να βγάλουμε έναν να ανακουφιστούμε λίγο
από την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Φαίνεται να αναζωπυρώνεται το μέτωπο στην Ουκρανία, ο οποίος μπορεί να είναι σύμβουλος, αλλά προειδοποίησε ότι αν η Ευρώπη συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία, η Ρωσία δέχεται να προχωρήσει σε πολεμικές επιθέσεις εναντίον ευρωπαϊκών χωρών μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Πρώτος στόχος η Γερμανία και η Βρετανία. Και δεν μιλάμε για απλές επιθέσεις, μιλάμε για χρήση τακτικών πυρηνικών. Τόσο καλά. Ζούμε δυστυχώς σε έναν κόσμο όπου τα πάντα μπορούν να ανατραπούν από μια στιγμή στην άλλη. Κάπου εδώ, 3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα εσείως ολοκληρώθηκε. Ευτυχώς σταμάτησε να βρέχει εδώ στη Λάρισα. Θα άνοιξε ο καιρός. Όσοι μπορείτε, απολαύστε το. Κάντε ένα μπάνιο. Το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9. Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Κίνηση παρατηρείται κατά τμήματα στη λεωφόρο Αθηνών. Δύσκολη κατάσταση στη λεωφόρο Μεσογείων και την Κηφισίας, καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Παγώνουν, όπως όλα δείχνουν, οι προκαταρκτικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν που θα λάμβαναν χώρα σήμερα στην Ελβετία. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics τη συνάντηση, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι τη λόγω τη συνεχιζόμενη Ισραηλινή στρατιωτική επιθετικότητα στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση τη συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότητα είναι άνευ ορών παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης αν οι παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμπα Χαμενεΐ, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά οι κίνησεις στα στενά του ορμού και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα $80 κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενο στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο εκατέρωθαν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτηση φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο Χολοργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτηση που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το My1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στον Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Πλήγματα με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν 2 ακόμα, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία. Συναγερμός ξέσπασε στο Τόκιο μετά από πυρκαγιά σε σχολείο, με τις αρχές να απομακρύνουν εσπευμένα μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωση στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 10 άτομα, 8 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.
0: Ο καιρός.
1: Από 21-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18-29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε σύντομα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός Σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση. Χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δρεμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
5: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
6: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
2: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
7: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
8: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
9: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
10: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
11: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
6: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια. Προτάσεις αγοράς.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και σήμερα, Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026. 170η ημέρα του έτους, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 σταθερά το τελευταίο διάστημα, έτσι στις 6 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 52 πρώτα λεπτά. Και σήμερα γιορτάζουν ο Ζώσιμος και η Ζωσιμία, ο Ιούδας, η Ιουδίθ, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Χρόνια πολλά λοιπόν στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες, σ' όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη επέτειο. Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά τις επετείους και λοιπές εορτές, δεν βλέπω τον Μάριο, βλέπω μόνο τον Παναγιώτη απέναντί μου. Να ετοιμάζεσαι, έχει quiz σήμερα, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Η ημέρα της χειραφέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα είναι ομοσπονδιακή αργία με την οποία τιμάται το τέλος της δουλείας στις 19 Ιουνίου 1865. Στην Ουρουγουάη, φίλες και φίλοι, σήμερα τιμούν την επέτειο των γενεθλίων του Χωσέ Αρτίγας, εθνικού ήρωα της χώρας, και την ημέρα του ποτέ ξανά για τα θύματα της στρατιωτικής δικτατορίας από το 1973 έως το 1985. Στην Ουγγαρία τώρα, για να έρθουμε στην Ευρώπη, είναι η μέρα της ανεξαρτησίας. Εορτάζεται η αποχώρηση και του τελευταίου Σοβιετικού στρατιώτη από τη χώρα στις 19 Ιουνίου του 1991 και τιμώνται τα θύματα της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956. Και ερχόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο quiz μας, Παναγιώτη Σωτήρη, ο τεχνικός μας. Ποτό. Ναι. Μπορώ να δώσω και περαιτέρω βοήθεια, ωστόσο θα ήθελα, λοιπόν να πούμε σε όσους δεν ξέρουν τι κάνουμε αυτή την ώρα, ότι οι περίεργες εθνικές ημέρες συνήθως έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποιες από αυτές είναι περίεργες και συνήθως αφορούν εδέσματα. Ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εθνικές ημέρες για φαγητά, για ποτά κλπ. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, αποφασίσαμε να κάνουμε quiz. Και είναι αλήθεια με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες τι εθνική ημέρα είναι? Έδωσα... όχι, αλλά... Είναι αυτό. Ναι, το ιδέες. Δεν μπήκε στη σελίδα. Το βρήκε, κυρίες και κύριοι. Το Μαρτίνι είναι κοκτέιλ. Γιατί εγώ μόνο νερό πίνω, δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Τι είχα σκεφτεί να είναι η επόμενη βοήθεια, καθότι πραγματικά είμαι ανίδεη γύρω από το θέμα ποτό. Όχι, θα σου έλεγα ότι κάνουν πολύ ωραίες διαφημίσεις γύρω από αυτό, έτσι. Το βρήκες όμως χωρίς στην ουσία καμία, ναι, χωρίς βοήθεια. Πρέπει να καθιερώσουμε και κάτι, κάποιο έπαθλο, δεν νιώθω άσχημα αυτή. Μπράβο, εντάξει. Εθνική ημέρα Μαρτίνι λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπράβο.

Λοιπόν, στά του καιρού. Τώρα το χθεσινό βραδινό, η χθεσινοβραδινή βροχούλα, φαντάζομαι βροχούλα ήταν γιατί δεν αντιλήφθηκα καν εγώ ότι έβρεξε. Σήμερα απλά είδα ότι υπάρχει μια υγρασία στο έδαφος. Νομίζω δεν θα επηρεάσει τη γενικότερη κατάσταση. Αυτό βλέπω εδώ, το λέω με κάθε επιφύλαξη. Στην εφαρμογή που έχω μπροστά μου αυτό βλέπω ότι σήμερα θα είναι μια ημέρα που η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά, με 20 την ελάχιστη και με, ναι, με κάποια μικρά διαστήματα με λίγο σύννεφο, με λίγο συννεφιά, δηλαδή να μην λάμπει τόσο ο ήλιος, να μην είναι τόσο ξεκάθαρος, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο, δεν βλέπω εδώ βροχές. Ξαναλέω με κάθε επιφύλαξη ό,τι βλέπω μπροστά μου στην εφαρμογή, λέω. Και επειδή έχουμε μπροστά μας Σάββατο-Κύριακο, πολύ καλές καιρικές συνθήκες και το Σάββατο και την Κυριακή, μάλιστα με άνοδο της θερμοκρασίας, τόσοι όσοι για να τολμήσουν, εντός ή εκτός εισαγωγικών αν θέλετε η λέξη, το ρήμα, να επιχειρήσουν να κάνουν μπάνιο, ακόμη και αυτοί που δεν είναι τολμηροί, δηλαδή που θέλουν να ζεστάνει ο καιρός, η θάλασσα, νομίζω θα είναι τέτοιες οι συνθήκες, οι καιρικές, αυτό το Σαββατοκύριακο και ιδίως την Κυριακή.

Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι βέβαια στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου ή 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, ωστόσο πραγματικά όπου και αν βρίσκεστε, διαδικτυακά μέσα από την ραδιοφωνική ψηφιακή πλατφόρμα rteco.gr, επιλέγοντας το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου. Και είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα μέχρι και τις 10 κοντά σας, με την Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, τον Παναγιώτη το Σωτήρη, τον τεχνικό μας που ρυθμίζει τα του ήχου, ενώ τα της μουσικής έχει φροντίσει η Μαρία Δημητρίου.

Θα σας λέγαμε για την δίκη του Βολιώτη γιατρού, ο οποίος παραπέμπεται να δικαστεί για έκθεση ασθενή σε κίνδυνο, με αποτέλεσμα να επέλθει μάλιστα και ο θάνατος, για υπόθεση που αφορά την περίοδο της πανδημίας, όταν μία 60χρονη γυναίκα, η οποία νόσησε με COVID-19 και την οποία παρακολουθούσε ιατρικά ο εν λόγω γιατρός, έχασε τη μάχη με τη ζωή. Σύμφωνα με τους οικείους της εκ των υστέρων, κρίθηκε ότι οι οδηγίες και κυρίως η παρότρινση του γιατρού να μην επισκεφθεί νοσοκομείο παρά την κατάσταση της υγείας της ήταν αυτή που συνετέλεσε στο να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας της και τελικά να γίνει μία αναστρέψιμη και να επέλθει ο θάνατος. Λοιπόν, ο γιατρός, μάλλον η υπόθεση εισήχθη για να εκδικαστεί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Καρδίτσας. Σας τα λέγαμε χθες με ένα ερωτηματικό αν θα γίνει όχι δίκη, όχι επειδή είχαμε μαντικές ικανότητες, αλλά επειδή ήθιστε συνήθως οι πρωτοεισαχθήσεις υποθέσεις να παίρνουν κάποια αναβολή για τον ένα ή τον άλλο λόγο, όπερ και γένοντο στην προκειμένη περίπτωση. Η οικογένεια του θύματος συγκεκριμένα ήταν αυτή που κατέθεσε σχετικό αίτημα, καθότι απουσίαζε ο δικηγόρος που την εκπροσωπεί. Το δικαστήριο λοιπόν έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα, η εκδίκαση πήρε αναβολή. Θα προσδιοριστεί η νέα ημερομηνία το επόμενο διάστημα. Να θυμίσουμε απλά ότι ο Βολιώτης γιατρός αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση κατά συρροή όσον αφορά τη διαχείριση της ασθενούς κατά τη διάρκεια της νόσησής της από κορονοϊό και το θάνατό της. Να θυμίσω επίσης ότι η υπόθεση είχε προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πανελλαδικό και συγκαταλέγεται στις πρώτες πανελλαδικά που σχετίζονται με ιατρική διαχείριση περιστατικών COVID-19 και φθάνουν ενώπιον μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, καθότι οι κατηγορίες, οι διώξεις που ασκήθηκαν ήταν σε βαθμό κακουργήματος. Είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Μειωμένες κατά 5,3% εμφανίζονται οι γεννήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελστάτ. Οι γεννήσεις για το 2025 ανήλθαν σε 3.988 έναντι 4.210 το 2024 και είναι 222 λιγότερες μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Η μείωση αυτή αντανακλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια, όπως η οικονομική αβεβαιότητα, το αυξημένο κόστος διαβίωσης και στέγασης, καθώς και οι περιορισμένες δυνατότητες συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες Ντάνιελ και Ηλίας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΣΕ, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο που προκάλεσαν οι θεομηνίες Ντάνιελ και Ηλίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Θετική οικονομική πορεία και επενδυτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2027-2029 παρουσιάζει ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού του λιμένα. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10,4% και διαμορφώθηκε στα 6,63 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν σταθερά. Παράλληλα, σημαντική άνοδο κατέγραψαν τα μεικτά κέρδη, η λειτουργική κερδοφορία, δηλαδή τα κέρδη προτόκων φόρων και αποσβέσεων και τα κέρδη προφόρων. Κατεπίγουσα κλήση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής απευθύνει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σχοινά, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, προκειμένου να παράσχει πλήρη και τεκμηριωμένη, όπως αναφέρει, ενημέρωση για την παρούσα κατάσταση της ελληνικής εγωπροβατοτροφίας. Το ολοκληρωμένο σχέδιο ανασύστασης των απολειών ζωικού κεφαλαίου, τις άμεσες παρεμβάσεις οικονομικής ανίσχυσης των κτηνοτρόφων, καθώς και για το στρατηγικό εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα. Χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Πύλης για υποδομές και 3 νέα οχήματα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Αγανάκτηση από τους κατοίκους του οικισμού ανταλλάξιμα στο Δήμο Τρικαίων για τα συνεχή προβλήματα καταλληλότητας του νερού. Παραμένει ταλαιπωρία για τρίτη μέρα. Εκτεταμένοι βανδαλισμοί σημειώθηκαν στην πόλη της Ελασσόνας σε δημόσιες υποδομές, σχολικά κτίρια και κάδους απορριμμάτων. Ο Δήμος Ελασσόνας έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες για την απόδοση ευθυνών, ενώ το αστυνομικό τμήμα Ελασσόνας έχει προχωρήσει σε συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στα περιστατικά. Κινητοποίηση χθες το απόγευμα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε υπόστεγο οικοδομής κοντά στην περιοχή του Κουρσούμ Τζαμί. Αποτράπηκε η επέκτασή της, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές στο συγκεκριμένο χώρο. Σε επαγρύπνηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καλεί ο ΕΟΔΗ εν μέσω του Θέρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λάρισα βρέθηκε στο επίκεντρο του ιού πέρυσι, καθώς ο Δήμος Λαρισαίων κατέγραψε το μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, 17 κρούσματα συγκεκριμένα. Και άλλοι Δήμοι της περιοχής προσπέρασαν σε περιστατικά άλλες περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, στο Δήμο Κιλελέρ καταγράφηκαν 5 σοβαρά περιστατικά, στο Δήμο Αγιάς 4 και στο Δήμο Τεμπών 3. Την επικήρυξη του λαγοκέφαλου ως μέτρο αντιμετώπισης της εξάπλωσής του προτείνει ο καθηγητής ιχθυολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρης Κλαουδάτος. Όπως επισημαίνει, στο παγασιτικό δεν έχει καταγραφεί παρουσία του τοξικού ψαριού, ενώ οι πρόσφατες αναφορές για δαγκώματα στην Ελλάδα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές. Το σοβαρότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Κρήτη, όπου ο λαγοκέφαλος προκαλεί σημαντικές ζημιές στην Αλία και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Συνολικά 470 σπουδαστές της ΑΣΠΕΤΕ Βόλου ορκίστηκαν και παρέλαβαν τα πτυχία τους σε μια τελετή που θύμισε πανεπιστημιακή αποφύτηση. Παρουσία της διοίκησης της σχολής αναδείχθηκε η δυναμική του μεγαλύτερου παραρτήματος της χώρας που προσελκύει σπουδαστές από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, άνοιξε η πλατφόρμα για τις νέες εγγραφές με την ΑΣΠΕΤΕ να εκτιμά αύξηση των αιτήσεων, καθώς από φέτος δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν και πτυχιούχοι στρατιωτικών σχολών, σχολών σωμάτων ασφαλείας, τουριστικών σχολών και σχολών του εμπορικού ναυτικού.
Στήλες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στα σκάφη τοποθετήθηκαν στο αλιευτικό καταφύγιο στις Κότες Τρικερίου. Τη συγκεκριμένη λιμενική υποδομή διαχειρίζεται το λιμενικό γραφείο του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Τα αλιευτικά σκάφη αλλά και τα τουριστικά σκάφη αναψυχής θα μπορούν πλέον με προπληρωμένες κάρτες να έχουν εύκολη παροχή ρεύματος και πόσιμου νερού. Με τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου άνοιξε χθες η αυλαία του Φεστιβάλ Ποινιού, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουνίου. Σήμερα εμφανίζεται η Μαρίνα Σπανού και αύριο η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τους Magic the Spell. Ο ερμηνευτής Ανδρέας Καρακώτα σήμερα στα Τρίκαλα σε μια συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα και του Σταύρου Κουγιουμτζή στις 9 το βράδυ στο Μήλο Ματσόπουλου. Το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει 50 χρόνια δημιουργικής πορείας και παρουσιάζει την έκθεση Ανθολόγιο στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας Μουσείο Κατσίγρα. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν ο Αλέξιος Παπαζαχαρίας και ο Γεώργιος Αλέξανδρος Σαμαράς. Τέλος, φιλανθρωπικό μπαζάρ, έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Allegro in Art θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στην αυλή του Ορφανοτροφείου Βόλου με στόχο τη στήριξη των παιδιών που φιλοξενούνται εκεί. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους ειδήσεων από την Θεσσαλία.

0: Την προηγούμενη Κυριακή 14 Ιουνίου, φίλες και φίλοι, ήταν η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή. Και το επόμενό μας θέμα έχει να κάνει με την εθελοντική αιμοδοσία. Θα το αναδείξουμε μέσα από τη κουβέντα που θα κάνουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Μαγνησίας ή Αλληλεγγύη, την κυρία Ανδρομάχη Ροηλού, την οποία έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά βέβαια. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλά, είμαστε εδώ.
0: Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, δηλαδή σας ακούω τουλάχιστον τώρα στην αρχή της συνομιλίας μας διακεκομένα. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, βέβαια εσείς σαν σύλλογος δεν περιμένετε τις παγκόσμιες ημέρες έτσι ως αφορμή για δράσεις. Η δράση σας είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Την Δευτέρα επιστρέψαμε από τη Σκόπελο, είχαμε ένα τριήμερο αιμοδοσία στη Σκόπελο. Στη συνέχεια την ερχόμενη εβδομάδα, αρχές της εβδομάδας, έχουμε δηλαδή στη συνεχή ροή αιμοδοσίας. Δεν περιμένουμε, όπως λέτε, την ημέρα του εθελοντή αιμοδότη. Εντάξει, φέτος δεν γιορτάστηκε όπως θα έπρεπε η μέρα, δεν δόθηκε μεγάλη έμφαση. Λόγω του καιρού, αν θυμάστε το Σάββατο, που, την Παρασκευή μάλλον, που ξεκινήσαν οι ορταστικές εκδηλώσεις, ο καιρός δεν ήταν καλός, ακυρώθηκε εκείνη η αιμοδοσία. Το Σάββατο πάλι δεν είχαμε μεγάλη προσέλευση κόσμου, λόγω Σαββάτου φεύγουν, πάνε τα Σαββατοκύριακα. Mm-hmm. Δεν ήταν οι καλές, ας πούμε, οι μέρες που
0: ήταν. Οι συνθήκες, ναι, έτσι, και οι συγκυρίες και οι καιρικές κλπ.
1: Εμείς παρόλα αυτά τρέχουμε, έχουμε τις αιμοδοσίες μας με τα εργοστάσια, με τα σχολεία. Τώρα κλείσαν τα σχολεία, έχουμε τα εργοστάσια, με συλλόγους. Δόξα τω Θεώ, έχουμε καλή προσέλευση κόσμου.
0: Στο μεταξύ μπαίνουμε σε μια έτσι κρίσιμη περίοδο που είναι διαχρονικά και πάντα το καλοκαίρι, με τις αυξημένες απαιτήσεις σε αίμα και με τη μειωμένη προσφορά σε αίμα, ακριβώς λόγω διακοπών και όλα αυτά. Πού βρισκόμαστε, τι εικόνα υπάρχει αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε καλά. Απλά ο κρίσιμος μήνας είναι ο Αύγουστος, που τότε ο κόσμος ο περισσότερος έρχεται με τις άδειες. Οι νέοι, οι μεγαλύτερες ηλικίες και δεν θα πάνε να δώσουν αίμα, δεν το έχουν μέσα τους ακόμη τουλάχιστον αυτό, ναι, το συνέστημα της προσφοράς αίμα. Συνήθως τον Αύγουστο εκεί έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε
0: όπως
1: πάλι.
0: Όπως κάθε χρόνο θα μου πείτε.
1: Ακριβώς, όπως κάθε χρόνο.
0: Πόσα είναι τα μέλη, θέλω λίγο να το, και να το διαχωρίσουμε, πόσα είναι τα μέλη και πόσα είναι τα ενεργά μέλη?
1: Τα ενεργά μέλη είναι γύρω στα 1000. Δηλαδή βασικά εμείς, ας πούμε, έχουμε κάποιες περσινές αιμοδοσίες στις 850. Ναι. Αυξήθηκαν όμως οι καινούργιες αιμοδοσίες που κάναμε. Πιστεύω φέτος να φτάσουμε στα 900. Ευελπιστώ να πιστεύω. Τα ενεργά μέλη είναι γύρω στα 1000. Τώρα οι υπόλοιποι είναι άτομα τα οποία αιμοδοτούσαν και τώρα σταματήσαν τις αιμοδοσίες λόγω ηλικίας.

0: λόγω θέματα υγείας και δεν μπορούν να δώσουν αίμα. Ήταν 2-3 χιλιάδες κάπου εκεί. Mm-hmm. Τώρα δεν γίνεται. Μετά το COVID έχει κάνει μεγάλη κάμψη η προσέλευση σε αιμοδοσίες του κόσμου.
1: Νέους εθελοντές, αιμοδότες, εννοώ και σε ηλικία νέους.
0: Νέους προσεγγίζουμε τα σχολεία πρώτον, δηλαδή έχει γίνει μια καμπάνια να προσεγγίσουμε τα σχολεία, να τους δώσουμε να καταλάβουν τι σημαίνει η αιμοδοσία, πόσο καλό κάνουν στον συνάνθρωπο και στην δική τους υγεία. Από εκεί πρέπει, δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε κατά κάποιο τρόπο την αρχή, γιατί αν τα παιδάκια δεν μάθουν στο σχολείο ότι πρέπει να δίνουν αίμα, να θέλουν μάλλον να δίνουν αίμα, δεν γίνεται στα 40 να έρθει σαν τη συντόσμο αίμα. Τους βλέπετε λιποθύμουν, φοβούνται τη βελόνα, το ειδικά οι άντρες το κάνουν.
1: Έχετε δίκιο, το έχω διαπιστώσει και εγώ από το περιβάλλον μου.
0: Οι άντρες οι περισσότεροι μολύνουν τη βελόνα, λιποθυμούν, θεματάει η αιμοδοσία, ενώ θέλουν. Γιατί δεν έχουν την παιδεία, δεν έχουν ξεκινήσει από τα σχολεία. Αυτό φωνάζουμε και λέμε, να ξεκινήσουν από τα σχολεία, να τους μαθαίνουν ότι πρέπει να γίνουν αιμοδότες για το καλό της πατρίδας. Όχι μόνο όταν γίνονται τα μεγάλα τροχαία, είτε ας πούμε όπως ήταν τα Τέμπη, είτε στο Μάτι που πήγαν και δώσαν, ο κόσμος έδινε αίμα και μετά από 40 μέρες πετάχτηκε, γιατί είχε πάρα πολύ αίμα. Τρέξαν τότε και δώσαν πολύ αίμα. Αυτά σε γενικές γραμμές πρέπει να ξεκινήσει η καμπάνια από τα σχολεία και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε συνεργασία με το νοσοκομείο. Πηγαίνουν, ενημερώνουν τα παιδάκια, κάνουμε αιμοδοσίες στα σχολεία με τους λόγους γονέων και κηδεμόνων, βλέπουν, παρακολουθούν. Πιστεύουμε να τα ληστοποιήσουμε προς αυτόν τον τομέα και να γίνουν οι μελλοντικοί αιμοδότες μας.
1: Μάλιστα. Δράσεις έχετε προγραμματίσει για το επόμενο διάστημα, έτσι, για μέσα από το καλοκαίρι?
0: Έχουμε προγραμματίσει, σας είπα, ΟΜΑΘ, είμαστε στην ΟΜΑΘ από την Τετάρτη, αρχές του μήνα είμαστε στην Κλινική Άγιος Γεώργιος, στη Δήμητρο το εργοστάσιο στον οποιητικό συνεταιρισμό. Έχουμε φτάσει μέχρι τη Γούρα, θα πάμε και στη Γούρα. Ο μήνας Αύγουστος και για μας κάνει μεγάλη κοιλιά, κάμψη, δηλαδή δεν έχουν τις άδειες στα εργοστάσια. Τα σχολεία είναι κλειστά, οι δράσεις είναι ανύπαρκτες, θα έλεγα, για τον Αύγουστο. Και ξεκινάμε εντατικά πάλι από Σεπτέμβριο, εκεί έχουμε πάρα πολλές προγραμματισμένες αιμοδοσίες, πιστεύω να τα επεκτέλθουμε σε συνεργασία πάντα με το νοσοκομείο. Και πιστεύω δηλαδή να πάμε καλά.
1: Θέλετε να μας πείτε λίγο, κυρία Ροηλού, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος εθελοντής αιμοδότης, ηλικιακές και άλλες προϋποθέσεις?
0: Ναι, ναι. Ηλικιακές είναι από τα 18 έως τα 65. Εκεί μπορούν, ας πούμε, να αιμοδοτήσουν 2 φορές και 3 το χρόνο. Δεν πρέπει να είναι άνοσο κατασταλμένοι, δηλαδή τα φάρμακα που μπορεί να παίρνουν και δεν επηρεάζουν στην αιμοδοσία είναι το χάπι της πίεσης, χοληστερίνη.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω αυτά, γιατί είναι οι πολύ κοινές παθήσεις που έχουν και από πολύ νεαρές ηλικίες ο κόσμος. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη ψαλίδα που την ηλικιακή είναι πάρα πολλά. Και παίρνουν αυτή, τους χορηγείται μια αγωγή είτε για υπερτασική είτε για χοληστερίνη. Μπορούν αυτά τα άτομα να αιμοδοτήσουν?
0: Αυτά τα άτομα μπορούν να αιμοδοτήσουν. Δεν επηρεάζει το αίμα. Σας είπα, υπέρταση, χοληστερίνη, ο θυροειδής που παίρνουν ένα χάπι για το θυροειδή. Αυτά όλα μπορούν να τα παίρνουν και μπορούν να δώσουν και αίμα. Και το ζάχαρο ακόμη σε χαμηλά επίπεδα με φαρμακευτική αγωγή και εκεί μπορούν να δώσουν. Ναι. Σας είπα, είναι δηλαδή δύσκολο γιατί ο πληθυσμός της Ελλάδας γερνάει. Βλέπετε 45 δύσκολα να έρθουν έτσι στα ξαφνικά, όπως σας είπα. Πρέπει να το μάθουν από πολύ μικρή ηλικία.
1: Από μικρή, ναι, έχετε
0: δίκιο. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή δουλειά, έτσι όπως ξεκινήσαμε με τα σχολεία.
1: Η τάση ωστόσο είναι, ποια είναι σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή είναι έστω και μικρή ανωδική ή έχουμε...
0: Έχουμε ανωδική πορεία προς τις αιμοδοσίες μας, δόξα τω Θεώ. Άρχισαν να δίνει ο κόσμος, δηλαδή από τον COVID και μετά που εκεί είχαμε πτωτική τάση, τώρα άρχισε...
1: Επανήλθαν αυτά τα άτομα που έφυγαν κατά τη διάρκεια του COVID, επανήλθαν... Ναι.
0: Επανήλθαν, αλλά εντάξει, ορισμένα άτομα μεγαλώσανε. Δεν μπορούν να δώσουν. Λογικά πρέπει να αντικατασταθούν από νέους. Και οι νέοι, είναι, το λέω και πάλι, να μην γίνουμε γραφικοί στα σχολεία.
1: Εκεί, όλα ξεκινούν από εκεί. Έχετε απόλυτα δίκιο, όπως και πολλά άλλα θέματα από τα σχολεία.
0: Ακόμη δίνονται, ας πούμε, και κίνητρα για να δώσει ο μαθητής θέμα, του κόβονται αποσίες.
1: Βέβαια, τώρα δεν εμπίπτει η ηλικία στα ίσως στους μαθητές ΕΠΑΛ να μπορεί να...
0: Τα ΕΠΑΛ και η τρίτη ηλικίου με γονική συνένεση μπορεί να αιμοδοτήσει.
1: Μπορεί, μάλιστα, η τρίτη ηλικίου. Ναι. Τι θέλω να πω. Επίσης, στα πανεπιστήμια, δεν ξέρω...
0: Έχει, γίνεται και εκεί αιμοδοσία.
1: Γίνεται,
0: μάλιστα. Έρχονται, ναι, οι φοιτητές, έρχονται εδώ της Μαγνησίας που έχουμε. Έρχονται και οι φοιτητές, κάνουμε και εκεί εξορμήσεις. Σας είπα πάντα σε συνεργασία με το νοσοκομείο και εντάξει, πάμε καλά. Ο κύριος Λαφκιονιάτης είπε ότι έχουμε καλή επάρκεια αίματος αυτή τη στιγμή. Μας φοβίζει ο Αύγουστος.
1: Ο Αύγουστος.
0: Εκεί είναι δύσκολος μήνας, πάρα πολύ δύσκολος. Mm-hmm. Μπαίνουν σε, ας πούμε, να κόβουν χειρουργία τον Αύγουστο γιατί δεν έχουμε να τους αιμοδοτήσουμε.
1: Για να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες καταστάσεις τουλάχιστον. Να μην
0: μόνο τα έκτακτα πλέον και οι θαλασσιμικοί μας που αυτοί οπωσδήποτε χρειάζονται το αίμα κάθε εβδομάδα, κάθε 15, ανάλογα σε τι βρίσκονται, σε τι προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η αρρώστια τους.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ροϊλού, για τη συζήτηση που είχαμε. Ελπίζουμε να έτσι, με κάθε συζήτηση να ευαισθητοποιούμε και κάποιους προκειμένου να δίνουν λίγο χρόνο και λίγο από
0: λίγο
1: το αίμα τους.
0: Έτσι,
1: σώζοντας ζωές.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς για που μας βγάζετε στα ραδιόφωνα να ενημερώνουμε τουλάχιστον τον κόσμο.
1: Την υποχρέωσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Έχουμε Σαββατοκύριακο έτσι μπροστά μας και μάλιστα ένα Σαββατοκύριακο με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, σύμφωνα τουλάχιστον με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για σας που αγαπάτε τη μουσική να πάρετε μέρος, να παρακολουθήσετε την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής που επιστρέφει από σήμερα στο Βόλο με ένα τριήμερο δωρεάν εκδηλώσεων, κυρίες και κύριοι. Ένας θεσμός ο οποίος έχει αναδειχθεί μέσα από την πόλη του Βόλου ως ο μακροβιότερος ετήσιος θεσμός, το μακροβιότερο πολιτιστικό γεγονός. Χωρίς είσοδο έχει την σημασία του αυτό, και αυτό το επισημαίνω. Παρασκευή 19, Σάββατο 20, Κυριακή 21 Ιουνίου λοιπόν, σε επιλεγμένες τοποθεσίες οι εκδηλώσεις αυτές, με είσοδο ελεύθερη. Σήμερα Παρασκευή κοιτάζω λίγο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Εξ αποθέκα Mr. G, Con K, Θέμης Μακρύς, House Electronica, στις 5 Παύλου Μελά, Barracuda Stage Bar επίσης, Common Kids House Indie Dance στις 8 στο πεζόδρομο Τάκη Κονομάκη, στις 10.30 Στενόγραβιάς Μανίτου, αν το λέω σωστά, Buzz Delight Grid Jungle Drum and Bass Reggae Dub, τα είδη της μουσικής. Και όποιοι ενδιαφέρονται λοιπόν μπορούν να το γκουγκλάρουν και να δουν ακριβώς ποιο είναι το πρόγραμμα, σε ποια σημεία έχουμε τις εκδηλώσεις αυτές. Πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο αυτό το τριήμερο για την περιοχή μας και για τους μουσικόφιλους.

Κάπου εδώ η εκπομπή μας, η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα, έφτασε στο τέλος της, φίλες και φίλοι. Είμαστε μόλις ένα λεπτό πριν από τις 10, οπότε θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, στις οποίες σε λίγο θα προστεθούν αυτές της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Θα γίνουμε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ λοιπόν. Καθότι ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Να έχετε μια όμορφη μέρα, φίλες και φίλοι, για χαρά.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αναβλήθηκαν οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ειρήνης. Την ακυρώση των σημερινών συνομιλιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί η χθεσινοβραδινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο το ταξίδι του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέντι Βάν, στη Γενέβη. Αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Αποκαθίστανται σταδιακά εκείνη στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δείκτη τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε πριν από λίγο στο Ethnews Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πριν από λίγο καιρό αποφάσισε ότι ανανεώνει τη θητεία των τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 2 χρόνια. Αυτό οδήγησε, είπε ο κύριος Φλωρίδης, στο να κάνει αίτημα η κυρία Κοβέση προς την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, γιατί εκεί προσφεύγει κάποιος εφόσον έχει ένομο συμφέρον κατά μιας αποφάσεως που έχει ληφθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο κύριος Φλωρίδης ανέφερε ότι την ερχόμενη εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο Άριος Πάγος θα κρίνει το αίτημα αυτό. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος Αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων κλειδίου στο ύψος του Λουδίας, στην οποία είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της υποδιεύθυνσης τεχνικών έργων της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με ανακοίνωση, φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας και της συνεχούς διέλευσης φορτηγών, παρά το ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευση οχημάτων άνω των 5 τόνων. Στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, ιστορική στροφή για την ίσο υποκομμουνιστική κυβέρνηση που αντιμετωπίζει βαθιά οικονομικά κρίση και εντυνόμενη πίεση από τις ΗΠΑ. Τα 400 και πλέον μέλη του Κοινοβουλίου της Νήσου κλήθηκαν να εκφραστούν για 176 προτάσεις που αφορούν διάφορους τομείς της οικονομίας που παρουσίασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Μανουέλ Μαρέρο. Ο καιρός. Γενικά έθυρος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, από 21 έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, Ιούδα Αποστόλου του Θεαδέλφου Παϊσίου Οσίου του Μεγάλου, γράφει το εορτολόγιο, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ, η ώρα πλησιάζει 10:15 και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 για να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Ραυτοπούλου, από το στούντιό μας τα Τρίκαλα ο Αλέξανδρος Ζαούτσος, από την ΕΡΤ Λάρισας Μίνα Μαυρογιάννη, Βαγγέλης Βούλγαρης ο τεχνικός μας από το στούντιο της Λάρισας, Κατέρινα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές και καλημέρα και στο τεχνικό μας στο Βόλο. Μια μεγάλη παρέα, λέμε πάντα, με εσάς συντονισμένους 98,3 101,2 και βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας AirTeco. Τώρα βλέπω στην τηλεόραση σκηνές από όλα όσα γίνονται στους δρόμους. Έχουμε πάθει κάτι. Ότι έχουμε πάθει κάτι, έχουμε πάθει. Αλλά δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω πώς μπορούν να ερμηνευτούν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στους δρόμους. Αυτή η επιθετικότητα στους δρόμους. Πάει ο άλλος, ας πούμε, του έχουν τη θέση πάρκινγκ, τέλος πάντων την έχουν κλείσει. Πάει, παίρνει μια τρίαινα και κυνηγάει τον κόσμο. Δύο αναβάτες δικύκλων πιάνονται στα χέρια και αρχίζουν να χτυπούν ένας τον άλλον με τα κράνη για το ποιος είχε προτεραιότητα. Τι συμβαίνει, ας ηρεμήσουμε λίγο. Θα σκοτωθούμε στον δρόμο, μιλάμε για τη μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων. Τώρα θα μιλάμε για άλλα πράγματα. Έχουμε δει κατά καιρούς, αυτά τώρα ενδεικτικά τα βλέπα στα δελτία ειδήσεων, το βλέπω τώρα και στο ERT News. Άγρια συμπλοκή, λέει, για σήμαντη αφορμή. Έβγαλε τρίαινα για μια θέση στάθμευσης. Καταλαβαίνουμε και τον εκνευρισμό και όλα αυτά και την καθημερινότητα και θες να πας στη δουλειά σου και άλλος έχει κλείσει το πάρκινγκ και όλα αυτά, αλλά φτάσουμε στο σημείο να παίρνουμε τις τρίαινα και κυνηγάμε τον κόσμο στον δρόμο. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα οποία μας συμβαίνουν και δεν είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε σε τέτοια περιστατικά. Έχουν βγει μαχαίρια, έχουν. Τι να πω, ψυχραιμία, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Λοιπόν, για να αυτό έτσι σαν μικρή παρένθεση, έβρεξε το πρωί, έβρεξε λίγο και το βράδυ, ψυχάλησε, αλλά το πρωί ήταν πιο δυνατή βροχούλα. Τώρα ηλιοφάνεια έχουμε στη Λάρισα, να δούμε τι θα μας πει η Ελένη και βλέπω εδώ την πρόγνωση, αυξημένες νεφώσεις, Θεσσαλία και Μακεδονία, όπου και θα έχουμε τοπικές βροχές. Μας πει, Ελένη, λίγο τι γίνεται και στο Βόλο στη συνέχεια και αν έχει περισσότερα για τις επόμενες μέρες, βεβαίως, τι μας περιμένει. Γιατί έχουμε το Σαββατοκύριακο μπροστά και όλοι, ξέρετε, θα κοιτάξουν να απολαύσουν τη θάλασσα με τον έναν, με τον άλλον τρόπο, περισσότερο, λιγότερο, με μόνιμη διαμονή, με πρόσκαιρη εκδρομή, με κάτι τέλος πάντων.

Λέγαμε και χθες ότι θα ασχοληθούμε, κυρίες και κύριοι, με την, με το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν ηλεκτρονικά οι πρόεδροι των δύο χωρών. Και άρχισαν χθες οι αναλύσεις για τα 14 σημεία, ποιος είναι ο κερδισμένος, ποιος είναι ο χαμένος, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Και οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτή τη συμφωνία, την εφαρμογή της και όλα αυτά. Γιατί το λέω αυτό, διαβάζω ας πούμε στους τίτλους. Στον αέρα οι πρώτες επαφές Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι συνομιλίες στη Γενέβη ακυρώθηκαν. Αναβλήθηκε και το ταξίδι Vans. Σε τεντωμένο σκηνή η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του Vans.

0: Θα έχουμε μαζί μας τον στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Αθανάσιο Δρούγο, έτσι να δούμε λίγο πώς διαβάζουμε αυτή τη συμφωνία των 14 σημείων, τι σημαίνει στην πράξη. Πάντως έτσι κάποιες αναλύσεις που έβλεπα χθες από κορυφαίους δημοσιογράφους, ανταποκριτές, όλοι λένε ότι το Ιράν είναι αυτό το οποίο πέτυχε περισσότερα από όσα επιδίωκε. Στους χαμένους το Ισραήλ, έτσι τουλάχιστον λέγεται, και θα σας πω μόνο ότι παρότι η συμφωνία προβλέπει την κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο, οι συγκρούσεις Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζονται στο Λίβανο. Οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Τέλος πάντων, θα το δούμε το θέμα αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, όπως θα δούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για τις νέες θεραπείες για τον καρκίνο. Νέα φάρμακα, ενέσιμη θεραπεία, νέο χάπι, τα οποία θεωρούνται πολύ πολύ σημαντικά βήματα στον αγώνα που δίνει η επιστημονική κοινότητα για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Θα δούμε και ένα επίσης θέμα, ακόμη θέμα το οποίο αφορά την υγεία, γιατί μια ανάρτηση χθες του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας μας προκάλεσε ανησυχία. Σε μέσο λοιπόν κοινωνικής δικτύωσης κάνει μια ανάρτηση ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου και λέει ότι οι ασθενείς έχουν αναφέρει στο Σύλλογο ότι προμηθεύονται φαρμακευτικά σκευάσματα για αδυνάτισμα σε χαμηλότερες τιμές. Ως γνωστόν, αυτά τα σκευάσματα είναι ακριβά. Οπότε και μόνο, λέει ο Πρόεδρος, ότι διατίθεται σε χαμηλότερες τιμές, πρέπει να σας υποψιάσει ότι τα σκευάσματα αυτά είναι μαϊμού. Και μάλιστα προσέξτε, αν πηγαίνετε και σας κάνουν επιτόπου την ένεση, χωρίς να έχετε παραλάβει εσείς το σκεύασμα στο σπίτι σας, τότε χρειάζεται να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το λιγότερο θα πρόκειται για ένα αποτελεσματικό σκεύασμα και το πιο επικίνδυνο να είναι κάποιο σκεύασμα επιβλαβές για την υγεία σας. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος θα βρίσκεται σε ετοιμότητα για τέτοια περιστατικά. Καλούμε, λέει, τους πολίτες να καταγγείλουν επώνυμα τις περιπτώσεις αυτές που αποτελούν ακραία επικίνδυνα φαινόμενα για τη δημόσια υγεία, και θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Πάμε στην Ελένη μας στο Βόλο. Έλα, Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εντάξει, εκτέθηκα χθες με τον καιρό.
0: Είδες?
1: Γι' αυτό σήμερα δεν θα πω τίποτα. Πάντως, κοίταξε, το βράδυ πρέπει να ψιλόβρεξε και εδώ.
0: Ναι,
1: το λέω,
0: ναι,
1: το
0: εδώ
1: πρέπει εκ του αποτελέσματος, γιατί ναι, είδα ότι υπήρχε...
0: Κινήθηκες νωρίς μάλλον.
1: Ναι, δεν άκουσα τίποτα, ναι, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά όχι, σήμερα βροχή και τίποτα. Διαστήματα με ήλιο, απλά δεν είναι τόσο όλη την ώρα λαμπρός ο ήλιος. Mm-hmm. Και με μια ματιά που έριξα σε μια εφαρμογή, μια χαρά θα είναι το Σαββατοκύριακο, το λέω με επιφύλαξη όμως. Έτσι. Ό,τι βλέπω, λέω.
0: Ό,τι βλέπεις, λες.
1: Ό,τι βλέπω, δεν παίρνω ευθύνη για τίποτα.
0: Έτσι, εσύ ανάλυση δεν κάνεις. Ό,τι βλέπεις, λες.
1: Εννοείται.
0: Ό,τι προγνώσεις δίνουν.
1: Εννοείται. Δεν έχω γνώσεις από αυτού διαφορετικές. Λοιπόν.
0: Για πες, Ελένη μου, τι μας δίνει, τι έχουμε σήμερα στο Βόλο.
1: Τι έχουμε στο Βόλο. Μια ήσυχη σχετικά μέρα, πρέπει να πούμε. Καλό είναι αυτό, βέβαια. Θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής για προβλήματα που έχουν να κάνουν με τους αλλοιείς. Mm-hmm. Το θέμα με το λαγοκέφαλο είναι ένα ζήτημα που απασχολεί, παρότι όπως μας έλεγε στη Φρόσο την Παύλου στο ρεπορτάζ χθες ο κύριος Κλαουδάτος, συγγνώμη, ο καθηγητής στο τμήμα ιχθυολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δεν έχουν καταγραφεί στον παγασιτικό περιστατικά. Ο ίδιος επίσης είπε ότι οι αναφορές για δαγκώματα από λαγοκέφαλο που έχουν γίνει δεν επιβεβαιώνονται από αρμόδιους φορείς, δηλαδή από το ΕΚΑΒ, από το νοσοκομείο, κέντρα mm-hmm. υγείας κλπ. Δεν επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι είναι επίσημα ότι είναι από λαγοκέφαλο. Εν τούτης υπάρχει μια εγρήγορση. Ξέρω ότι ειδικά οι αλλοιείς, που δεν φοβούνται βέβαια μην τους δαγκώσει ο λαγοκέφαλος, αλλά φοβούνται πολύ για ζημιά στα δίχτυα τους. Κάτι που συμβαίνει κατά κόρον στην Κρήτη, εκεί που υπάρχει πληθυσμός λαγοκέφαλων. Ανησυχούν. Οπότε είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε με την κυρία Ουρανίτσα, την πρόεδρο του Συλλόγου Αλιέων της Αλονίσου, η οποία συμμετέχει και σε Πανελλαδική Επιτροπή Αλιέων που έχει συσταθεί. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το τι μέλη γενέστε τελικά με αυτό. Είναι κάτι που θα το δούμε μπροστά μας. Για το λαγοκέφαλο βέβαια. Είναι πολλά ακόμη τα ζητήματα που απασχολούν. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιώργο Βλιώρα. Είναι ο πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Βόλου. Στις 12 σήμερα έχουμε συνέντευξη τύπου εν ώψη της έναρξης του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Στίβου. Από την κυρία Σακοράφα η συνέντευξη και από την Κατερίνα Στεφανίδη, την Ολυμπιονίκη μας και από άλλους πρωταθλητές. Ωστόσο, επειδή δεν προλαβαίνουμε εμείς, 12 η ώρα τελειώνει η εκπομπή, ζητήσαμε από τον κύριο Φλιώρα και θα μας μιλήσει λίγο νωρίτερα για αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που αναλαμβάνει για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Βόλος στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με δωρεάν είσοδο. Το λέω και το ξαναλέω, να το έχουν υπόψη όλοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος θα μας ενημερώσει για το πρόβλημα που υπάρχει με το νερό σε περιοχές Αντρικάλων.
1: Κοίταξε να δεις, και εδώ υπάρχει, δηλαδή κατά καιρούς είχαμε σε περιοχή του Αλμυρού, είχαμε στο Νότιο Πύλιο, έτσι, οι μετρήσεις που γίνονται κατά καιρούς δείχνουν προβλήματα με αυξημένες διάφορες παραμέτρους στο νερό.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα κυρίες και κύριοι στην πορεία της εκπομπής μας. Πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα.
1: Βεβαίως. Παναγιώτη Σωτήρης εδώ δεν υπάρχει.
0: Καλημέρα Παναγιώτη μας. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα και μετά θα ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων μας.
2: Τόσο καιρό που έχει φύγει, ακόμα έξω στο δρόμο κοιτώ, ψάχνω στο

0: Θεσσαλικό περισκόπιο, ΕΡΤ Λάρισα, ΕΡΤ Βόλου, το στούντιο μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα και το πρώτο θέμα μας, όπως ακριβώς σας προαναφέραμε, έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Θα επιχειρήσουμε να το διαβάσουμε, να διαβάσουμε αυτά και να ερμηνεύσουμε αυτά τα 14 σημεία. Πάντως, ειλικρινά, είναι πολλά τα ερωτηματικά τα οποία δημιουργούνται, καθώς σας μετέφερα τους τίτλους που διαβάζω, ανταποκρίσεις και τα λοιπά, που λένε ότι οι πρώτες επαφές των δύο πλευρών στην Γενέβη βρίσκονται στον αέρα, ακυρώθηκαν οι συνομιλίες, αναβλήθηκε το ταξίδι του Αμερικανού Αντιπροέδρου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Θανάση Δρούγο, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Δρούγο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μίνα.
0: Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Χαρά μου, να είσαι καλά.
0: Τι γίνεται, τελικά θέλετε να κάνουμε μια ερμηνεία? Διαβάζω δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος συνεχίζει να μιλά για ανεφόρον παράδοση του Ιράν όσον αφορά το μνημόνιο.
1: Κοιτάξτε να δεις, πρώτα απ' όλα το μνημόνιο, το οποίο ήρθε μετά από περίπου 2,5 μήνες επαφών, πολέμου, ειδικών επιχειρήσεων, βομβαρδισμών στον Περσικό Γόλφο και όχι μόνο, είναι, θα έλεγε κανείς, ιδιαίτερα θολό πρώτα, είναι ομιχλώδες, είναι προβληματικό, είναι δύσκολο να υιοθετηθεί στην πράξη κάθε σημείο του. Προφανώς απαιτεί βαριά πολιτική βούληση και στρατιωτική διάσταση και από την Τεχεράνη για τους Αμερικανούς, γιατί ο Τραμπ εμένει ότι τέλος πάντων δεν ήταν μια επιτυχία του, αλλά για την άλλη πλευρά και η Τεχεράνη λέει από σημείο ότι κατάφερε και έφερε τους Αμερικανούς σε ένα σημείο στο οποίο πλέον δεν μπορούν να επιτύχουν πολλά πράγματα. Τώρα, το μνημόνιο έχει πολλά κενά. Για παράδειγμα, εγώ θα πω 5 έτσι, ναι, ονομαστικά. Ένα κενό είναι, ας πούμε, τι γίνεται με τα πυρηνικά του Ιράν. Εδώ, από το 1989 στη ζωή μου, παρακολουθώ το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στα πρώτα του βήματα επί Προέδρου τότε Ραφσαζάνη. Θα σου έλεγα χαρακτηριστικά ότι πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί. Λίγο επί Προέδρου Ομπάμα στις Ηνωμένες Πολιτείες επιτεύχθησαν κάποιες συμφωνίες, αλλά δεν υιοθετήθηκε και το Ιράν συνέχισε τις πυρηνικές του, θα λέει κανείς, φιλοδοξίες. Ένα. Δύο. Λίβανος. Αυτή τη στιγμή έχει ένα περίεργο θέμα. Τι δηλαδή, έχει ενταχθεί ο Λίβανος μέσα στο πακέτο Ιράν. Ο Λίβανος είναι μια περίπτωση τραγική, δεν το συζητώ επί χρόνια. Έχει αυτή τη στιγμή δεχτεί πολλά χτυπήματα από τους Ισραηλινούς. Τρίτον, οι Ισραηλοί είναι σχεδόν στο 1/3 της Λιβανέζικης επικράτειας μέσα, ενώ στο Λιβανέζικο έδαφος. Τέταρτον, ανηλαιώς έχει βομβαρδιστεί η Βηρυτός, η Τύρος και γύρω περιοχές του Λιβάνου και οι νεκροί είναι πολλοί, οι ξεσπιτωμένοι πάρα πιο πολλοί, τραυματίες επίσης και βεβαίως άρα λοιπόν το να παίρνει στο Λίβανο μια μικρή χώρα η οποία μπορεί κάποτε να ήταν Ελβετία στην Μέση Ανατολή, αλλά τώρα είναι κατεστραμμένη χώρα και να την παίρνεις και να την εντάσεις, μήνα μου, μέσα στο ιρανικό φάκελο, για να γίνω λίγο σαφή στον κόσμο, στον ιρανικό φάκελο, δεν είναι λύση. Δεύτερο αυτό. Τρίτον, υπάρχει το θέμα στην προηγουμένη περίπτωση, τι γίνεται με αυτές τις γύρω οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν, δηλαδή Χεζμπολάχ, οι πολιτοφυλακές στο Ιράκ, οι Χούθοι και όλα αυτά, αυτοί δεν έχουν μήνα μου ακουστεί, δηλαδή τι, αυτές σύγησαν, σταμάτησαν, δεν θα δράσουν, δεν είναι πληρεξούσι του Ιράν, δηλαδή τι είναι αυτές τώρα, έτσι κυκλοφορούν και θα κάνουν διάφορα. Τρία, τέσσερα, υπάρχει το θέμα της αφενών του Ορμούζ, το οποίο μπορεί χθες από ό,τι είδα να έχουν περάσει πλοία, ναι, σταδιακά από τα στενά που χωρίζουν το Ομάν από το Ιράν, αλλά δεν έχει μήνα επιληθεί το θέμα της μονιμότητος. Τώρα μπορεί για ένα μήνα να είναι τα πράγματα να ισχύσουν. Ποιος μου λέει εμένα σημείο ότι κάποια στιγμή ο Τραμπ δεν κινείται αρνητικά ή οι Ιρανοί πολιτοφύλακες και η επαναστατική φρουρά δεν ξανακλίνει τα στενά όπως θα έχει κλείσει μέχρι τώρα.
0: Ή αν δεν αποφασίσει ξανά να επιβάλλει, ας πούμε,
1: εμπάργο.
0: Ναι, ή τέλει για τη διέλευση.
1: Ακριβώς, ναι, όπως έχει κάνει. Όπως, και βεβαίως και πέντε υπάρχει το θέμα του χρόνου και των 300 δισεκατομμυρίων. Το Ιράν Όταν αυξήμιανε τράπη το καθεστώς του Σάχη Μοχάμαντ Ρεζά Παχλεβί το 1979, το Ιράν τότε, αυτή τη στιγμή ξέρω πολλά χρήματά του δεσμεύτηκαν σε αμερικανικές τράπεζες και κάποια αμερικανικά κεφάλαια δεσμεύτηκαν σε ιρανικές τράπεζες. Άρα υπάρχει θέμα σε τεράστια κεφάλαια, θα δοθούν αυτά πίσω, θα γίνει ανταλλαγή, θα τα πάρουν, πότε θα τα πάρουν, σε πόσο χρόνο, υπό ποιες προϋποθέσεις θα τα πάρουν. Δηλαδή, γι' αυτό είπα ότι είναι θολό, ομιχλώδες και κανείς δεν μπορεί να είναι με τα βεβαιότητος σίγουρος ότι θα ισχύσει. Δηλαδή, γιατί δεν αποκλείω να ξαναρχίσει πόλεμος, δεν αποκλείω να ξαναγίνουν πάλι επεισόδια μέσα στον κόλπο των πετρελαίων. Mm-hmm. Άρα, συνολικά, είναι μια δύσκολη περίπτωση. Δεν ξέρω αν ο Τραμπ το προχώρησε επειδή σε 4 μήνες έχει εκλογές ενδιάμεσες.
0: Ήθελε να βελτιώσει την εικόνα της οικονομίας, οι πιέσεις είναι πολλές, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
1: Yeah, γιατί
0: δεν είχε άλλη διέξοδο.
1: Μην ξεχνάμε ότι πιθανότατα το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα υποστεί ήττα τουλάχιστον στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό θα φέρει μια στροφή. Μην ξεχνάμε ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προηγείται με 2 έδρες των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και με 3 στην Κερουσία. Εάν θα έρθουμε στις εκλογές αυτές, ο κόσμος απογοητευμένος από τον Τραμπ κάνει τούμπα και γυρίσει από την άλλη πλευρά, προφανώς το Δημοκρατικό Κόμμα θα έχει σημαντικό προβάδισμα εν ώψη των προσεχών προεδρικών εκλογών. Άρα καταλήγω ότι για πολλούς και διαφόρους λόγους, και επειδή ο διάολος είναι στις λεπτομέρειες, στην οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, χθες μάλιστα μου θύμισε δεν είναι το ίδιο, προς Θεού μην εκκληθεί ότι είναι το ίδιο, το 1919 έγινε η σύνοδος των Βερσαλιών, εκεί που ο Τραμπ παρόντος του Μακρόν υπέγραψε.
0: Έβαλε και την υπογραφή του.
1: Και αμέσως μετά τη σύνοδο των Βερσαλιών το 19 είχαμε μεσοπόλεμο, αρχίσαμε ένα σωρό μικρή πόλεμη και φτάσαμε το 39 σε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν είπα ότι είναι το ίδιο, έτσι μην παρεξηγηθώ, είναι διαφορετικές οι περιστάσεις, αλλά όπως και να είναι τα πράγματα είναι μια κατάσταση διαφορετική. Άρα όχι μόνο πρέπει να περιμένουμε, πρέπει να δούμε καθημερινά τι θα γίνεται και να προσθέσω και κάτι άλλο που δεν έχει λεχθεί από κανέναν. Δεν έχει γίνει μια, πώς να το πω, εκτενής ανάλυση, για να είμαι λίγο έτσι σαφής, από το πώς είδαν το μνημόνιο διάφορα κράτη πέραν των Αμερικανών και των Ιρανών. Για παράδειγμα, πώς αξιολογεί, πώς εκτιμά, πώς θεωρεί το μνημόνιο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, που δέχτηκαν βαριά πλήγματα από τους Ιρανούς, πώς αξιολογεί την κατάσταση η Ρωσία που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί χάνει στην Ουκρανία και πώς αξιολογεί την κατάσταση η Κίνα. Άρα στην προκειμένη περίπτωση γι' αυτό λέω ότι έχουμε πολλά να δούμε, κρατώ πολύ μικρό καλάθι για ένα τέτοιο μνημόνιο και δεν ξέρω ας μείνει πέρα αυτά του Τραμπ οι εκρήξεις, οι λεκτικές και οι βερμπαλιστικές ότι εγώ έκανα και έφτιαξα, δεν με καλύπτουν προσωπικά. Σαν αναλυτή τουλάχιστον εμένα δεν με καλύπτουν. Τώρα κάποιους άλλους μπορεί να τους καλύπτουν.
0: Δηλαδή, κύριε Δρουγό, αντί να αναλύουμε ποιος είναι ο κερδισμένος και ο χαμένος, να δούμε καλύτερα αν αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν σε πρώτη φάση πρόκειται να εφαρμοστούν.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ότι στην προηγούμενη περίπτωση ξανανοίξουν λέει τα στενά του Ορμούς, μάλιστα, ωραία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τι θα τα κάνουν τώρα, έχουν στρατό στην περιοχή, θα τα στρατιωτικοποιήσουν. Τι γίνεται αν αρχίσει ένα επεισόδιο μεταξύ και η επαναστατική φρουρά, γιατί εκεί είναι το θέμα του Ιράν, χτυπήσει πλοίο και αυτή τη στιγμή το πλοίο φλέγεται και το πλοίο είναι αμερικανικών συμφερόντων, ποιος επιβαίνει την ώρα για να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Επίσης αυτή τη στιγμή, επειδή είναι σε εξέλιξη η μήνα μου, χθες και σήμερα η Υπουργική Σύνοδος του ΝΑΤΟ σε επίπεδο 32 Υπουργών Άμυνας του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, αυτή τη στιγμή, χθες, είδα τον Υπουργό Άμυνας των Αμερικανών που είναι σκληροπυρηνικός, είναι εκτός πραγματικότητας σε πολλά πράγματα, αλλιώς βλέπει την κατάσταση, επιτέθη στους συμμάχους, σε όλους και κυρίως Άγγλους, Γάλλους, Γερμανούς, Ιταλούς, ότι δεν βοηθήσαν οι Αμερικανοί.
0: Στον πόλεμο, ναι.
1: Στον πόλεμο. Και μάλιστα, όπως μου είπαν σε ένα email που έλαβα από απόρριτη έκθεση μέσα από τη Σύνοδο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου χθες το μεσημέρι, μου είπαν αυτοί ήταν τόσο οξείς, δεν μιλάνε έτσι οι συμμάχους. Ακόμα και αν έγινε αυτό που έγινε και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι για διαφόρους λόγους, εγώ συμφωνώ, δεν βοήθησαν, αλλά όπως και να είναι δεν μιλάνε κατά αυτόν τον τρόπο σε συμμάχους. Σε φίλο και σύμμαχο δεν μιλάνε έτσι.

0: τον Μαλάκο σε κάπως στις λεκτικές εξάψεις. Τώρα στιγμή χθες πάλι έγιναν πράγματα που στο ΝΑΤΟ δεν δικαιολογούνται. Ναι. Και τέλος πάντων να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι οι Αμερικανοί απειλούν ότι θα πάρουν κάποιες στρατιωτικές δυνάμεις και έτσι πάνω από, ξέρω από τη Γερμανία στην Πολωνία, λέω, έτσι κάποιες που μπορεί να πούν στην Ελλάδα, μικρές αλλά τέλος πάντων, από την Ολλανδία, επειδή η Ολλανδία δεν συνέδραμε το ΝΑΤΟ, είναι συμμαχία και δεν είναι ότι λέει ο Τραμπ. Και βέβαια να σου βάλω και την παράμετρο, μην το ξεχάσω, ότι 10 και 11 Ιουλίου, δηλαδή τον άλλο μήνα, είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία γίνεται στην Άγκυρα, όχι, ήταν η σειρά της Τουρκίας, έτσι, μην το βλέπουμε πονηρά, ήταν η σειρά της Τουρκίας για να έχει τη σύνοδο κορυφής, και εκεί θα αποφασιστούν κάποιες ορισμένα θέματα που άπτονται του ΝΑΤΟ και του πού πηγαίνει η συμμαχία, διότι έχει τελευταία είτε Γρυλανδία είτε Μέση Ανατολή, έχει δεχτεί χτυπήματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Δρόγο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είσαι καλά και στη διάθεσή σου πάντα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια.

0: Λοιπόν, πάμε στο Βόλο να δούμε έτσι τα προβλήματα των αλλιέων. Έλα, Ελένη.
1: Έτσι, επικεντρώνουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με τους αγρότες και με τους κτηνοτρόφους και λίγο έχω την αίσθηση ότι τους αλλιείς τους βάζουμε λίγο πιο πέρα. Αν και στη διάρκεια των πρόσφατων αγροτικών κινητοποιήσεων και οι αλλιείς έδωσαν δυναμικά το παρόν, πρέπει να πούμε. Δικαιολογημένα, καθότι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και αυτός ο κλάδος της πρωτογενούς μας οικονομίας. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε με την κυρία Ιωάννα Ουρανίτσα, η οποία είναι πρόεδρος του Αλλιευτικού Αγροτικού Συλλόγου Αλωνίσου και επίσης μέλος της

0: Συντονιστικής Επιτροπής του Πανελληνίου Δικτύου Παράκτειων Αλλιευτικών Συλλόγων Ελλάδας. Καλημέρα σας, κυρία Ουρανίτσα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Ραυτοπούλου. Καλημέρα σε όλους.
0: Έχετε εσείς την αίσθηση ότι είστε λίγο, μάλλον σας αντιμετωπίζουμε σαν παραγωγικό κλάδο, λίγο υποδιέστερα από ότι τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι σαφώς έχουν θέματα, αλλά έτσι, για τους αλλιείς δεν μιλάμε συχνά ή μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα? Βλέπω όταν είχαμε το πρόβλημα με τα ψάρια στον Παγασιτικό. Έχετε κι εσείς αυτή την αίσθηση ότι εντός εισαγωγικών είστε κάπως ρηγμένοι, θα το πω έτσι παραστατικά?
1: Εννοείται πως έχω κι εγώ αυτή την αίσθηση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι αλλιείς δεν αντιμετωπίζονται όπως πρέπει. Πρέπει αυτό να αλλάξει. Και σαν αρχή αυτό που πρέπει να αλλάξει για εμένα είναι ότι πρέπει να συσταθούν άμεσα, να γίνει άμεσα η επανασύσταση των θεσμικών οργανώσεων των αλλιεών σε όλες τις βαθμίδες, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, ώστε να υπάρχει
0: με καλύτερη διεκδίκηση,
1: δυνατότητα συμμετοχής στις δομές που αποφασίζουν για την παράκτεια αλλία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διατάξη του νόμου 4015 του 2011 δεν ισχύουν για τις αλλιευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων. Με μία προσθήκη όμως μπορούμε να προχωρήσουμε στην επανασύσταση της να ξαναπροχωρήσουμε στην επανασύσταση αξιοποιώντας το νόμο 2538 το 1997. Και έτσι όταν θα ξαναγίνουν οι οργανώσεις, τότε θα έχουμε λόγο.
0: Γιατί, κυρία Ουρανίτσα, να σας ρωτήσω κάτι. Άρα υπήρχαν αυτές οι οργανώσεις και γιατί σταμάτησαν να λειτουργούν?
1: Υπήρχανε.
0: Και πότε?
1: Τότε ήταν επί Πασόκ έχουν κοπεί. Έχουν χρόνια. Νομίζω...
0: Πολλά χρόνια.
1: 10 χρόνια, ναι, που έχει γίνει αυτό. Δεν ξέρω το λόγο, να σας πω ακριβώς, δεν το έχω ψάξει.
0: Πάντως ατόνισε η λειτουργία τους, εν πάση περιπτώσει.
1: Όχανε τη φωνή των αλλιέων, αυτά έχουν κάνει. Ζητήσαμε το λόγο, και τώρα, για ποιον λόγο, γιατί δεν ξαναδημιουργούνται, για ποιον λόγο κόψατε τη φωνή των αλλιών, γιατί να μην μπορούμε να έχουμε και εμείς τη δικιά μας εκπροσώπηση?
0: Αυτό έγινε με απόφαση κάποιου συγκεκριμένα, δηλαδή πώς, για πείτε μου λίγο, δηλαδή ποιος αποφάσισε να μην εκπροσωπούνται έτσι οργανωτικά οι αλλιείς? Ήταν απόφαση κάποιου?
1: Ναι, ήταν απόφαση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα, ήταν λέτε, ήταν κυβερνητική,
1: ναι, παρέμβαση.
0: Μάλιστα, ήταν, ωραία. Για να έρθουμε όμως στο σήμερα, να αφήσουμε το παρελθόν. Έγινε ό,τι έγινε για τους λόγους που έγινε. Σήμερα εσείς διεκδικείτε την επανασύσταση των οργανώσεων αυτών. Γι' αυτό και έχετε συστήσει αυτή την συντονιστική επιτροπή στο πλαίσιο αυτής της ανασύστασης των συλλόγων σας. Γίνεται αυτή η ενέργεια?
1: Ο βασικός σκοπός του Πανελληνίου Δικτύου Παράκτειων Αλλιευτικών Συλλόγων είναι να εκπροσωπεί συλλογικά τους επαγγελματίες παράκτειας αλλίας και να προωθεί τα αιτήματα και τα προβλήματά μας προς την πολιτεία και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να συμβάλλει στην βιωσιμότητα της παράκτειας αλλίας. Το δικτύο παρεμβαίνει σε θέματα όπως η αλλιευτική πολιτική, οι αποζημιώσεις, οι κανονισμοί αλλίας, η θεσμική εκπροσώπηση των αλλιέων και η προστασία του επαγγελματός μας φυσικά. Αν δεν το κάνουμε εμείς οι ίδιοι, δεν θα το κάνει κανένας άλλος.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Τι χρονοδιάγραμμα, δηλαδή τώρα ποια είναι τα επόμενα βήματα? Έχετε συστήσει την Συντονιστική Επιτροπή, έχουν καθοριστεί ποια είναι τα επόμενα βήματά σας?
1: Τα θέματα και οι παρεμβάσεις μας είναι πάρα πολλές. Όπως είπαμε, το πρώτο που θέλουμε είναι να ξανασυσταθούν οι οργανώσεις, η επανασύσταση των θεσμικών οργανώσεων. Εννοείται ότι μας ενδιαφέρει για τα ξενικά είδη, τους λαγοκέφαλους, λεοντόψαρα, αλλά οι λαγοκέφαλοι έχουν εξαπλωθεί τόσο σε μεγάλο βαθμό, που έχει φτάσει και στα δικά μας τα μέρη, εδώ στις Σποράδες, αραιά βέβαια, αλλά αυτά πολλαπλασιάζονται γρήγορα, οπότε πρέπει κάτι να γίνει για να μην εξαπλωθεί ή που ήδη έχει εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Ήδη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από ό,τι γνωρίζω, θα το συζητήσουν να δουν τι θα γίνει παραπέρα για αυτό το θέμα, γιατί στην Κρήτη τώρα, από ό,τι μαθαίνω, αρχίζουν και γίνονται και επιθέσεις mm-hmm. σε ανθρώπους από αυτά τα είδη. Άλλο θέμα που έχουμε εμείς είναι τα θηλαστικά. Εμείς αντιμετωπίζουμε χρόνια, έχουμε χρόνια θέματα με τις φώκες, παρόλο που τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε. Δεν είναι άνθρωπος και περιβάλλον, θέλουμε να συμβιώνουμε μαζί.
0: Εσείς τώρα εκεί στην Αλόνισο έχουμε βέβαια τις φώκες, έτσι.
1: Έχουμε τις φώκες, τις προσέχουμε όπως σας είπα, τις προστατεύουμε. Όμως οι ζημιές είναι πολλές.
0: Ζημιές στα δίχτυα σας δηλαδή,
1: ναι.
0: Σύνεργα του ψαρέματος.
1: Βέβαια, έχουμε πολλές ζημιές στα λήπτικά μας εργαλεία. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής θα μου πείτε, ναι, έχετε πάρει κάποια αποζημίωση από όλο αυτό. Όμως οι ζημιές στα λήπτικά εργαλεία είναι πάρα πολλές. Έχουμε απώλεια παραγωγής, μείωση εισοδήματος, επαναλαμβανόμενες καταστροφές. Κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με μία αποζημίωση για ένα χρόνο και δύο.
0: Τι ζητάτε δηλαδή για αυτό το θέμα? Αν όχι η αποζημίωση, τι θα ήταν αυτό που θα σας ικανοποιούσε να ληφθούν κάποια μέτρα σε σχέση με το πού είναι τα προστατευόμενα αυτά είδη που βρίσκονται, δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιες προτάσεις ή είναι ένα θέμα που είναι υποσυζήτηση?
1: Όχι, δεν είναι. Το θέμα είναι ότι οι επαγγελματίες παρακτελεί σε όλη την ελληνική επικράτεια υψίζονται καθημερινά σοβαρές οικονομικές ζημιές από την αλληλεπίδραση με θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία τελούν υπό αυστηρό καθεστώς προστασίας.
0: Ναι.
1: Η πολιτεία επιβάλλει την προστασία των ειδών ορθώς, mm-hmm. όμως αρνείται μέχρι σήμερα να αναλάβει το οικονομικό κόστος αυτής της πολιτικής. Έτσι το κόστος μεταφέρεται αποκλειστικά στους αλληλείς.
0: Λέτε για το κόστος, συγγνώμη σας διακόπτω, λέτε ας πούμε για το κόστος αντικατάστασης των εργαλείων. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή όχι απλά για μια αποζημίωση, ένα ποσό, εσείς ζητάτε να, όταν υφίσταστε ζημιές από τέτοιο λόγο,
1: να γίνεται καταγραφή και να αποζημιώνεται ο ψαράς.
0: Να αποζημιώνεται. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Έτσι, με αυτό το φαινόμενο, έτσι όπως προχωράμε τώρα, το μόνο που είναι οδηγεί σε οικονομική εξόντωση την παράκτη αλληλεία,
0: ναι.
1: Και κάτι το οποίο δεν μπορούμε πλέον να το αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Και όσο και να θέλουμε να προστατεύσουμε τα θηλαστικά, όσο και αν τα αγαπάμε, πρέπει να σωθεί και ο ίδιος ο ψαράς.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κυρία Ουρανίτσα, για να κλείσουμε την επικοινωνία μας. Αυτή την εποχή έχει ψάρι, και τι ψάρι είναι, έτσι, τι μας προτείνετε?
1: Τα ηχθειοποθέματα είναι σε μεγάλη μείωση, να το γνωρίζει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή το τόπ είναι ο αστακός για μας.
0: Ναι, για σας, τώρα δεν ξέρω για πόσους είναι.
1: Σποράδες και γενικά στην Αλόνισο το πρώτο είδος που αλλιεύεται είναι ο αστακός.
0: Αστακός, έτσι. Ο τόνος Αλονίσου που φημισμένος επίσης.
1: Ο τόνος Σαλονίσου είναι μεγάλη ιστορία, ναι, εντάξει, υπάρχει.
0: Ξεχωριστή εκπομπή.
1: Αυτό δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για τον τόνο, γιατί δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τον τόνο.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: υπάρχουν άλλοι ειδικοί, αλλά μπορείτε να γευτείτε όποτε θέλετε. Είναι ένα υπέροχο έδεσμα.
0: Λοιπόν, ναι. οι τιμές των αλλιευμάτων που βρίσκονται, δηλαδή, ας αφήσουμε τον Αστακό στην άκρη τώρα, εντάξει, ξέρουμε πάνω κάτω. Οι τιμές άλλων αλλιευμάτων είναι υποφερτές για τα πορτοφόλια και για τις τσέπες μας.
1: Εγώ πιστεύω ο ψαράς δεν πληρώνεται όπως πρέπει.
0: Ο κόπος, λέτε, ο κόπος και η εργασία του.
1: Ναι. Για εμένα όχι, είναι δραματικό, δραματικά πολύ χαμηλά το ποσό. Από εκεί και πέρα, σε ένα εστιατόριο, αν πας να φας τον αστακό σου, να φας το ψάρι σου, εννοείται ότι θα το πληρώσεις.
0: Θα το πληρώσεις.
1: Ό,τι τρως πληρώνεται σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή, εννοείται. Κάθε χρόνο εγώ βλέπω ότι υπάρχει κάποια αύξηση γενικά στις τιμές, ναι. Και αυτό δεν είναι παντού, γιατί όταν ο εστιατόρας θα πάει να προμηθευτεί τα υλικά του και τα πάρει χρυσάφι, αναγκαστικά στο τραπέζι θα το προσθέσουν εκεί.
0: Μάλιστα.
1: το υπόλοιπο ποσό και θα ανέβει η τιμή. Σε αυτό δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Η ακρίβεια υπάρχει, το γνωρίζετε, το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Ζούμε σε μια εποχή που πλέον τα πληρώνουμε τα πάντα. Έχουν αλλάξει. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι για τους αλλιείς μας, ότι ίσως είμαστε η τελευταία γενιά ψαράδων. Μια ζωή που κράτησε γενιές, σήμερα σβήνει σιγά σιγά. Και πρέπει να στηρίξουμε όλη την παραδοσιακή επαγγελματική παράκτη αλλιεία, πριν γίνει η ανάμνηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Θα τα ξαναπούμε, κυρία Ουρανίτσα, γιατί ανοίγεται ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που δεν έχουμε τώρα το χρόνο να το συζητήσουμε, το θέμα γενικότερα του επαγγέλματος. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Γενικά δεν είπαμε τίποτα, γιατί τα θέματα αλλείας είναι πάρα πολλά.
0: Είναι σίγουρο.
1: Και η ερασιτεχνική αλλεία είναι πάρα πολλά. Είπαμε κάτι πολύ γρήγορο.
0: Θα το εξειδικεύσουμε, δεν έχουμε το χρόνο τώρα. Εντάξει, θα τα εξειδικεύσουμε άλλη φορά, να τα πιάσουμε ένα-ένα ώστε να μπορούμε να τα αναλύουμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και εσείς, γεια σας.
2: Πάμε αμέσως στη τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Λάρισας για το θέμα το οποίο σας αναφέραμε από την αρχή της εκπομπής, για τις μαϊμού ενέσεις που κυκλοφορούν, κυρίες και κύριοι, για το αδυνάτισμα. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κυρία Μαυρογιάννη, καλημέρα σας.
2: Μία ανάρτησή σας μας προκάλεσε ανησυχία. Τι γίνεται, τι σας έχει καταγγελθεί?
3: Μου έχουν αναφέρει από φαρμακεία της Λάρισας, το συζητήσαμε και στη Γενική Συνέλευση γι' αυτό, και τέλος πάντων ο ένας με τον άλλον, τέλος πάντων, οι συνάδελφοι μου ανέφεραν ότι έχουν ακούσει από πελάτες τους ότι υπάρχει κάποιος που δίνει τα γνωστά σκευάσματα πλέον για το αδυνάτισμα.
2: Τις γνωστές ενέσεις δηλαδή.
3: Ενέσεις, ναι, σε χαμηλότερη τιμή, η οποία είναι αρκετά χαμηλότερη, είναι κάτω από τη χοντρική, δηλαδή μιλάμε τώρα όταν είναι 40-50 ευρώ πιο κάτω, κάποιο φαρμακείο ούτως ή άλλως δεν μπορεί να τις προμηθευτεί τόσο για να μπορούσε να τις δώσει, θέλω να πω. Άρα δηλαδή δεν είναι αυτές. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Όταν λέμε κάποιος, τι εννοούμε, κύριε πρόεδρε?
3: Προφανώς κάποιο φαρμακείο, έτσι.
2: Κάποιο φαρμακείο, μάλιστα.
3: Προφανώς κάποιο φαρμακείο, ναι.
2: Συνάδελφός σας δηλαδή το κάνει αυτό, ναι.
3: Συνάδελφός μας, αλλά δεν έχουμε μάθει εμείς να κρυβόμαστε, κυρία Μαυρογιάννη.
2: Το ξέρω.
3: Εμείς το δημοσιοποιούμε το ζήτημα, γιατί κάποιος μπορεί να ακούσει μέσα από τη δημοσιοποίηση.
2: Βεβαίως.
3: Ο κόσμος πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται και την πληροφορία, ότι εντάξει, πάντα πρέπει να εμπιστευόμαστε εκεί που πηγαίνουμε και να...
2: Κύριε Πρόεδρε, είστε απόλυτος ότι δεν μπορεί αυτό το σκεύασμα να είναι το πραγματικό?
3: Δεν μπορεί, κοιτάξτε να δείτε, πώς να γίνει αυτό, δηλαδή, αφού το σκεύασμα, ας πούμε, το παίρνουμε εμείς 20 ευρώ πιο κάτω από τη λιανική του τιμή, είναι πολύ μικρές οι διαφορές, δεν μπορεί κάποιος να το δίνει 40-50 ευρώ πιο κάτω.
2: Μάλιστα.
3: Άρα, περί τίνος πρόκειται? Το λέω αυτό γιατί πηγαίνουν και το κάνουν εκεί, έτσι, την ένεση την κάνουν
2: επιτόπου.
3: Άρα ο άλλος δεν ξέρει και τι έχει πάρει. Τώρα τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Να είναι κάποιο άλλο παρόμοιο σκεύασμα, κάποια άλλη παράνομη εισαγωγή. Πάντως στα φάρμακα είναι διατημένο είδος τα φάρμακα. Έτσι και δει κάποιος ότι υπάρχει έτσι έκπτωση και μάλιστα με σοβαρή διαφορά. Πάντα πρέπει να είναι υποψιασμένος. Και τώρα εδώ επειδή μιλάμε για ένα σοβαρό σκεύασμα που έχει να κάνει με την υγεία, δεν είναι για να το παίρνει κάποιος χωρίς συνταγή γιατρού, χωρίς κατάλληλη εξέταση από εκεί που εμπιστεύεται και να γίνει και η εφαρμογή του, δηλαδή πώς θα το παραλάβει τέλος πάντων και πώς θα γίνει η έννοιση και πού θα γίνει. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν όπως προβλέπεται, δηλαδή με εμπιστοσύνη και με έλεγχο.
2: Μάλιστα.
3: Και με παρακολούθηση από τον κατάλληλο επιστήμονα. Δεν πάμε σε ένα φαρμακείο και ζητάμε αυτό το σκεύασμα. Υπάρχουν σκευάσματα για το αδυνάτισμα, μια χαρά που είναι φυτικά ή συμπληρώματα διατροφής, τα οποία βοηθάνε πράγματι και εκεί θα μπορούσες να κάνεις και εκπτώσεις. Αλλά στο σκεύασμα που είναι φάρμακο, όχι, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό.
2: Κύριε
3: Εμείς
2: Πρόεδρε,
3: βγαίνουμε, το δημοσιοποιούμε.
2: Καλά κάνετε και έτσι πρέπει, ναι.
3: Ελπίζω να μάθουμε λεπτομέρειες περί αυτού, γιατί εννοείται μετά θα υπάρχει και συνέχεια, έτσι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση που κάνετε για τον κόσμο. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Τώρα εντάξει, ξεφύγαμε λίγο από το χρόνο. Συνδεόμαστε με το Earth News για να ακούσουμε τη συνέχεια του δελτίου.
4: Των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στην Ολομέλεια του Άριου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμη ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News Radio 105,8 ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος Εκπιζό. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Υγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών που πραγματοποίησε αυτοψία εντόπισε φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα, οι οποίες αποδίδονται στην κακή χρήση της γέφυρας και στη συνεχή διέλευση φορτηγών, παρά την απαγόρευση για οχήματα άνω των 5 τόνων. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, σε μια ιστορική στροφή για την Ίσο, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση, καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, Θεσσαλικό Περισκόπιο, ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα επίσης. Σας προαναγγείλαμε το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα και έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τα νέα βήματα που γίνονται από την επιστημονική κοινότητα για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Λοιπόν, είδαμε δημοσιεύματα πριν από λίγο καιρό που στέκονταν σε ανακοινώσεις που έγιναν σε συνέδριο ογκολόγων που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου, κυρίες και κύριοι, έγινε λόγος για ένα νέο φάρμακο το οποίο αυξάνει το προσδόκιμο ζωής των καρκινοπαθών και συγκεκριμένα των ασθενών με καρκίνο στο πάνκρεας. Ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε και νέα ενέσιμη θεραπεία η οποία εξαλείφει τους όγκους. Εδώ μιλάμε για εξάλειψη όγκων σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο. Λοιπόν, για να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο καθηγητής ογκολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Εμμανουήλ Σαλούστρος. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Εγώ μίλησα για βήματα, δεν ξέρω αν μπορούν να χαρακτηριστούν άλματα. Εσείς σίγουρα γνωρίζετε καλύτερα. Θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε τι αφορούν αυτές οι δύο θεραπείες, οι δύο νέες θεραπείες. Ξεκινάμε από όποιο θέλετε εσείς, είτε για τον καρκίνο του παγκρέατος, ο οποίος είναι από τους πλέον θανατηφόρους, έτσι δεν είναι, ο καρκίνος του παγκρέατος.
1: Είναι αλήθεια ότι προσωπικά θεωρώ ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωση για την ειδικότητά μας, για την παθολογική ογκολογία.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για μία μελέτη η οποία απέδειξε ότι μία στοχεύουσα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, θεραπεία διπλασιάζει την επιβίωση σε ασθενείς που ήδη έχουν λάβει θεραπεία για μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος.
0: Mm-hmm.
1: Πρόκειται για μία, ας την πω, ιστορική ανακοίνωση, γιατί για πρώτη φορά ο συγκεκριμένος στόχος, ο οποίος θεωρούνταν απροσέγγιστος για 4 δεκαετίες, καταφέρνει να στοχευθεί και να αντιμετωπιστεί τόσο αποτελεσματικά και σε ένα νόσημα στο οποίο είχαμε κάνει βήματα στην αντιμετώπιση του, αλλά αυτό νομίζω είναι ένα πρώτο μικρό άλμα.
0: Κύριε καθηγητά, δεν μιλάμε εδώ τώρα για ίαση ή για εξάλειψη όγκου. Εδώ μιλάμε απλά για διπλασιασμό του προσδόκιμου της ζωής, έτσι. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει με τέτοιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, τόσο σοβαρό πρόβλημα, έχει ένα χρόνο ζωής, ενδεχομένως αυτό να γίνουν 2 με το φάρμακο. Για τέτοιο πράγμα δεν μιλάμε.
1: Μιλάμε για κάτι τέτοιο, αλλά κρατήστε ότι αυτή η ανακοίνωση αναφέρονταν σε ασθενείς οι οποίοι είχαν πολύ περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Επομένως, ο χρόνος είναι σημαντικός και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν θα πρέπει να μένουμε στο αριθμητικό, γιατί το πόσο διάστημα είναι σημαντικό για τον καθένα, αυτό είναι μια συζήτηση που θα ήθελε εκπομπές δικές σας, νομίζω, για να το αναπτύξουμε. Αλλά η ελπίδα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι η σημασία αυτής της ανακοίνωσης είναι ότι αυτό ήταν ένα μικρό πρώτο άλμα. Το φάρμακο έρχεται να μελετηθεί πιο μπροστά στη θεραπευτική αυτών των ανθρώπων, όπου ελπίζουμε ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό και ενδεχομένως το επόμενο βήμα θα είναι να το αναπτύξουν οι ερευνητές σε ασθενείς οι οποίοι θα έχουν χειρουργηθεί για καρκίνο παγκρέατος, που εκεί μπορεί να μιλάμε πραγματικά για αύξηση των ιάσεων.
0: Κύριε καθηγητά,
1: άρα είναι η αρχή, σας ξαναλέω, στην εκμετάλλευση ενός στόχου, όπως το λέμε εμείς, που μέχρι τώρα θεωρείται απροσέγγιστος.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Όταν είπα πριν για την αύξηση του προσδόκιμου, το ένας χρόνος, ας πούμε, να γίνει 2, Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν ήθελα να πω κάθε μέρα στη ζωή μας είναι πολύτιμη. Απλά ήθελα να πω ότι σε αυτή τη φάση το φάρμακο έχει δοκιμαστεί σε ασθενείς για τους οποίους δεν μπορούσε να γίνει τίποτε άλλο. Και αυτό εννοώ είτε χημειοθεραπεία είτε ανοσοθεραπεία, δεν ξέρω τι ακολουθείτε σε κάθε περίπτωση. Και αυτό ήταν η μόνη τους ελπίδα, να πάρουν μια παράταση.
1: Σωστά. Οι ασθενείς αυτοί δεν είχαν άλλη επιλογή πέρα από την συμβατική χημειοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Και το φάρμακο τους έδωσε μια πολύ μεγαλύτερη παράταση της επιβίωσής τους.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι χάπι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, πρόκειται για χάπι. Και μάλιστα διάβασα ότι στοχεύει σε μια κυταρική πρωτεΐνη. Βέβαια αυτά είναι πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε σαφώς να τα κατανοήσουμε. Αλλά στοχεύει σε μια κυταρική πρωτεΐνη η οποία τροφοδοτεί όλους τους όγκους. Είναι έτσι?
1: Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ έξυπνη από τους ερευνητές προσέγγιση. Καθώς τόσα χρόνια αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν ήταν να κλείσουν το διακόπτη στο ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού,
0: mm-hmm.
1: το οποίο τροφοδοτεί το καρκινικό κύτταρο. Αυτή τη φορά οι ερευνητές έκοψαν απλώς το αρχικό καλώδιο.
0: Μάλιστα, νομίζω ότι το θέτεται έτσι πολύ παραστατικά και απολύτως κατανοητά, έτσι, μα για το τι μιλάμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο και στην ενέσιμη θεραπεία. Και για αυτήν έγιναν, από Βρετανούς νομίζω επιστήμονες έγινε αυτό. Γι' αυτό σας μιλάω τουλάχιστον.
1: Κοιτάξτε, ναι. Να πάμε και στην ενέσιμη θεραπεία και να προσπαθήσω να σας εξηγήσω τη διαφορά. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για κάτι κατά τη γνώμη μου επαναστατικό στην ογκολογία.
0: Ναι.
1: Στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε για μια πολλά υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγιση.
0: Α, μάλιστα.
1: Οι συνάδελφοί σας έκαναν τυχαίους τίτλους για το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Και ασχοληθήκαμε λίγο για το πρώτο ή λιγότερο για το πρώτο, και αυτό είναι κάτι που σαν δημοσιογραφική κοινότητα θεωρώ ότι πρέπει να σας απασχολήσει.
0: Μήπως θέλω να πω δεν έγινε κατανοητό το μέγεθος το ένα και το άλλο και η σημαντικότητα, γιατί σίγουρα ό,τι έγινε έγινε με καλό σκοπό, ότι όταν λέμε βρέθηκε ενέσιμη θεραπεία για, ας πούμε, για που μειώνει ή εξαλείφει τους όγκους, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για όλους μας. Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να δω την όποια σκοπιμότητα ή οτιδήποτε άλλο πίσω από αυτό.
1: Να διευκρινίσω ότι δεν αναφέρθηκα σε σκοπιμότητα, σε καμία σκοπιμότητα. Προφανώς αναφέρθηκα στην επιλογή να στρέψουμε τα φώτα σε μία ανακοίνωση, η οποία είναι σημαντική, αλλά ακόμα είναι πολύ αρχική.
0: Και επιτρέψτε
1: μου
0: ναι.
1: να σας πω ότι μιλάω και ως πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, που είναι η επιστημονική εταιρεία των γιατρών με ειδικότητα παθολογικής ογκολογίας, και ακριβώς για να διευκρινίσουμε όλες αυτές τις ανακοινώσεις και συζητήσεις, εκδώσαμε και ένα δελτίο τύπου που καλούμε τους ασθενείς, τις οικογένειές τους, όλους τους συμπολίτες μας να είναι προσεκτικοί σε δημοσιεύματα που αναφέρονται σε θαύματα, σε φάρμακα που εξαφανίζουν και σε πολύ έτσι εντυπωσιακούς τίτλους όταν αναφέρομαστε στην θεραπεία
0: λίγο, του καρκίνου. Θέλετε λίγο να μου εξηγήσετε, να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με αυτή, με αυτή την ενέσιμη θεραπεία?
1: Ναι, αυτό πρόκειται για μια εξελιγμένη, αν μπορώ να το πω έτσι, μορφή άνοσοθεραπείας, που αυτή τη στιγμή τη χρησιμοποιούμε όλοι σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα που ο όγκος έχει συγκεκριμένες γενετικές αλλαγές. Δοκιμάστηκε σε ασθενείς οι οποίοι έχουν όγκους στην περιοχή της κεφαλής και του τραχύλου, δηλαδή λάριγγα, στοματικής κοιλότητας κτλ. Mm-hmm. Πράγματι έδειξε πολύ ελπιδοφόρα αποτελέσματα, αλλά κρατήστε ότι ήταν μία μελέτη η οποία δεν είχε καμία σχέση με το σχεδιασμό της πρώτης.
0: Mm-hmm.
1: Έδωσε κάποια πρώτα θετικά αποτελέσματα και αυτή τη στιγμή οι ερευνητές έχουν σε εξέλιξη μια μελέτη αντίστοιχου σχεδιασμού και επιπέδου με εκείνη στην οποία αναφέρθηκε για τον καρκίνο του παγκρέατος, για να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα αυτής της ενέσιμης μορφής ανοσοθεραπείας.
0: Κύριε καθηγητά, αυτή τη στιγμή τα όπλα σας, τα όπλα της επιστημονικής κοινότητας στη μάχη κατά του καρκίνου είναι η χημειοθεραπεία, η ανοσοθεραπεία, δηλαδή η πρόσβαση σε τέτοιου είδους φάρμακα, τα οποία είναι πειραματικά αυτά ακόμη, έτσι δεν είναι? Δεν έχουν, μπορεί κάποιος δηλαδή ασθενής που μας ακούει ενδεχομένως αυτή τη στιγμή να έχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους θεραπείες?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς και το λέω με μεγάλη μου λύπη, και τα δύο αυτά φάρμακα στα οποία αναφερόμαστε στη συζήτησή μας σήμερα δεν είναι διαθέσιμα σε κλινικές δοκιμές στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη, υπάρχουν πολλές κλινικές δοκιμές σε εξέλιξη και στους ασθενείς, στους ανθρώπους που μας ακούνε στην περιοχή της Θεσσαλίας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Έχουμε πολλές κλινικές δοκιμές οι οποίες μελετούν καινούργια φάρμακα σε διάφορες μορφές καρκίνου, καρκίνου πνεύμονα, καρκίνου μαστού, καρκίνου του πεπτικού. Άρα οι Θεσσαλοί συμπολίτες μας να το έχουν αυτό υπόψη τους. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας υπάρχει πρόσβαση σε κλινικές δοκιμές. Προφανώς δεν θα είχαμε ποτέ τη δυνατότητα να έχουμε διαθέσιμη κάθε κλινική δοκιμή, αλλά η χώρα μας είναι μικρή, οι συνάδελφοί μας σε άλλες περιοχές, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχουν άλλες κλινικές δοκιμές. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν οι Έλληνες ασθενείς ότι έχουν πρόσβαση σε καινούργια φάρμακα μέσω κλινικών δοκιμών σε πολλά νοσοκομεία της χώρας. Και υπάρχει η πρόθεση από τη μεριά της πολιτείας, μέσω του Μητρώου Ασθενών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, να υπάρχει η δυνατότητα αντιστοίχησης των ασθενών με διαθέσιμες κλινικές δοκιμές στη χώρα. Το άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα και μου ακούστηκε πολύ ελπιδοφόρο,
0: ναι,
1: και
0: πραγματικά.
1: Ανυπομονώ πραγματικά να το δώσει εφαρμογή.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, είναι μακρύς ο δρόμος ακόμη για να πούμε ότι θα νικήσουμε την ασθένεια?
1: Την ασθένεια την έχουμε νικήσει ήδη σε πολλές μορφές της.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, το έχω ακούσει και από άλλους συναδέλφους σας και έτσι κορυφαίους, ότι την έχουμε νικήσει σε αρκετές μορφές. Πώς μπορείς να το πεις αυτό, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, το απομένουν λίγες μέρες, μήνες ζωής? Για ποια νίκη, ας πούμε, να μιλήσουμε?
1: Με προλάβατε. Και αυτό θα ήθελα να είναι ένα από τα... από τις αναφορές της συζήτησής μας. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να την νικήσουμε σε όλες τις μορφές και σε όλους τους ασθενείς μας. Προς το παρόν αυτό δεν μπορούμε να το ισχυριστούμε. Άρα θέλω πάντα να είμαστε προσεκτικοί όταν αναφερόμαστε στις νίκες, οι οποίες υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και ήττες. Και θα πρέπει να στρέψουμε πολύ την προσοχή μας στους ανθρώπους οι οποίοι δεν νικούν.
0: Έτσι.
1: Για να προδίσουμε να τους προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό. Αν δεν είναι παράταση, έτσι όπως ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας, ας είναι ανακούφιση.
0: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα που είπατε ανακούφιση, δεν ξέρω αν είστε ενήμερος για τα βήματα που έχουν γίνει από το Γενικό Νοσοκομείο σε συνεργασία με την περιφέρεια για την ανακουφιστική φροντίδα σε ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά νοσήματα στο σπίτι τους, μεταξύ των οποίων και σε καρκινοπαθείς.
1: Δεν ξέρω... Βέβαια είμαι ενήμερος. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κάτι όμως που κάνει τα πρώτα του βήματα.
0: Ναι, σαφώς,
1: και ως εταιρεία, όπως σας είπα προηγουμένως, είμαστε στη διάθεση της περιφέρειας και των συναδέλφων που το αναπτύσσουν, ώστε αυτό να μην αποτελέσει μόνο ένα αρχικό πρόγραμμα, αλλά πραγματικά
0: να το δούμε να λειτουργεί.
1: Και να παραμείνει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η ανακουφιστική φροντίδα και προσωπικά θεωρώ ότι είναι η πτυχή της ογκολογικής φροντίδας που στην Ελλάδα θέλει τη μεγαλύτερη ενίσχυση.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία
1: θέλω
0: αυτή.
1: Μόνο,
0: παρακαλώ.
1: Μόνο ένα καταληκτικό σχόλιο.
0: Βεβαίως.
1: Όλες αυτές οι νέες θεραπείες, όλες αυτές οι καινοτόμες θεραπείες συνοδεύονται από σημαντικές διαδικασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν ώστε να καταστούν διαθέσιμες στους Έλληνες ασθενείς. Επίσης είναι αλήθεια ότι συνοδεύονται από σημαντικό κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι όσοι εμπλέκονται ή εμπλεκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία να εργαστούμε πολύ συνειδητά με μεγάλο αίσθημα ευθύνης ώστε όλες αυτές οι καινούργιες θεραπείες που συνιστούν μικρές ή μεγαλύτερες προόδους στην ογκολογία να είναι διαθέσιμες στους Έλληνες ασθενείς μέσω κλινικών δοκιμών είναι ιδανικό, αλλά όταν αυτές καταστούν διαθέσιμες μετά τις εγκρίσεις των αρχών να έρχονται όσο γίνεται πιο γρήγορα στους Έλληνες ασθενείς, γιατί κάποιοι ασθενείς δεν έχουν το περιθώριο να περιμένουν. Και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Να κοιτάξουμε προς τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων, αυτό εννοείται, προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
1: Δεν είναι μόνο ο ΕΟΦ, είναι ο ΕΟΠΗ, είναι το Υπουργείο Υγείας, είναι οι Επιτροπές Διαπραγμάτευσης. Και αν θέλετε, αύριο η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας διοργανώνει μία ημερίδα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο οποίο όλοι πιστεύουμε οι οποίοι εμπλεκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία θα συζητήσουμε την τρέχουσα κατάσταση και θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο θέσεων, προτάσεων στο πώς αυτή η πρόσβαση όπως την ονομάζουμε εμείς στην καινοτομία μπορεί να διατηρηθεί και βεβαίως να γίνει ακόμα καλύτερη για τους Έλληνες ασθενείς με καρκίνο.
0: Αναμένουμε λοιπόν το κείμενο αυτό, τα συμπεράσματα, τις προτάσεις σας για να τις δημοσιοποιήσουμε και εμείς από την πλευρά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και τον ενδιαφέρον σας.
0: Ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, Ελένη, έχουμε μία επίγουσα είδηση, μου λέει η Ελένη. Ναι, θα σου δώσω το χρόνο.
1: Ναι, να καλέσω το Χρυσόστομο τον Τρίμη.
0: Να καλέσω το Χρυσόστομο. Έχουμε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι. Εκβίαζαν 13χρονο, από τον οποίο πήραν 370.000 ευρώ. Τι είδηση είναι αυτή? Λοιπόν, για να δώσουμε το χρόνο στην Ελένη, να έχουμε τον συνάδελφο, τον Χρυσόστομο τον Τρίμη, μαζί μας, για να μας πει περισσότερα. Μόλις είναι έτοιμοι συνάδελφοι, τους δίνουμε το λόγο.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.

0: Λοιπόν, η Ελένη έχει καλέσει ήδη τον συνάδελφο, τον Χρυσόστομο, τον Τρίμη.
1: Είναι μια αποκλειστική είδηση της ΕΡΤ, έτσι. Χρυσόστομε, Τρίμη, καλημέρα.
2: Ακριβώς, είναι οι πληροφορίες που μετέφερε μέσω του αέρα της ΕΡΤ ο συνάδελφος Γιώργος Γεραφέντης. Έχουμε τη σύλληψη ενός 34χρονου στην περιοχή του Βόλου, ο οποίος μαζί με δύο ανήλικους οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί, ο ένας είναι 17 χρονών και ο άλλος 15, και τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα ανήλικα επίσης, τα οποία δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, εκβίαζαν από αρχές Μαΐου, από 6 Μαΐου, από 4 Μαΐου συγκεκριμένα έως 16, συγγνώμη, από 6 Μαΐου έως 14 Ιουνίου, εκβίαζαν ένα 13χρονο, με αποτέλεσμα να το αποσπούν σταδιακά και σχεδόν σε καθημερινή βάση χρήματα, και το ποσό να φτάνει συνολικά τις 370.000 ευρώ. Η καταγγελία έγινε στις 17 Ιουνίου στην αστυνομική διεύθυνση από τους γονείς του 13χρονου, οι οποίοι είχαν αυτά τα χρήματα, τώρα τα είχαν συνολικά, τα είχαν σταδιακά στο σπίτι τους λόγω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Γνωρίζοντας οι κατηγορούμενοι, ο συλληφτής και οι ανήλικοι, την οικονομική επιφάνεια της οικογένειας, τον εκβίαζαν με το πρόσχημα ότι επειδή τους είχε δώσει κάποια βεγγαλικά, ο οποίος φέρεται να τα είχε προμηθευτεί σύμφωνα με την καταγγελία για τα γενέθλιά του, και με το πρόσχημα ότι ο 34χρονος είχε συλληφθεί για την κατοχή αυτών των βεγγαλικών, το αποσπούσαν χρήματα για να μην μπλέξει, όπως το έλεγαν ο ίδιος και η οικογένειά του.
1: Εκφόβησαν αλλά και το για παιδί, ναι.
2: Ακριβώς, και για να τα χρησιμοποιήσουν, υποτίθεται, και για την νομική εκπροσώπηση του 34χρονου. Έγινε λοιπόν η καταγγελία. Ο συλληφθής 34χρονος οδηγήθηκε χθες το βράδυ στα δικαστήρια του Βόλου, και απομένει να δούμε τι κατηγορίες θα το απαγγελθούν, καθώς επειδή προφανώς ήταν και σταδιακή η απόσπαση των χρημάτων, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα κατηγορηθεί για κακούργημα, εκτός και αν το απαγγελθούν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς μιλάμε για περισσότερα από ένα άτομο.
1: Είναι και οι ανήλικοι. Είναι εντυπωσιακό και το ποσό, η ηλικία του θύματος επίσης.
2: Η ηλικία των δύο ταυτοποιηθέντων και ανηλίκων επίσης.
1: Ναι, αλλά είναι εντυπωσιακό. Οπότε, περισσότερα από το δικαστικό ρεπορτάζ τώρα,
2: ακριβώς,
1: έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ναι, δεν ξέρω, Μίνα, θες κάτι να ρωτήσεις?
0: Όχι, είναι εντυπωσιακό και τραγικό. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε.
1: Σε ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε. Να σε καλά. Ελένη μου, θες να πάμε, ας κάνουμε τη συνεννόηση από αέρος, να πάω στον Αλέξανδρο ή
1: εντάξει,
0: μπορούμε να πάμε και μετά για τη συνέντευξη,
1: ωραία.
0: Την αθλητική μας, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Όχι, ας πάμε σε ένα τραγούδι, Χριστό μου, και μετά...
3: Respect στο Μάρκο Βαμπακάρη.

0: Πάμε στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο. Σας λέγαμε από την αρχή της εκπομπής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιοχές των Τρικάλων με το νερό. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Μίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροατές σε όλη την Θεσσαλία. Αυτή τη φορά να πούμε ότι μιλάμε για τον οικισμό των ανταλλάξιμων στην κοινότητα Μεγάχης του Δήμου Θηκαίων, όπου τρεις μέρες οι κάτοικοι του οικισμού τροφοδοτούνται και εξυπηρετούνται βεβαίως με φιαλωμένο νερό, γιατί ακριβώς έχουμε εντοπισμό μικροβιολογικού φορτίου στο πόσιμο νερό. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξε ανακοίνωση από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης και Αποχέτευσης Τρικάλων για ακαταλληλότητα του νερού, όχι μόνο προς πόση αλλά προς κάθε χρήση, μικροβιακό φορτίο σε οργανικές ενώσεις. Αυτή είναι τουλάχιστον η πρώτη εκτίμηση με βάση τον εργαστηριακό έλεγχο που έγινε από το εργαστήρι της Δημοτικής Επιχείρησης Ένωσης και Αποχέτευσης Τρικάλων. Και θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι υπήρξε μια αυτοψία και από τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον κ. Χρήστο Μπλοβούρα, όπως και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΤ, για τον κύριο Χάρη Καλιάρα, για το συγκεκριμένο θέμα. Εξήγησαν στους κατοίκους ότι προσπαθούν να δώσουν λύση, κάτι το οποίο φαίνεται ότι θα γίνει μέσα στα επόμενα 2-24 καλώς χρόνια των πραγμάτων. Τώρα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το τελευταίο εξάμεινο έχουμε διάφορα τέτοια προβλήματα με το νερό και στην περιοχή του Λινοκάστρου, στο Γενέση, στο Καλονέρι. Είναι τρεις χαρακτηριστικές περιοχές που αναφέρω και όπου και εκεί οι κάτοικοι εξυπηρετούνται αρκετά 24 ώρα με εμφιαλωμένο νερό. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, το μικροβιολογικό αυτό φορτίο φαίνεται ότι μπαίνει στις σωληνώσεις του δικτύου ίδρυυσης από τα πνευμοστάσια που υπάρχουν στην περιοχή. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Ότι μάλλον χρειάζεται την κατάσταση όλων αυτών των σωληνώσεων για να είναι προφανώς πιο μονωμένες και στεγανές, έτσι ώστε να μην αντιμετωπιστούν, να μην υπάρξουν αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα την Δημοτική Επιχείρηση Ένωσης και Αποχέτευσης Τρικάλων, και βεβαίως μιλάμε για την περιφέρεια κατά βάση, γιατί θυμίζω ότι στην περιοχή του Δήμου Τρικαίων, μιλάμε για την πόλη, αυτή την περίοδο έχουμε τα τελευταία 4 χρόνια, στην ουσία 3,5-4 χρόνια, έχουμε ένα τεράστιο έργο αντικατάστασης των αγωγών του δικτύου ίδρυυσης που μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει η παρέμβαση στο κέντρο της πόλης. Οπότε θα αναμένουν μια ταλαιπωρία εκεί, τουλάχιστον για τους κατοίκους του κεντρικού πολεοδομικού ιστού. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε, θα δούμε τις εξελίξεις, θα έχουμε και στην επόμενη ώρα την επίσημη άποψη από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης και Αποχέτευσης Τρικάλων, να μας πούν τι ακριβώς συμβαίνει με τα ανταλλάξιμα έτσι και στην κοινότητα Μεγάχης του Δημοτικού.
0: Ωραία, περιμένουμε να το ακούσουμε. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

0: Ελένη, μας πιέζει ο χρόνος. Πρέπει να πάμε να έρθουμε σε εσάς κατευθείαν. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βλιώρα, τον αντιδήμαρχο αθλητισμού και εθελοντισμού.
1: Ακριβώς, και μας πιέζει όχι τόσο εμάς όσο τον κύριο Βλιώρα, πιστεύω, γιατί 12 ακριβώς υπάρχει συνέντευξη τύπου για το θέμα που θα συζητήσουμε ακριβώς αυτό, βέβαια, εμείς τώρα, και δεν είναι άλλο από τη διοργάνωση στο Βόλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Στίβου. Καλημέρα σας, κύριε Βλιώρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αυτό κάτι σημαίνει προφανώς, έτσι, ένα διήμερο το οποίο περιμένουν οι Βολιώτες για να απολαύσουν όχι μόνο τους Έλληνες πρωταθλητές, αλλά γενικά τους Βαλκάνιους εν δράση.

0: πριν δηλαδή την περσινή ανάληψη, ναι, τη δικιά μας, 17 χρόνια η Ελλάδα. Έτσι,
1: η Ελλάδα, γενικά, σαν Ελλάδα, ναι.
0: Μπράβο. Ακολούθησε μετά η φετινή χρονιά. Η φετινή χρονιά ξεπέρασε κάθε προσδοκία συμμετοχών. Οι χώρες έχουν φτάσει φέτος, είναι 22 χώρες. Εδώ θέλω να πω ότι δεν είναι, μη φανταστεί ο κόσμος ότι είναι μόνο Βαλκάνια και θα πει που βρέθηκαν 22 χώρες στα Βαλκάνια, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι διευρυμένο. Έχει και άλλες χώρες, έχει και Αυστρία και Ουκρανία.
1: Δεν,
0: και...
1: δεν το ήξερα αυτό, για να με ειλικρινήσει.
0: Είναι, κοιτάξτε, είχε ξεκινήσει ο θεσμός, ξεκίνησε σαν Βαλκάνιες χώρες.
1: Ναι.
0: Από εκεί και μετά όμως, επειδή θέλαν οι αθλητές να έχουν περισσότερους αγώνες και αυτά, η Βαλκανική Ομοσπονδία τέλος πάντων υιοθέτησε και άλλες χώρες στους δικούς της αγώνες, για να έχουν περισσότερους αγώνες οι αθλητές.
1: Σαν τουρνουά δηλαδή κάτι.
0: Ναι, ναι. Από το οποίο όμως είναι στην επίσημη.
1: Είναι επίσημα, βαθμολογούνται οι αθλητές, οι εθνικές ομάδες.
0: Ναι, τα όρια που πιάνουν εδώ μετράνε και για παγκόσμια, ολυμπιακά κτλ.
1: Άρα εξού και το ενδιαφέρον των μεγάλων αθλητών να συμμετέχουν.
0: Ακριβώς. Η κάθε χώρα από αυτές λοιπόν έρχεται με ό,τι καλύτερο διαθέτει. Εντάξει, τηρουμένων των Ολυμπιών δεν ξέρω και αν κάποιοι από αυτοί έχουν κάποιους τραυματισμούς και τα λοιπά. Αυτά δεν θα μπορούσα να το ξέρω αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά γενικά όμως είναι πολύ αναβαθμισμένο. Πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Ομάδες έχουν
1: είναι εδώ φτάσει. Οι αθλητές έχουν φτάσει.
0: Είναι εδώ, είναι εδώ. Οι πρώτοι ήρθαν πριν δύο μέρες. Ο κύριος Όγκος ήρθε χθες. Και κάποιες τελευταίες ομάδες έρχονται σήμερα.
1: Είναι δωρεάν η είσοδος, κύριε Βλιώρα, έτσι.
0: Είναι,
1: δωρεάν η είσοδος στο Πανεπιστημιακό.
0: Ελεύθερη είσοδος, έτσι, ναι, στο Πανεπιστημιακό. Πέραν όλων των άλλων που είπα πριν, να μην το ξεχάσω, είναι ότι ενθουσιάστηκαν πέρυσι και με την προσέλευση του κόσμου. Το γήπεδο ήταν πάρα πολύ κόσμο, η από εδώ η πλευρά ήταν γεμάτη. Και η αλήθεια είναι ότι αυτοί στις χώρες τους και τέτοια πρωταθλήματα δεν έχουν τόσο μεγάλη προσέλευση κόσμου. Ενθουσιάστηκαν και από αυτό.
1: Ναι, προφανώς. Και
0: σύνολα τα άλλα που είπαμε, ότι έχουμε την εγκατάσταση, τη διοργάνωση, ότι έχουμε εμπειρία σε μεγάλα αθλητικά event κτλ. Έχουμε και ένα πολύ μεγάλο κίνημα εθελοντισμού, το οποίο βοηθάει πάντα και είναι και αυτό ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, ώστε και η Ελληνική Ομοσπονδία αλλά και η Ευρωπαϊκή και η Βαλκανική Ομοσπονδία να μας έχουν πρώτους στη λίστα.
1: Κρατάει η μαγιά, αν μπορώ να το πω έτσι, από τους Ολυμπιακούς ακόμη των εθελοντών?
0: Όχι, θα ήταν έτσι λίγο δύσκολο, γιατί οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι πριν 22 χρόνια. Ξεκινήσαμε εμείς, κάναμε μια καταγραφή μεγάλη από το 2015 που ξεκινήσαμε με το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ που είχε γίνει τότε, που πήρε η Ελλάδα το χρυσό εδώ στο Βόλο, και με τα συνεχόμενα παγκόσμια και πανευρωπαϊκά που κάναμε και στο πόλο και σε άλλα αθλήματα και ξανά στο μπάσκετ, έχουμε ξεπεράσει τα 20 σε σύνολο.
1: Ναι.
0: Και από αυτό το πράγμα έχουμε δημιουργήσει μια δεξαμενία, ας το πούμε έτσι. Το μόνο που να σας πω είναι ότι, ας πούμε, για τους αγώνες αυτούς χρειαζόμασταν γύρω στους 100-120 και οι αιτήσεις φτάσαν πάνω από 600.
1: Μάλιστα. Άρα είναι και επιλογή στο τέλος.
0: Εννοείται. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν και προσπαθούμε να βολέψουμε τους περισσότερους, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο.
1: Έριξα έτσι μια πρόχειρη ματιά στα ονόματα της ελληνικής αποστολής, της ελληνικής εθνικής ομάδας. Είδα 84 ονόματα. Δεν είδα μόνο το Μανόλο τον Καραλή. Τα άλλα, τα Τεντόγλου, Στεφανίδη κλπ.
0: Τσέγκο δεν θα είναι, όντως. Γιατί πηδάει, νομίζω, στην Τόχα. Ή σήμερα ή αύριο, σε αυτό το Diamond Link που παίρνει μέρος και είναι και σε θέση να το διεκδικήσει. Οπότε θα ήταν πολύ δύσκολο.
1: Φαντάστηκα ότι κάποια άλλη υποχρέωση θα ήταν, το φαντάστηκα. Πέρυσι είχε κάνει το Πανελλήνιο.
0: Ναι, το είχε κάνει εδώ.
1: Είχε κάνει εδώ, έτσι, ναι.
0: Και θα είναι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα γίνει μετά από δύο εβδομάδες.
1: Για πείτε μας, οπότε Βαλκανική το διήμερο αυτό μπροστά μας, είπαμε, με τα μεγάλα πλην Καραλή ονόματα παρόντα, και βέβαια και τους Βαλκάνιους και όχι μόνο αθλητές. Και σε δύο εβδομάδες τι έχουμε?
0: Σε 14 Ιουλίου, το Σαββατοκύριακο 14 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών.
1: Ναι.
0: Και αυτό με όλους τους δικούς μας πλέον τότε αθλητές. Εδώ θέλω να τονίσω την πολύ μεγάλη οικονομική, τον νοτική ένεση και προβολή βέβαια της πόλης, αλλά και οικονομικά όλους αυτούς τους επισκέπτες που έχουν έρθει. Καταρχάς, αυτόν τον καιρό όποιος αναζητήσει να βρει δωμάτιο δεν βρίσκει.

0: σε καμία περίπτωση τίποτα. Εδώ έτσι για παράδειγμα να σας πω, υπήρχαν δύο ομάδες μπάσκετ οι οποίες παίζουν ένα μπαράζ την Κυριακή εδώ στο Βόλιο, για μία από την Αθήνα, μία από τη Θεσσαλονίκη, για άνοδο στο μπάσκετ, ας πούμε, στη Γάμα Εθνική. Και οι άνθρωποι με πήραν τηλέφωνο και μου λένε, για ποιο λόγο λέει, δεν μπορούμε να βρούμε, λέει, δωμάτιο στο Βόλιο και μένουμε στη Λάρισα. Μείνανε στη Λάρισα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τα πάντα γεμάτα. Το ίδιο θα συμβεί βέβαια και στο Πανελλήνιο, πρωτάθλημα. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό για την οικονομία της πόλης. Και εξάλλου ήταν και, το έχουμε ξαναπεί, στρατηγική επιλογή από του Δημάρχου από το 2014 που αναλάβαμε. Τουλάχιστον να προσελκύσουμε στον αθλητικό τουρισμό, να επενδύσουμε μάλλον στον αθλητικό τουρισμό με μεγάλες διοργανώσεις, οι οποίες και προβολή της πόλης έχουν, αλλά και οικονομικό όφελος.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βλιώρα, να σας αποδεσμεύσουμε σε λίγο.
0: Ένα λεπτό να σας πω ότι από την Τετάρτη 24 του μηνός θα είναι εδώ στο Βόλο η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για να κάνει τον τελικό έλεγχο γενικά για το στάδιο και για τις λεπτομέρειες, γιατί όπως ξέρετε μας έχει ανατεθεί και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου Άντερ 23 το 29. Αυτή που μιλάμε τώρα είναι μεγάλη διοργάνωση.
1: Σκεφτείτε.
0: Εκείνη είναι αδιανόητη.
1: Σε συμμετοχή και κάτω των 20. Ποιο είπατε, τον 23?
0: Άντερ 23. Ναι, αλλά το Άντερ 23.
1: 23 είναι όλα τα ονόματα. Εντάξει, είναι έτσι. Δεν είναι παιδάκια.
0: Πάλι να σημειώσω ότι η Ελλάδα μόνο τους Ολυμπιακούς έχει κάνει ζωστή. Τέτοια διοργάνωση πανευρωπαϊκή κτλ. Δεν έχει κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Και έρχεται στο Βόλιο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αποδεσμεύω λοιπόν. Αρχίζει και η συνέντευξη τύπου. Είναι η κυρία Σακοράφα εκεί τώρα, έτσι.
0: Με παίρνουν τηλέφωνο γιατί με βλέπουν ότι είμαι στην αλλιά.
1: Λοιπόν, να μην ανησυχούν άλλο. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα έως αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα δώσουμε τη σκητάλη στην Ελένη Τυραυτοπούλου, η οποία με το δελτίο τοπικών ειδήσεων θα βάλει τελεία στην σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.

Θύμα εκβιασμού έπεσε ένας 13χρονος μαθητής στο Βόλο σε μια υπόθεση που οδήγησε στην αφαίρεση συνολικά 370.000 ευρώ από το σπίτι της οικογένειάς του. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι τον τρομοκρατούσαν επί 1,5 μήνα, λέγοντάς του ότι ο ίδιος και οι γονείς του θα αντιμετώπιζαν νομικές συνέπειες για βεγγαλικά που είχε στην κατοχή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γονείς διαπίστωσαν ότι έλειπαν τα χρήματα και απευθύνθηκαν στις αρχές. Ένας 34χρονος συνελήφθη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων. Μειωμένες κατά 5,3% εμφανίζονται οι γεννήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ελστάτ. Οι γεννήσεις για το 2025 ανήλθαν σε 3.988 έναντι 4.210 το 2024 και είναι 222 λιγότερες μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Η μείωση αυτή αντανακλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια, όπως η οικονομική αβεβαιότητα, το αυξημένο κόστος διαβίωσης και στέγασης, καθώς και οι περιορισμένες δυνατότητες συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Παραδίδεται σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις Θεομηνίες Ντάνιελ και Ηλίας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΣΕ, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο που προκάλεσαν Θεομηνίες Ντάνιελ και Ηλίας. Θετική οικονομική πορεία και επενδυτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2027-2029 παρουσιάζει ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού του λιμένα. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 10,4% και διαμορφώθηκε στα 6,63 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν σταθερά. Κατεπίγουσα κλίση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής απευθύνει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σχοινά, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, προκειμένου να παράσχει πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για την παρούσα κατάσταση της ελληνικής εγωπροβατοτροφίας. Το ολοκληρωμένο σχέδιο ανασύστασης των απολειών ζωικού κεφαλαίου, τις άμεσες παρεμβάσεις της οικονομικής ενίσχυσης των κτηνοτρόφων, καθώς και για το στρατηγικό εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα. Χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Δήμο Πύλης για υποδομές και 3 νέα οχήματα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Αγανάκτηση από τους κατοίκους του οικισμού Ανταλλάξιμα στο Δήμο Τρικαίων για τα συνεχή προβλήματα ακαταλληλότητας του νερού. Παραμένει η ταλαιπωρία για τρίτη ημέρα. Εκτεταμένοι βανδαλισμοί σημειώθηκαν στην πόλη της Ελασσόνας σε δημόσιες υποδομές, σχολικά κτίρια και κάδους απορριμμάτων. Ο Δήμος Ελασσόνας έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες για την απόδοση ευθυνών, ενώ το αστυνομικό τμήμα Ελασσόνας έχει προχωρήσει σε συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στα περιστατικά. Κινητοποίηση χθες το απόγευμα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε υπόστεγο οικοδομής κοντά στην περιοχή του Κουρσούμ Τζαμί. Αποτράπηκε η επέκτασή της, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές στον συγκεκριμένο χώρο. Σε επαγρύπνηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου καλεί ο ΕΟΔΗ εν μέσω του θέρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λάρισα βρέθηκε στο επίκεντρο του ιού πέρυσι, καθώς ο Δήμος Λαρισαίων κατέγραψε το μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και συγκεκριμένα 17 κρούσματα. Και άλλοι Δήμοι της περιοχής προσπέρασαν σε περιστατικά όμως άλλες περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα στο Δήμο Κιλελέρ στη Λάρισα καταγράφηκαν 5 σοβαρά περιστατικά, στο Δήμο Αγιάς 4 και στο Δήμο Τεμπών 3. Την επικήρυξη του λαγοκέφαλου ως μέτρο αντιμετώπισης της εξάπλωσής του προτείνει ο καθηγητής ιχθυολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρης Κλαουδάτος. Όπως επισημαίνει, στον παγασιτικό δεν έχει καταγραφεί παρουσία του τοξικού ψαριού, ενώ οι πρόσφατες αναφορές για δακόματα στην Ελλάδα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές. Το σοβαρότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Κρήτη, όπου ο λαγοκέφαλος προκαλεί σημαντικές ζημιές στην Αλία και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Συνολικά 470 σπουδαστές της ΑΣΠΕΤΕ Βόλου ορκίστηκαν και παρέλαβαν τα πτυχία τους σε μια τελετή που θύμισε πανεπιστημιακή αποφύτηση. Παρουσία της διοίκησης της σχολής αναδείχθηκε η δυναμική του μεγαλύτερου παραρτήματος της χώρας που προσελκύει σπουδαστές από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, άνοιξε η πλατφόρμα για τις νέες εγγραφές με την ΑΣΠΕΤΕ να εκτιμά αύξηση των αιτήσεων, καθώς από φέτος δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν και πτυχιούχοι στρατιωτικών σχολών, σχολών των σωμάτων ασφαλείας, τουριστικών σχολών και σχολών εμπορικού ναυτικού.
Στήλες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στα σκάφη τοποθετήθηκαν στο αλιευτικό καταφύγιο στις Κότες Τρικερίου. Στη συγκεκριμένη λιμενική υποδομή διαχειρίζεται το λιμενικό γραφείο του Δήμου Νοτιού Πηλίου. Τα αλιευτικά σκάφη αλλά και τα τουριστικά σκάφη αναψυχής θα μπορούν πλέον με προπληρωμένες κάρτες να έχουν εύκολη παροχή ρεύματος και πόσιμου νερού. Με τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Τσαλιγοπούλου άνοιξε χθες η αυλαία του Φεστιβάλ Ποινίου, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουνίου. Σήμερα εμφανίζεται η Μαρίνα Σπανού και αύριο η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τους Magic the Spell. Ο ερμηνευτής Ανδρέας Καρακώτας σήμερα στα Τρίκαλα σε μια συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα και του Σταύρου Κουγιουμτζή στις 9 το βράδυ στο Μήλο Ματσόπουλου. Το Θεσσαλικό Θέατρο γιορτάζει 50 χρόνια δημιουργικής πορείας και παρουσιάζει την έκθεση Ανθολόγιο στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, Μουσείο Κατσίγρα. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Την επιμέλεια της έκθεσης έχουν ο Αλέξιος Παπαζαχαρίας και ο Γεώργιος Αλέξανδρος Σαμαράς. Τέλος, φιλανθρωπικό μπαζάρ, έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Allegro in Art θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στην αυλή του Ορφανοτροφείου Βόλου με στόχο την στήριξη των παιδιών που φιλοξενούνται εκεί. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους θεσσαλικών ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εύχνει διαναβολή των πρώτων απευθείας συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενέβη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την είδηση ότι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέντι Βάνς, δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι που σχεδίαζε για σήμερα στην Ελβετία, επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ, αποκαθίστανται σταδιακά εκείνη στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δείκτη τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Φλωρίδης σημείωσε ακόμα ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότητα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Καταπέλτης ήταν ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικράτησε ένταση όταν σχολιάστηκαν καταθέσεις που αμφισβητούσαν ακόμα και την ύπαρξη πυροβολισμών στην περιοχή. Ο εισαγγελικός λειτουργός με μια συγκλονιστική αγόρευση ζήτησε την ενοχή του πρώτου κατηγορούμενου της υπόθεσης και αντίθετα την απαλλαγή του δεύτερου, ενώ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο αναγνώριση ελαφρυντικών για το βασικό κατηγορούμενο, επισημένοντας την έλλειψη μεταμέλειας και την επικινδυνότητα της χρήσης όπλων σε κατοικημένες περιοχές. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλευε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογίες του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξη των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News Radio Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδας. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς σε μια ιστορική στροφή για την νησιωτική χώρα, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός από 21-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18-29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο netflix.com.
7: Είκοσι χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δραμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
8: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
9: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
11: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
12: Προτάσεις αγοράς.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί φίλοι της ΕΡΤ Βόλου. Είναι η εκπομπή «Ομορφιά της τέχνης και του λόγου». Θα είμαστε μαζί σας και σήμερα μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίκη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Καλός, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Δημητρίου. Και να θυμίσουμε τις συχνότητες μέσα από τις οποίες συνεχίζετε να μας ακούτε. 100,7, 101,2 στα FM. Μας ακούτε όμως και διαδικτυακά μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Μια ιδιαίτερη εκπομπή σας έχουμε ετοιμάσει και σήμερα, μιας και είναι Παρασκευή. Εν ώψη ενός ακόμη Σαββατοκύριακου, να χαλαρώσουμε, να το διασκεδάσουμε και να ψυχαγωγηθούμε βέβαια αναλόγως. Στο πρώτο μέρος λοιπόν της εκπομπής θα πάμε, ως ήθιστε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή στο Θέατρο Αλώνη. Θεατρικό ηλιοστάσιο λοιπόν 2026, και την Κυριακή 21 Ιουνίου έχουμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση για την οποία θα μιλήσουμε φυσικά με τον Γιώργο Τριανταφύλου τηλεφωνικά.

αμέσως. Μετά θα υποδεχθούμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου αγαπητοί φίλοι, τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Αλμυρού Ρεμπέτικο, τον κύριο Δημήτρη Καραδήμα. Έχουμε να πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την εκδήλωση της Κυριακής που θα γίνει στο Κρόκιο του Αλμυρού, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στις 9.30, και περιλαμβάνει ζωντανή παρουσίαση τραγουδιών ενός μεγάλου δημιουργού και αγαπημένου, του Γιάννη Παπαϊωάννου. Μαζί μας εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου και η κόρη του Γιάννη Παπαϊωάννου, η Χρύσα, προκειμένου να μας μιλήσει για τη ζωή και για το έργο του πατέρα της και να μάθουμε έτσι περισσότερα για αυτόν τον μεγάλο του ρεμπέτικου τραγουδιού. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι αγαπητοί φίλοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, γιατί σήμερα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Καλή σας ακρόαση!

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δραμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
2: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
4: Πάμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να καλωσορίσουμε. Μας ήρθε τελικά εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου. Είπαμε ότι αν εμφανιστείς θα τα πούμε, Γιώργο Τριανταφύλλου. Διαφορετικά θα τα λέγαμε τηλεφωνικά.
5: Ναι, αλλά καλύτερα προτιμάτε πάντα εδώ και οι ακροατές ακούνε καλύτερη ποιότητα ήχου.
4: Και να σπάσουμε και την παράδοση κάθε χρόνο τέτοια εποχή, δεν τα λέμε.
5: Ναι, γιατί ξεκινάμε το πρόγραμμα.
4: Δεν θα ευχηθούμε και φέτος καλό καλοκαίρι μαζί.
5: Καλό καλοκαίρι και θα πούμε τώρα και πράγματα πολύ ενδιαφέροντα για τον κόσμο.
4: Πολύ ωραία.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Κυριακή, 21
5: θα
4: Ιουνίου.
5: Ξεκινήσουμε, αλλά εγώ βλέπω το πιάνο το Stairway τώρα και ξέρεις.
4: Και σκέφτεσαι, κάνει συνειρμούς.
5: Και κάνω συνειρμούς εγώ τώρα, γιατί στην ουσία το Αγιώργης τα έχουμε πει ότι όλα τα νεοκλασικά σπίτια είχαν πιάνα. Δεν ξέρω βέβαια αν είχαν Stairway ή γερμανικά, αλλά αυτό είναι γιατί τώρα δεν συμπίπτουν και οι χρονολογίες. Το πρώτο πιάνο Stairway, που είναι τα καλύτερα του κόσμου, πουλήθηκε το 1853. Πιθανόν να είχε και ο Αγιώργης κάτι, γιατί υπήρχε πλούτος.
4: Μπράβο σας.
5: Και να είχε...
4: Και μουσική παιδεία, ναι, όπως και, τα έχουμε
5: και βέβαια,
4: πει.
5: Και μεγάλη
4: και ήταν άλλα ακούσματα, ευρωπαϊκή κουλτούρα. Και γι' αυτό το λόγο υποστηρίζει και το Αλώνι, έτσι δεν είναι?
5: Εμείς βέβαια υποστηρίζουμε την παράδοση, υποστηρίζουμε την τέχνη μέσα στη φύση, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Το θέατρο είναι μέσα στη φύση και αυτό είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, παράδειγμα για ένα φορέα ή για τους καλλιτέχνες που προσκαλούμε και έρχονται να ζουν αυτό το μαγικό, δηλαδή μέσα στη φύση, πραγματικά μέσα στη φύση, να παίζει πιάνο.
4: Έτσι.
5: Ενώ αυτοί που έρχονται παίζουν και στις αίθουσες της Βιέννης, στα ανάκτορα τάδε και τα λοιπά.
4: Ναι.
5: Ωραία, αλλά εμείς εδώ όταν έρχονται τους υποβάλλεται η φύση, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και το απολαμβάνουν πάρα πολύ.
4: Ωραιότατα. Λοιπόν, τι θα απολαύσουμε την Κυριακή? Ας ξεκινήσουμε από την Κυριακή.
5: Ναι, να πούμε αυτό που είναι τώρα σύντομο.
4: Το σύντομο, ναι.
5: Ναι, αυτό είναι, ας πούμε, θεσμικά.
4: Είναι
5: τώρα
4: μια μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή, όπως το θερινό ηλιοστάσιο. Εσείς το κάνατε θεατρικό.
5: Έτσι, ηλιοστάσιο. Το πειράξαμε που λέμε.
4: Το πειράξατε λιγάκι.
5: Ναι. Και αυτό γίνεται πολλά χρόνια τώρα, το οποίο είναι μια μέρα που μαζευόμαστε οι φίλοι του θεάτρου με πολύ έτσι καλή διάθεση να τους πούμε το πρόγραμμα, να κάνουμε μια διάδραση μαζί με τον κόσμο, αν τους αρέσει, δεν τους αρέσει, να ξέρουμε, αφού γραζόμαστε τα γούστα και τα αυτά, παρόλο ότι εμείς δεν φέρνουμε, ας πούμε, απλά μουσικά εμπορικά πράγματα. Ταλαιπωρούμαστε λίγο παραπάνω, αλλά φέρνουμε πάντα
4: ιδιαίτερα
5: και εξαιρετικά καλλιτεχνικά.
4: Ιδιαίτερες βραδιές, εξαιρετικά,
5: ναι,
4: καλλιτεχνικές.
5: Τώρα αυτό, ναι.
4: Και μιλάτε για πολιτισμό.
5: Ακριβώς.
4: Και... με όλη την έννοια του όρου.
5: Ναι. Και μάλιστα έχουμε ενθαρρύνει και τον κόσμο που είχε αυτή τη διάθεση να φέρνει με ζεδάκια αυτή τη μέρα, να φέρνει τσιπουράκια παραδοσιακά αυτά. Και
4: όταν παίρνουμε... ο πολιτισμός ανθίζει, γίνεται βίωμα, συμμετοχή και γιορτή.
5: Το πάμε λίγο αρχαιοελληνικά,
4: έτσι,
5: ας πούμε,
4: μπράβο,
5: που περνούσαν τις ώρες και περνάνε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ζωντανή μουσική, καλή, πολύ καλή, και είναι ένα βράδυ πάρα πολύ ευχάριστο, χαλαρό. Δεν έχουμε πρόγραμμα, έτσι, μπορεί δηλαδή ώρα να παίρνει και το μεζεδάκι και να ακούει και μουσική. Μετά θα σηκωθεί να χορέψει, έτσι γίνεται συνήθως, και χορεύουν οι μισοί δηλαδή, γιατί έχει έτσι το κέφι. και περνάνε πάρα πολύ ωραία με αυτόν τον τρόπο, που είναι ένα, ας το πούμε, λαϊκό πανηγύρι, λαϊκό θέαμα, αλλά καλής ποιότητας. Δηλαδή, έτσι, με την έννοια, με σεβασμό στην καλή μουσική. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, όπως είπα, στα μεζεδάκια του. Κάνουμε ένα στυλ μπουφέ. Φέρνουν όλοι, και τα μαγαζιά επιχειρηματίες εκεί του χωριού, και όποιος έρχεται και το ξέρει δηλαδή, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρει το τα ψάκι του για να έρθει. Όποιος θέλει,
4: μπορεί
5: φέρει,
4: να έρθει, είναι καλοδεχούμενος.
5: Ναι, ναι.
4: Έτσι. Ποιοι θα είναι σε αυτή την βραδιά? Θα ακούσουμε μουσική από συγκεκριμένους, έτσι?
5: Μουσική
4: δεν είναι
5: προς το παραδοσιακό.
4: Προς το παραδοσιακό.
5: Γιατί έρχονται αρκετοί και νέοι και από σχολές παραδοσιακού χορού, και τους δίνει μια καλή ευκαιρία να χορέψουν εκεί το βράδυ, και να όλους τους χορούς από Θράκη, Δυτική Μακεδονία, όλα αυτά τα πράγματα, και είναι, πώς να πούμε, περνάνε ωραία και εμπειρικά.
4: Πολύ ωραία.
5: Εν συνεχεία, καλά, έχουμε διάφορα να πούμε τώρα εδώ.
4: Δεν θα πούμε σήμερα το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, ναι, θα το ξεδιπλώσουμε σε ιδιαίτερη, σε ειδική εκπομπή. Εγώ θα ήθελα σήμερα να μείνουμε στην Κυριακή, στο άνοιγμα, που είναι το πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αρχή το ίμιση του παντός, και μας έχετε συνηθίσει σε πολύ ωραία ανοίγματα. Ποιοι θα είναι μαζί μας την Κυριακή στο Θέατρο Αλώνη το βράδυ? Εδώ βλέπω κάποιον, ναι, τον Τάσο το Λιλί. Ο Δημήτρης ο Παπαπέτρος στο κλαρίνο. Ο Δημήτρης ο Μουρλάς στο φωνή. Ο Νίκος ο Μιλωνάς Νταούλη Νταραμπούκα και η Πυρώτικο Ντέφη. Και η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8 η βραδιά,
5: στις,
4: έτσι?
5: 8 ξεκινάμε
4: σε είσοδο, όπως
5: και
4: το είπες.
5: Προχωράμε, ναι, μετά για
4: μετά πότε ξεκινά, μετά πότε τώρα, οι εκδηλώσεις.
5: Εκείνο που ήθελα να σας πω, βέβαια, mm-hmm, και είναι και πολύ σημαντικότερο, έτσι, από όλα, ναι, είναι ότι δεύτερη χρονιά φέτος παίρνουμε το πρόγραμμα «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός»,
4: στο οποίο είναι χορηγός προβολής η ΕΡΤ Βόλου.
5: Το οποίο αυτό το είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Έτσι.
5: Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντική διάκριση, θα έλεγα, ακόμα και για την περιοχή μας ολόκληρη. Εμείς τώρα θα παρουσιάσουμε την Λυσιστράτη σε σκηνοθυσία Τζίνα Στιβέρη, με τα μουσικά γλυπτά τα δικά μου που δημιουργώ, mm-hmm, και αποτελούν, ας πούμε, επενδύουν με τη μουσική.
4: Αυτό με την ιδιαίτερη μουσική γίνονται μουσική επένδυση στην παράσταση.
5: Αυτά, ναι, αυτά τα γλυπτά είναι μέσα σε μια φιλοσοφία του «δεν πετάμε τίποτα». Ακόμα και τα πολύ αυτά τα λεγόμενα, ας πούμε, άχρηστα αντικείμενα που πετάμε, εγώ τα διαμορφώνω σε μουσικά γλυπτά.
4: Θυμάμαι, δηλαδή, που έχουμε μιλήσει, ναι, ναι.
5: Και έχουν και τη φόρμα σαν γλυπτό, αλλά παράγουν και μουσική.
4: Και ήχο.
5: Στη Λυσιστράτη έχουμε τον Σταύρο το Τσουμάνι, που θα είναι υπεύθυνος για τη μουσική και θα παίζει και ο ίδιος. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί ζητήσαμε να παίξουμε στο αρχαίο θέατρο της Μεσίνης. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα, ποιος θα το ξέρουν πάρα πολύ, γιατί μας παίρνουν από τώρα, ναι, τηλέφωνο να ζητήσουν πληροφορίες πώς θα έρθουν, που θα μείνουν και τα λοιπά. Και είναι ο θεσμός αυτός που παίζουν μία παράσταση στο αρχαίο θέατρο της Μεσίνης και κάποια μουσική. Δηλαδή ανοίγουν τα θέατρα τον Αύγουστο μόνο για αυτό το λόγο.
4: Εμείς πότε θα δούμε την παράσταση Λυσιστράτη εδώ?
5: Εδώ τώρα είναι το θέμα. Εμείς πιστεύαμε, λοιπόν, ότι αυτό ήταν μεγάλη διάκριση που πετύχαμε και πάρα πολύ καλή παράσταση. Και
4: θα τη δούμε, θέλω να πω, στο Αλώνη.
5: Δεν το ξέρουμε.
4: Δεν το
5: να
4: ξέρουμε
5: σας πω
4: ακόμη.
5: Γιατί. Αποτανθήκαμε και στην ΕΚΠΟΛ και στην περιφέρεια και αυτά. Το θέλουμε, ναι, αυτά. Λοιπόν, τα οποία δεν είχαμε ανταπόκριση.
4: Αυτό, ναι, δεν έχουμε τώρα εμείς την ΕΚΠΟΛ να ξέρουμε για ποιο λόγο και τι και αυτά, και εν πάση περιπτώσει πώς γίνεται η επιλογή.
5: Τώρα, ναι, δεν
4: όμως
5: ξέρουμε.
4: Στο
5: ήταν
4: θέατρο,
5: θέμα χρόνου, ήταν
4: μπορεί
5: θέμα
4: να, αυτά. Χίλια, okay, δύο πράγματα μπορεί να είναι. Ναι. Ναι.
5: Αυτό, εάν συγκεκριμένα τώρα να πάμε στο Δήμο μας, που είναι και θεωρείται δημοτικό θέατρο, mm-hmm, πρότεινα μία λύση, δύο σενάρια δηλαδή, για να μπορέσουμε να το φέρουμε και εδώ. Ή θα μας καλύψετε όλα τα έξοδα σαν αγορά παράστασης.
4: Ή... Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, ναι. Αυτά είναι και λίγο πιο ιδιαίτερα δικά σας. Ναι. Στον κόσμο αφορά το πρόγραμμα.
5: Ναι,
4: ναι. Εντάξει. Το αν θα τη δούμε, δηλαδή, είναι ακόμη σε εκκρεμότητα.
5: Σε εκκρεμότητα και εφόσον δοθεί μια
4: οικονομική
5: λύση. Γιατί
4: εφόσον δεν έχουμε
5: λύση.
4: Κάποιον άλλον εδώ να μας πει και να έχουμε και τον αντίλογο, δεν θα ήθελα να μπούμε ναι. σε περισσότερα, Γιώργο Τριανταφύλου. Ναι. Και είναι και κάποια πράγματα τα οποία δεν αφορούν ούτε εμάς ούτε τους ακροατές. Εμείς προβάλλουμε αυτά που κάνετε. Το πρόγραμμα, το καθαυτό πρόγραμμα στο Αλώνη, πότε ξεκινάει
5: αν ας πούμε βρεθεί λύση οικονομική ναι. και μας υποστηρίξουν για τα...
4: Οι εκδηλώσεις πότε
5: ξεκινούν. Οι εκδηλώσεις 3 Αυγούστου.
4: Οπότε έχουμε την ευκαιρία μέχρι τότε.
5: Ναι.
4: Έχει να κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια.
5: Εντάξει, εγώ ελπίζω ότι θα μας... γιατί φανταστείτε
4: αυτό
5: ότι...
4: Αυτό μπορούμε να το πούμε, ότι καλό θα είναι. Να όχι, γίνονται πράγματα και να στηρίζονται.
5: Και αυτά είναι, ας το πούμε, ανήκουν στην κατηγορία αλφα-εθνική, θα λέγαμε έτσι, σαν του θεατρικού χώρου.
4: Ναι, ναι. Εντάξει, θα πάει και στο θέατρο Μεσσίνη, αλίμονο.
5: Ναι.
4: Ωραία. Δεν έχω περισσότερο ναι. χρόνο, γιατί είδες με περιμένουν έξω οι φίλοι του Ρεμπέτικου. Είναι εδώ μαζί μας η κόρη του Γιάννη Παπαϊωάννου, η Χρύσα του Ρεμπέτη.
5: Ναι, μπράβο.
4: Και πρέπει να μιλήσουμε και ναι, εδώ ναι, έχουμε μια εκδήλωση ναι, την Κυριακή. Όμως δεσμεύομαι δημόσια και στους ακροατές ότι θα ξανάρθεις εδώ με το πρόγραμμα πλήρως, έτσι.
5: Ναι, ναι, ναι. Ενημερωμένο. Κοντεύομαι, ναι.
4: Κοντεύουμε. Είμαστε ναι, καλά, πάμε
5: ναι,
4: καλά.
5: Ναι, ναι, ωραία. Και είναι πολύ σπουδαία όλα τα δρόμενα
4: κάθε
5: αυτά.
4: Κάθε χρόνο τώρα ναι, μας έχετε συνηθίσει έτσι. Είστε σπουδαίοι, κάνετε σπουδαία πράγματα.
5: Γι' αυτό και έχουμε και προβλήματα, πότε οικονομικά, πότε...
4: Αυτό και γι' αυτό γιατί... ζητάτε και τη συμπαράσταση και είναι κατανοητό.
5: Είναι γεγονός ότι επιμένουμε...
4: Όχι τη συμπαράσταση, τη στήριξη. Ναι. Έτσι. Ωραία. Γιώργο Τριανταφύλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ωραία, ευχαριστώ.
4: Καλύτερα που ήρθες εδώ και, τελικά.
5: Ναι, είναι πιο καλά όντως. Και την Κυριακή 8, 21 Ιουνίου...
4: Για Δημήτρη Παπαπέτρου, Τάσο Λουλή, Δημήτρη Μουρλά και Νίκο Μιλωνά. Παραδοσιακή, ωραία μουσική. Θεατρικό ηλιοστάσιο με την ευκαιρία του θερινού ηλιοστασίου και, ναι. του εορτασμού της Ευρωπαϊκής
5: ναι,
4: ημέρας μουσικής,
5: ναι, ημέρας Ευρωπαϊκής Μουσικής.
4: Καλό καλοκαίρι.
5: Ευχαριστούμε
4: θα
5: πολύ.
4: Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας.
5: Περιμένουμε τον κόσμο ναι, να έρθει να περάσει καλά.
4: Να σε καλά.
5: Γεια σας.

0: Τι ωραία φαλιριώτισσα, Δημήτρη Καραδήμα. Τι ωραία ακούσματα. Τι ωραία φύσα. Τι είναι αυτά που κάνετε εκεί στον Αλμυρό? Καλώς όρισες, τι σύλλογος.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω από κοντά.
1: Ο σύλλογος είναι ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής Αλμυρού Ρεμπέτικο και δραστηριοποιείται από το 2012 με το Ρεμπέτικο τραγούδι.
0: Συνεπής, γνήσιος, αυθεντικός. Σαν το Ρεμπέτικο, σαν το καλό τραγούδι.
1: Θεωρώ πως ναι, θεωρώ ότι ο Σύλλογος είναι πιστός στο Ρεμπέτικο τραγούδι. Φέτος θέλω να πω ότι τολμάμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Γιάννη Παπαϊωάννου. Ήταν μια ιδέα, έχουμε κάνει και ένα... και πέρσι ένα αφιέρωμα στον Απόστολο Χατζηχρήστο. Φέτος όμως ήταν λίγο, το περσινό ήταν λίγο μικρό σε εισαγωγικά από το, σε σύγκριση με το φετινό. Φέτος είπαμε να το κάνουμε σε ανοιχτό χώρο, να το κάνουμε κάτι πιο οργανωμένο, κάτι πιο μεγάλο, όπως αξίζει άλλωστε στον μεγάλο Γιάννη Παπαϊωάννου.
0: Έτσι, στον πυλώνα, έναν από τους πυλώνες του λαϊκού μας τραγουδιού, κυρία Χρύσα Παπαϊωάννου, πολύ χαίρομαι που σας γνωρίζω.
2: Καλησπέρα.
0: Τιμή και χαρά που είστε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤΒΟΛΟ.
2: Η δική μου είναι η τιμή που θυμόσαστε και τιμάτε τον πατέρα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν σύλλογοι σαν και αυτόν του Αλμυρού ξεκινάνε και κάνουν τέτοιου είδους αφιερώματα, γιατί ό,τι κάνουν το κάνουν με μεράκι και πάνω απ' όλα με αγάπη και σεβασμό.
0: Πώς ήταν ο Ψηλός λοιπόν? Ένα από τα...
2: Ένας αγαθός γίγαντας.
0: Ένας αγαθός γίγαντας. Αδύνατος. Από τα ονόματα έτσι που του έχουν αποδώσει.
2: Ένας καλός άνθρωπος.
0: Και πώς αισθάνεστε όταν ακούτε έτσι να παίζονται ακόμα τραγούδια του? Φαντάζομαι εδώ εμείς και αισθανόμαστε, να το πω Δημήτρη, είναι έτσι ένα δέος. Πώς θα γίνει τώρα αυτά, ακούγονται αυτά τα τραγούδια και τα αντιμετωπίζει κανείς με το δέοντα σεβασμό?
2: Είμαι πολύ περήφανη.
0: Είστε περήφανη?
2: Πάρα πολύ. Πιο πολύ δεν θα μπορούσε να ήταν άνθρωπος, γιατί πέρα από το έργο που έχει αφήσει, για το χαρακτήρα του, για την καλοσύνη του, ήταν άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Και όπως είχε πει και ο Ζαμπέτας, ήταν μια κολόνα του Παρθενώνα και είχε μια καρδιά που χωρούσε 10 κόσμους.
0: Και ο Γρηγόρης ο Βασιλής τον χαρακτήρισε έναν από τους πυλώνες του λαϊκού μας τραγουδιού. Έψαξα και τα βρήκα εγώ όλα αυτά.
2: Μελετημένη.
0: Έτσι πάντα βέβαια. Τι θα γίνει? Μα τώρα μπορεί κανείς να μην μελετήσει, να μην εμβαθύνει στο Γιάννη Παπαϊωάννου?
2: Με τον Γρηγόρη συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια και έχουμε στήσει μια ορχήστρα που μεταξύ μας και με χαρά και με καμάρι τη λέμε Ορχήστρα Γιάννη Παπαϊωάννου. Ο Γρηγόρης έχει σκύψει, έχει μελετήσει και έχει αγαπήσει τα τραγούδια του και εγώ του έχω και εμπιστοσύνη ότι αυτό που κάνει θα είναι με σεβασμό πάντα.
0: Και του δώσατε και ανέκδοτα τραγούδια, ναι, έτσι δεν είναι?
2: Κάναμε 10 ανέκδοτα σε συνεργασία με το ελληνικό σχέδιο του Ιδρύματος Ωνάση και τον Δημήτρη Παπαδημητρίου και τα παρουσιάσαμε στο Μικρό Παλάς και στο Θέατρο Τέχνης με μεγάλη επιτυχία.
0: Και είπε και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση, ότι το έργο του συνάδει απόλυτα με την προσωπικότητά του και τον κώδικά του, δηλαδή τους κώδικες που είχε στη ζωή του. Ένας απόλυτα καθαρός και διαυγής άνθρωπος και χαρακτήρας.
2: Ήτανε τίμιος, αγνός, ειλικρινής και αγαπούσε πολύ τον κόσμο και τα παιδιά ιδιαίτερα και τα νέα παιδιά που ξεκινούσανε. Άπλωνε πάντα το χέρι του να βοηθήσει.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Είχε έτσι ανταπόκριση από τον κόσμο, πρόλαβε να εισπράξει την αγάπη του κόσμου? Τον χάσατε νωρίς νομίζω.
2: Πάρα πολύ νωρίς. Το 72 ακόμα δεν είχε ανθίσει τόσο πολύ το παλιό λαϊκό και ρεμπέτικο, όπως το λένε, τραγούδι. Μετά το 72 ήταν πιο δημοφιλές. Ο πατέρας μας δεν πρόλαβε να εισπράξει όλη αυτή την επιτυχία και είχε και ένα παράπονο ότι όσο ζω να το ζήσω, μετά τι να το κάνω.
0: Ναι, γιατί το μετά είναι πολύ πιο... έχει πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση και αγάπη, έτσι.
2: Ναι, άλλωστε ήθελε να αποσυρθεί και εκείνος. Θα δούλευε ένα-δύο χρόνια, έλεγε. Θα δουλέψω.

0: Άλλωστε, και εκείνος, μιας και ήταν γεννημένος στη Μικρά Ασία, στην Γκίο, είχε ακούσματα βυζαντινά και έκανε και είχε δάσκαλο μουσικής εκεί, είχε πάρει δηλαδή κάποια πρώτα μαθήματα. Δυστυχώς όμως σε ηλικία 9 ετών ξεριζώθηκε και ήρθανε εδώ στον Πειραιά και μετά εγκαταστάθηκαν στις Τζιτζιφιές με τη γιαγιά και την προγιαγιά, όπου και εκεί έζησε όλα τα χρόνια της ζωής του.
1: Συνεργάστηκε και με άλλους μεγάλους του τραγουδιού μας, έτσι,
0: βεβαίως,
1: Βαμβακάρη,
0: βεβαίως.
1: Τσιτσάνη.
0: Ναι, το Βαμβακάρη του είχε ιδιαίτερη αδυναμία και μας το έλεγε και εμάς. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα σεβασμό στο Μάρκο, το έλεγε. Με το Τσιτσάνη είχε λατρεία βέβαια και έχουμε γίνει και κουμπάρι και κρατάμε πολύ καλές σχέσεις ακόμα. Τον Απόστολο τον Καλδάρα τον λάτρευε. Το Μανώλη το Χιώτη τον αγαπούσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Και με το Χατζηχρήστο είχε ιδιαίτερη σχέση από τους δημιουργούς και τους νεότερους. Τώρα Μιτσάκη, Ζαμπέτα. Ο Ζαμπέτας ήταν και αυτός από τους αγαπημένους του και είναι και ο αγαπημένος μου εμένα.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα ακόμη τραγούδι να ακούσουμε.

0: Σήμερα που έχουμε με την κόρη του Γιάννη Παπαϊωάννου, τη Χρύσα Παπαϊωάννου, μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Δημήτρης Καραδήμας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Αλμύρου Ρεμπέτικο, που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα για τόσο σπουδαία και σημαντικά πράγματα, γιατί η μνήμη είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, να διατηρείται ζωντανή και να περνάει και στους νέους, οι σκυτάλοι, να μαθαίνουν το καλό τραγούδι, που όπως λέμε δεν έχει σύνορα, και μπράβο που υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι, και ελπίζω να συμφωνείτε, κυρία Παπαϊωάννου.
1: Βεβαίως,
0: που κρατάνε
1: συμφωνώ.
0: Θερμοπύλες, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, και να υπάρχουν πολλοί τέτοιοι σύλλογοι που πραγματικά κάνουν έρευνα σωστή και μεταφέρουν τα γεγονότα όπως πραγματικά έγιναν, και δεν τα φέρνουν στα μέτρα κανενός μεγαλοσχήμωνα, γιατί έτσι τους συμφέρει. Να είναι δηλαδή τα γεγονότα αληθινά, γιατί πάρα πολλές φορές έχω συναντήσει ιστορίες διαφορετικές από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Και τα παιδιά εδώ κάνουν σπουδαίο έργο και θα πρέπει να τους συγχαρούμε διπλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Και είναι τιμή μας, είναι και δική μας
1: τιμή. Μου η τιμή είναι.
2: Μεγάλη τιμή.
0: Λοιπόν,
2: να
0: το ψάχνει
2: κάτι
0: ο Δημήτρης ο Καραδήμας, κυρία Παπαϊωάννου.
1: Πέρα από αυτό όμως, και η πολιτεία,
0: και
1: η πολιτεία πρέπει να τους στηρίξει.
0: Δεν το συζητώ.
1: Γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να τους αγκαλιάσει τους συλλόγους αυτούς, που με μεράκι και αγάπη καταθέτουν ακόμα και τις ώρες του ύπνου τους, δηλαδή τις στερούνται για να δώσουν ένα ωραίο αποτέλεσμα και να το μοιραστούν
0: μεράκι,
1: μαζί μας.
0: Τα είπατε όλα, μεράκι. Δημήτρη.
2: Είναι τιμή, όπως είπα και προηγουμένως, να φιλοξενούμε την κόρη του Μπαρμπαγιάννη. Είναι πολύ συγκινητικό και καμιά φορά βιώνοντας και περνώντας μέσα από αυτή τη διαδικασία νιώθεις πάρα πολλά πράγματα, και δηλαδή με δυσκολία κρατάς και τα δάκρυα μερικές φορές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα, που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ που με καλές.
2: Ευχαριστούμε την ΕΡΤ που μας φιλοξενεί.
0: Αλίμονο, πώς θα μπορούσε να είναι
2: διαφορετικά. Η πολιτεία, εντάξει, εμείς μέσω του Δήμου Αλμυρού, που του έχουμε μεγάλη υποχρέωση, μας βοηθάει ο Δήμος Αλμυρού, οφείλουμε να το πούμε. Έχει άξιους ανθρώπους, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, και στον χώρο του πολιτισμού. Είναι η αντιδήμαρχος
0: και Δίκο Αότα, ίσως, έτσι.
1: Μάλλον.
2: Ο Δήμαρχος,
1: αλλά και ο Δήμος, θέλει στήριξη. Γι' αυτό λέω, το Υπουργείο Πολιτισμού
0: σωστά
1: πρέπει να στηρίζει τους Δήμους για τέτοιες σημαντικές εκδηλώσεις.
2: Ναι. Ετοιμάζουμε λοιπόν ένα αφιέρωμα στο μεγάλο Γιάννη Παπαϊωάννου την Κυριακή στις 21 του μηνός, στις 9.30 το βράδυ. Θα είναι ένα αφιέρωμα πραγματικό. Το πλαισιώσαμε, προσπαθήσαμε τουλάχιστον να το πλαισιώσουμε από πολλές πλευρές. Θα έχει πολλά τραγούδια του Άιμπτης του Παπαϊωάννου. Θα έχει ένα μικρό...
0: Πόσα τραγούδια περίπου τώρα που λέτε πολλά τραγούδια? Πολλά.
2: Από 25 πάνω.
0: Όχι, λέω πόσα έχει γράψει.
2: Με μία έρευνα που έχουμε το ευτύχημα, υπάρχει στο σύλλογο ένας συλλέκτης, ο Στέλιος Οδράγνης, ο οποίος έχει πάρα πολλά τραγούδια. Μεταξύ αυτών και όλη τη δισκογραφία του Γιάννη Παπαϊωάννου. Και ο σύλλογος, δηλαδή, είναι ευγνώμων και στο Στέλιο, ο οποίος το ψάχνει πάρα πολύ. Έχει γράψει περίπου στα 500 τραγούδια, περίπου. Δεν μου είπε ακριβώς το νούμερο, δηλαδή, το θυμάμαι
0: εγώ. Και έφυγε και νέος, φανταστείτε.
2: Ναι. Και έφυγε και νέος. Έχει γράψει πάρα πολλά, στις 78 στροφές και στις 45. Έχει ξεκινήσει από το...
0: Ξέρετε ότι έχουμε δίσκους των 78 στροφών. Ναι. Έχουμε μια πολύ μεγάλη δισκοθήκη εκτός από το αρχείο της ΕΡΤ κάτω στην Αθήνα.
1: Προσέξτε τα, αυτά είναι...
2: Το πρώτο τραγούδι το ηχογραφήθηκε το 37. Πεζόταν και πιο πριν από το 35.
1: Σαν Καντάδα.
2: Ναι, σαν Καντάδα, και στα κέντρα που έπαιζε ο Μπαρμπαγιάννης.
1: Όχι στα κέντρα. Σαν καντάδα στη γειτονιά.
2: Ναι.
1: Ναι, μετά που ηχογραφήθηκε το πήραν
0: τώρα, και στα κέντρα.
2: Αυτά που διαβάζουμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και το 37 ήταν το πρώτο τραγούδι Φαλιριώτησα που.
1: Και το ηχογράφησε φορώντας τα ρούχα της δουλειάς, ήταν μέσα στους ασβέστες, γιατί σοβάντιζε, ότι είχε πάρει εργολαβία τη μάντρα του υποδρόμου να τη σοβαντήσει και δούλευε εκεί όταν τον ειδοποίησαν να πάει να ηχογραφήσει.
2: Φανταστείτε πόσο δύσκολη ήταν η καλλιτεχνία τότε.
0: Οπότε το βράδυ της Κυριακής δηλαδή θα απολαύσουμε, θα μάθουμε περισσότερα για τον Γιάννη Παπαϊωάννου, θα θυμηθούμε κάποιοι. Μέσα και από παρουσίαση, έτσι, από το Στέλιο το Δράγνη βλέπω, ναι, θα μιλήσει, έτσι.
2: Θα παρουσιάσει ο Στέλιος το
0: τη ζωή και το έργο του.
2: Τη ζωή και το έργο του. Θα παιχτεί ένα μικρό θεατρικό το οποίο πλαισιώνει την όλη παράσταση, ένα ολιγόλεπτο. Θα παιχτούν πάνω από 25 τραγούδια.
0: Έτσι.
2: Θεωρώ ότι θα είναι μια παράσταση γύρω στις 2,5 ώρες, οπότε
1: ελπίζω να σας έχουμε
2: θα
1: και όλες.
0: Πολύ θα το ήθελα, πολύ, αν τα καταφέρω πραγματικά.
2: Εννοείται,
0: θέλω να έρθω, γιατί έτσι μου κάνετε και εσείς την τιμή να έρθετε σήμερα εδώ. Ξέρω ότι οι τελευταίες λεπτομέρειες της διοργάνωσης απαιτούν πάρα πολύ κόπο και τρέξιμο, να το πω έτσι και λίγο πιο λαϊκά, όμως εσείς είπατε πως θεωρήσατε, και εγώ ήμουνα από την πρώτη στιγμή σύμφωνη, να τα πούμε από κοντά, έτσι, και από μια τηλεφωνική συνέντευξη. Ήταν πολύ πολύ
2: χαρά
0: καλύτερο και η χαρά δική μου. Εσείς συνεχίζετε, πώς συνεχίζετε το έργο του πατέρα σας, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Προσπαθώ να συνεχίσω όπως και εκείνος, με διακριτικότητα, και να μην ζητιανεύω εν πάση περιπτώσει, πράγμα που δεν είναι και πολύ εύκολο. Γιατί εδώ αν δεν ανήκεις σε κυκλώματα,
0: καλά, ναι,
1: και δεν έχεις φτιάξει μια αυλή, και ο Μπαρμπαγιάννης δεν είχε αυλή ποτέ, ούτε κι εμείς, φίλους καλούς και αγαπημένους έχουμε. Και ελπίζω αυτό εν καιρό να εκτιμηθεί και να μείνει αυτή η κληρονομιά και στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου.
0: Είναι χρέος αυτό πραγματικά και πρέπει να το προσπαθήσετε και να το κάνετε. Λοιπόν, περισσότερα την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ, σωστά τα λέω, Δημήτρη
2: Καρατίνα? Στο Κρόκιο Αλμυρού.
0: Στο Κρόκιο του Αλμυρού, με ελεύθερη είσοδο για το,
2: ναι,
0: κοινό.
2: Εκεί είναι,
0: γιατί
2: και
0: ο πολιτισμός, έτσι, είναι ανοιχτός και απευθύνεται σε όλους.
2: Είναι και η έδρα του συλλόγου μας στο Κρόκιο Αλμυρού. Είναι το παλιό σχολείο του Κροκίου, το οποίο τώρα δυστυχώς λόγω έλλειψης παιδιών δεν λειτουργεί. Εκεί κάνουμε όλες τις εκδηλώσεις του συλλόγου, και στις 30 και 31 Ιουλίου, όπως κάθε χρόνο, θα κάνουμε φέτος την 5η Πανελλήνια Συνάντηση Ρεμπετών, 30 και 31. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία ίσως να τα ξαναπούμε.
0: Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε.
2: Και θα ήταν χαρά μας.
0: Η πρόσκληση είναι ανοιχτή έτσι κι αλλιώς προς εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χρύσα Παπαϊωάννου.
1: Και
0: ευχαριστώ
1: εγώ
0: πάρα
1: σας
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ για το
0: τιμή
1: χρόνο.
0: Τιμή και χαρά
1: σας,
0: η γνωριμία μαζί σας και η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Καραδήμα.
2: Ευχαριστώ και
0: εμείς
2: εγώ.
0: Θα τα λέμε.
2: Ευχαριστώ τη Χρύσα που παρευρίσκεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Είναι, αν μη τι άλλο, συγκινητικό.
0: Να είναι καλά, να είστε καλά.
1: Μην κλάψω τώρα και κλάψω κι εγώ.
0: Και να συνεχίζετε το έργο. Γιατί το λέει και αυτός με την ψυχή,
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, ναι, μα το ξέρω, τον βλέπω, γιατί είδατε, και εγώ έτοιμη είμαι.
0: Είδατε. Λοιπόν, τι θα κλείσουμε? Φυσικά με Γιάννη Παπαϊωάννου.

Λοιπόν, κάπου εδώ αγαπητοί φίλοι φτάσαμε στο τέλος εκπομπής για σήμερα. Εσείς θα παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, γιατί σε λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη για να μάθουμε τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά. Από τη Βίκη Καποτά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, έχετε πολλές ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρεστε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νομοθετική ρύθμιση για την κλειστή δομή της Άμμου ζητούν οι φορείς του νησιού. Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο. Σε συναγερμό η Ηλία, νέα εστία ευλογιά στη Ζαχάρο, θανατώνονται 95 εγωπρόβατα. Στην τελική ευθεία η εργασία στη γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του 2023. Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εργασίες στην γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στην τελική ευθεία μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία. Για 4 μέρες από την αρχή της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί σε χρήση το συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού άξονα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ σας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 22 και τις 25 Ιουνίου, αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ της περιοχής από το Λιανοκλάδι μέχρι και τη Λάρισα, στη σιδηροδρομική γραμμή, για να τρέξουν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί προκειμένου να παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα που βρίσκεται στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 των Ντάνιελ και των Ηλίας, όπου κυριολεκτικά το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε καταστραφεί, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Λοιπόν, έχει προγραμματιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας για αυτές τις 4 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ουσιαστικά βεβαίως πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού, θα παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στον άξονα από Αθήνα μέχρι και Θεσσαλονίκη, που έχει αποκατασταθεί οριστικά. Η νέα υποδομή περιλαμβάνει δύο νέες σιδηροδρομικές γέφυρες μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής και εκτεταμένα έργα θωράκισης και υδραυλικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές ανισχύουν σημαντικά την ανθεκτικότητα της γραμμής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και βελτιώνουν βεβαίως την αξιοπιστία του βασικότερου σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Και να
0: έτσι ακριβώς, γιατί χρειαζόταν ούτως ή άλλως, Γιάννη.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, Ειρήνη, όπως είπαμε, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο η σιδηροδρομική γραμμή μετά το. Όχι μόνο βεβαίως η σιδηροδρομική γραμμή, αλλά μιλάμε, αναφερόμαστε εδώ για το σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη στα όρια της Θεσσαλίας μετά τις πλημμύρες. Και να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και οι παρεμβάσεις σε 7 συνολικά σημεία στον οδικό άξονα, σε οδικούς άξονες στην Θεσσαλία, αλλά και την στερεά Ελλάδα, που αφορούν βεβαίως τις πλημμύρες και τις καταστροφές που είχαν σημειωθεί και στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου του 2023. Τα είχε επιθεωρήσει πρόσφατα και ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών, ο κύριος Δήμας, και εξέφρασε βεβαίως την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών σε αυτές τα 1000 και πλέον σημεία και στο οδικό δίκτυο, πέραν της σιδηροδρομικής γραμμής.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Η επαναλειτουργία του καναλιού κατέστη δυνατή μετά τη σημαντική πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη κατόπιν συστηματικής αξιολόγησης της πορείας των τεχνικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία που έχει διόρυγα για την αυσιπλοεία, τον τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Εννοεί ότι χωρίς δονησμό της Κορίνθου εκεί στη Διόρυγα, ούτε ο τουρισμός θα υπήρχε ούτε τίποτα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλες οι κύριες εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του έργου σε πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ωστόσο, η σημερινή επαναλειτουργία, αναφέρει η εταιρεία, δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης Διόρυγας Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στόχος των συνεχιζόμενων έργων είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναμάθηση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας σταθερά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της, όπως τονίζει η εταιρεία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πούμε εδώ ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδιού στο ύψος του Λουδίας, στην οποία έχει απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Τυποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φθορές στο οξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέου τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές διελεύσεις. Τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξυλινού καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεών τους, βέβαια, μεσούσης της καλλιεργητικής περιοχής. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας έρχεται από τη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Χάρη.
3: Έχουμε
0: έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές των ετούντων άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και από άλλες περιοχές της χώρας. Ζητούν ουσιαστικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου οι τοπικοί φορείς του νησιού. Είναι ένα θέμα που απασχολεί, φαντάζομαι, πάρα πολύ.
3: Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και μάλιστα έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο φορέων της Σάμου για το μεταναστευτικό και γι' αυτό ζητούν αυτή την νομοθετική ρύθμιση.
0: Ναι.
3: Μετά από την σύσκεψη εργασίας που πραγματοποίησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου και στο επίκεντρο βρέθηκε η πρόσφατη μεταφορά στην κλειστή ελεγχόμενη δομή. Γεγονός των 300 ανθρώπων από την Κρήτη και αυτό δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία. Και τούτο διότι η απόφαση ήταν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή να εξυπηρετούνται μόνο οι μεταναστευτικές ροές που έχουμε στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και το Αγατονίζη, έχουμε και άλλες περιοχές όπως και την Πάτμου πολλές φορές, την Ικαρία και τις γύρω περιοχές που έτσι κι αλλιώς αρκετές φορές δοκιμάζονται με τις μεταναστευτικές ροές. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο βουλευτής ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Ελισσός Μαυραντώτης ο Αντιπεριφέρειάρχης Σάμου και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ο Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, καθώς επίσης και οι φορείς του νησιού. Αυτό το οποίο λοιπόν κατά τη διάρκεια τη συνάντηση συμφωνήθηκε το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση και στα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Ο Δήμαρχος κατέθεσε προσχέδιο ψηφίσματος και κάλεσε όλους να συμβάλλουν με παρατηρήσεις και προτάσεις. Στο προσχέδιο επισημαίνεται ότι η Σάμος έχει επομιστεί δυσανάλογο βάρος από το 2015 και βεβαίως τονίζεται ότι η κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση, όπως σας είπα και στην αρχή, των μεταναστευτικών ροών στο νησί. Τέλος, ζητούν μέσα στο ψήφισμά τους έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές ετούντων άσυλων στην εξελιχθεί η ελεγχόμενη δομή της ΣΑΜΟ.
0: Μάλιστα.
3: Και να σας πω το, αυτό το οποίο κατέληξαν οι πάντες είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις από σημείο σε σημείο προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν το δικαιούνται και εφόσον αν δικαιούνται το άσυλο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από τον Βόλο. Καθώς ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή, αναγκάζοντας τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλώς σου μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό.
4: Καλό μεσημέρι, είναι τεράστιο το ποσό για τα καθημερινά δεδομένα, εννοείται.
0: Ναι.
4: Οπότε περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει σε λίγη ώρα, ελπίζουμε, η δίκη του 34χρονου ενώπιον του τριμελές πλημμυλιοδικείου Βόλου, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Και απομένει να δούμε τι θα γίνει με τους δύο ανήλικους που έχουν ταυτοποιηθεί και δύο ακόμη, όπως αναφέρεται, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί και οι οποίοι φέρεται να εκβίαζαν τον 13χρονο γιο οικογένειας γνωστή για την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να κατανοήσουμε κι εμείς για ποιον λόγο αναγκαζόταν.
0: Αυτό θα έλεγα, για ποιο λόγο δηλαδή τον εκφόβιζαν και αφαίρεσε τόσο μεγάλο ποσό. Δεν γνωρίζουμε.
4: Είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται κάποιες πρώτες πληροφορίες.
0: Ναι.
4: Ανέφεραν ότι γινόταν μια απόπειρα εκβίασης επειδή ο 13χρονος είχε κάποια βεγγαλικά.
0: Μάλιστα.
4: Και υποτίθεται ότι τα έδωσε στον ανήλικο, στον έναν εκ των ανηλίκων, ο οποίος με τη σειρά του τα έδωσε στον 34χρονο και με βάση αυτό τον εκβίαζαν ότι είχε συλληφθεί ο 34χρονος για παράνομη κατοχή βεγγαλικών και για να μην μπλέξει και αυτός και η οικογένειά του έπρεπε
0: μάλιστα
4: να του... Είναι ένα σενάριο το οποίο όμως δεν ενισχύεται τόσο
0: δεν
4: πολύ
0: έχει
4: αυτή τη στιγμή.
0: Ακόμα.
4: Δεν έχει διευκαλυνθεί ακριβώς.
0: Ναι.
4: Απομένει να δούμε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους εκβίαζαν, με τι προσχήματα εκβίαζαν τον 13χρονο και από εκεί και πέρα να δούμε που έχουν καταλήξει τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αρκετά από τα χρήματα είχαν δαπανηθεί από τον 34χρονο για αγορά ειδών, παρότι δηλώνει άνεργος, και να δούμε τι απομένει από αυτά, γιατί στην έρευνα που έγινε από τις αστυνομικές αρχές στο σπίτι του 34χρονου δεν βρέθηκε κάτι.
0: Μάλιστα.
4: Είμαστε σε αναμονή για την
0: δίκη, λοιπόν,
4: και
0: να
4: δούμε αν θα υπάρξουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή εγκληματικής ομάδας, που έχει διαφορά όπως αναφέρουν και οι νομικοί κύκλοι, καθώς εμπλέκονται και οι ανήλικοι, και να δούμε τι θα ακολουθήσει και σχετικά με τους ανήλικους, οι δύο ταυτοποιηθέντες, ένας γεννηθής το 2009 και ο άλλος το 2011.
0: Απίστευτη υπόθεση, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Πάμε τώρα στις Σέρρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί ένας απατεώνας, καλώς σου μεσημέρι Βασίλη, πήγε να εξαπατήσει τηλεφωνικά έναν πολίτη, αλλά ήταν άτυχος, έπεσε πάνω σε αστυνομικό.
5: Ακριβώς, βρήκε το μάστορά του.
0: Έτσι.
5: Ένας απατεώνας λοιπόν, ηλικίας 21 ετών, προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, πήρε σε κάποιον τηλέφωνο εδώ στις Σέρρες, αλλά, όπως είπες, έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Ο 21 ετών απατεώνας προσποιήθηκε το λογιστή. Πήρε τηλέφωνο δηλαδή και του λέει «Γεια σου, είμαι ο λογιστής». Ο αστυνομικός το κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για απάτη και μάλιστα απάντησε έξυπνα, τον παγίδευσε και το λέει «Είσαι ο Πέτρος». «Ναι, είμαι ο Πέτρος». Και άρχισαν να έχουν μια συνομιλία. «Έλα, για πες μου τι γίνεται». Του είπε λοιπόν ότι «Κοίταξε, έχεις μια οφείλη, πρέπει να δώσεις την εφορία, κάποια χρήματα, ένα χρέος προς την εφορία και πρέπει να τα δώσεις τα χρήματα γιατί κινδυνεύεις να έχεις κάποιο πρόστιμο». Ο αστυνομικός του λέει «Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω εδώ 6.000 ευρώ, έχω κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ. Τα έχω δώσει στο σπίτι. Δεν έρχεσαι καλύτερα να τα πάρεις». Φύγε λοιπόν από τη όνος να τα πάρει. Διάμεσα ο αστυνομικός ειδοποίησε τους συναδέλφους του και έτσι αντί για τα όλα αυτά που το υποσχέθηκε και τα έπαιρνε, τελικά πήρε ένα ζευγάρι χειροπέδες, τις οποίες βέβαια τον οδήγησαν στο τμήμα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Βρήκε το μαστορά του μάλλον.
0: Πραγματικά.
5: Και βέβαια είναι ακόμα μια σύλληψη στις πολλές που έχει κάνει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αστυνομίας Σερών.
0: Ναι, αυτό όμως πήγε στοχευμένα. Πήγε μόνος του πάνω στον αστυνομικό. Είναι απίστευτο.
5: Τα ήθελε και τα άπαξε.
0: Σε ευχαριστούμε. Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Βέβαια, εμείς εδώ τα λέμε και χαμογελάμε γιατί πήγε και έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Αλλά εσείς εκεί έξω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όλα αυτά που επικαλούνται οι επιτίδοι, όλοι αυτοί οι απατεώνες, είναι αδιανόητο. Μην τα πιστεύετε. Κλείστε το τηλέφωνο, επικοινωνήστε με ποιον σας λένε, αν είναι ο λογιστής σας. Κλείστε το τηλέφωνο και κάντε μια προσπάθεια να επικοινωνήσετε. Μην είστε τόσο ευκολόπιστοι, γιατί λένε διάφορα. Άλλωστε, θα σας πει ότι μπορεί να είναι αστυνομικός. Στην Κρήτη είχε μια υπόθεση με κάποιους που επικαλέστηκαν ότι είναι στελέχη. Έχει τη Ιντερπόλ. Να είστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα και σε μια άλλη υπόθεση, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο διπλό φωνικό, στο Αίγιο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία.
6: Δεν βρέθηκε γενετικό υλικό, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του φερόμενου ως δράστη για τη διπλή δολοφονία στο Λόγο Αιγίου, και είναι αυτό που οι αστυνομικοί εξετάζουν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το εξάωρο αυτό που μεσολάβησε μεταξύ του φόνου και της αποκάλυψής του στις αστυνομικές αρχές. Ίσως είχε ο δράστης την ευκαιρία να καθαρίσει όποια τα πιστήρια του εγκλήματος, το σκηνικό του θανάτου των δύο αυτών ανθρώπων. Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, όχι μέσα στο σπίτι αφού αυτό έχει σφραγιστεί, ναι, αλλά σε κτήματα και όπου μπορούν να βρουν κάτι που θα τους βοηθήσει. Και δεν έχουν βρει, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, τα καθαριστικά, το γουβά της Ουγγαρίστρας, γιατί αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί, ναι, μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, δεν συνάδει με εικόνα εγκλήματος. Ήταν ένα καθαρό σπίτι το οποίο μύριζε χλωρίνη και ενόπνευμα. Λοιπόν, και ενώ αυτά συνεχίζονται και οι καταθέσεις συνεχίζονται από το κλιμάκιο του Αιγίου, προκειμένου να συμπληρωθεί αυτή η περίεργη υπόθεση, που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αρκετό καιρό ακόμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν ηθική αυτουργία για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια σε κρατούμενο της οικογένειας Καργάκη. Να σημειωθεί ότι η έκρηξη οδήγησε στο αιματηρό επεισόδιο της επόμενης ημέρας με δύο νεκρούς. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ραγδαίες οι εξελίξεις, δεδομένου ότι έχουμε την εμπλοκή και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 5 μελών της οικογένειας του ενός από τους δύο νεκρούς, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, για την υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι της άλλης οικογένειας. Ναι. Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει ξημερώματα η έκρηξη στο σπίτι και λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, είχαμε αυτή την ανταλλαγή πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού, στα Βορίζια, εκεί όπου ήταν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Τώρα, η εκδικαστική εξέλιξη αφορά στο πρώτο κομμάτι της υπόθεσης, δηλαδή στο θέμα της έκρηξης. Πέντε μέλη λοιπόν της οικογένειας. Οι τρεις είναι για ηθική αυτουργία στην πράξη και είναι συγκεκριμένα ο αδερφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του, οι οποίοι ήταν και τότε και τώρα προφυλακισμένοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή, για υπόθεση ζωοκλοπής. Είχαν προφυλακιστεί το Σεπτέμβριο, λίγους δύο μήνες περίπου πριν από το μακελιό. Να σας θυμίσω ότι την ημέρα που είχαμε την έκρηξη, δηλαδή το πρωί, ο Φανούρης Καργάκης, ο νεκρός, είχε μεταβεί στις φυλακές Αλικαρνασσού και είχε επισκεφθεί τους τρεις που βρίσκονταν εκεί. Με κάποιο τρόπο συνδέθηκε με αυτό. Προφανώς έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία, γι' αυτό έχουμε και την ηθική αυτουργία στην πράξη της έκρηξης. Πήραν προθεσμία, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, της ανακρίτειας που χειρίζεται συνολικά την υπόθεση. Ναι. Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την άλλη Παρασκευή. Όμως, μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας, θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτειας άλλα δύο μέλη της οικογένειας, σε αυτούς οι οποίοι επίσης είναι προφυλακισμένοι, είναι οι δύο. δύο μέλη της οικογένειας Καργάκης που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του Μακελιού. Σε αυτούς αποδίδεται η πράξη του φυσικού αυτούργου. Θα οδηγηθούν λοιπόν και αυτοί στην ανακρίτρια, θα δούμε αν θα απολογηθούν. Και να σας θυμίσω επίσης ότι για την υπόθεση της έκρηξης έχει κατηγορηθεί και τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο δεύτερος ανιψιός του νεκρού, ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται ότι έφυγε από γάμο και ότι πήγε στο σπίτι και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, είχε απολογηθεί, είχε αρνηθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτες είχε αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω ότι για την υπόθεση του Μακελιού έχουμε 7 προφυλακισμένους, 5 από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, 4 αδέρφια και ο 30χρονος ξάδερφός τους και από την οικογένεια Καργάκη, οι δύο οι οποίοι πρόκειται να έρθουν μέσα στην εβδομάδα στην ανακρίτρια για την υπόθεση της έκρηξης.
0: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πούν οι εισαγγελικές αρχές και ελπίζουμε και ευχόμαστε, Σταυρούλα, να μην έχει συνέχεια όλη αυτή η υπόθεση.
7: Να σας πω επίσης ότι είχαμε ισχυρότατη, η συνοδεία των τριών έγινε από ισχυρή αστυνομική παρουσία, ήταν πολύ αστυνομική, ενώ στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν και πάρα πολλά μέλη της οικογένειας Καργάκη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, εκδικάστηκε χθες το μονομελές φλημελωδιό της Ξάνθης η υπόθεση προπυλακισμού του πρώην μουφτή Κομωτινής. Η ποινή στους 4 κατηγορούμενους ήταν 17 μήνες, εξαγοράσιμη και με τρίτη αναστολή. Βασιλική Μαχαίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι. 14 ώρες διήρκησε η δίκη, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
8: Η ποινή, να πούμε ότι είναι εξαγοράσιμη και έχουν και το δικαίωμα άσκησης αίθησης. Να υπενθυμίσουμε εδώ το γεγονός πως στις 11 Οκτώβρη του 2024, στο πλαίσιο των εγγενείων του νέου τμήματος του Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης, όπου παραβρέθηκαν οι τρεις νόμιμοι μουφτίδες της Ράχης, λόγω της ημέρας που ήταν Παρασκευή, οι τρεις μουφτίδες θέλησαν να προσευχηθούν στο ιερό Τέμενος του Πλατάνου στην Ξάνθη.
0: Ναι.
8: Εκεί όμως το περιβάλλον του ψευτομουφτή της Ξάνθης δεν τους επέτρεψε. Οι δύο μουφτίδες της Ξάνθης και του Εύρου αποχώρησαν, αλλά ο μουφτής Κομωτινής Χαλίλ Τζιχάτ δεν αποχώρησε. Τότε δέχθηκε σκληρή λεκτική επίθεση και μάλιστα τον εκδίωξαν και από το χώρο μέσα του Τεμένου, αλλά και από τον προάβλιο χώρο, γιατί προσπάθησε ο άνθρωπος να προσευχηθεί στον προάβλιο χώρο. Με αποτέλεσμα να προσευχηθεί έξω στο πεζοδρόμιο, έξω από το ιερό Τέμενος. Αυτή λοιπόν ήταν η υπόθεση. Όπως αναφέρατε, η ποινή που επιβλήθηκε ήταν 17 μηνών φυλάκιση, με τριετή αναστολή και η ποινή είναι εξαγορά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί σε αδιέξοδο βρίσκεται ο σχεδιασμός του κεντρικού Δήμου για την καθαριότητα και μάλιστα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εν μέσω της τουριστικής περίοδου, μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μπλοκάρει προς το παρόν την υπογραφή νέας σύμβασης για την αποκομή διαπορημάτων και το πλήσιμο κάδων στη Δημοτική Ενότητα Κέρκυραίων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. Ακούγονται δύσκολα τα πράγματα, αν σκεφτούμε ότι οι τουρίστες έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται στο νησί.
9: Ακριβώς, η Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων αυξάνονται καθημερινά, ενώ ήδη ο Δήμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Έρχεται τώρα και η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που μπλοκάρει την αποκομιδή απορριμμάτων. Η σύμβαση ύψους περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως είχε ανατεθεί σε εταιρεία που ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό. Ωστόσο, το ελεκτικό συνεδρίο έκρινε ότι συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης που απαιτούσε από τους υποψήφιους να διαθέτουν εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης ήταν δυσανάλογος και ενδεχομένως περιόριστο τον ανταγωνισμό. Από την πλευρά του Δήμος αφισβητεί την κρίση του ελεκτικού συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος όρος είχε εγκριθεί σε προηγούμενες συμβάσεις τόσο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας όσο και άλλων Δήμων της χώρας. Παράλληλα, τονίζει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού κατά την τουριστική περίοδο καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη άμεσης τεχνικής υποστήριξης για απορριμματοφόρα, καθώς στην Κέρκυρα υπάρχουν 2 με 3 συνεργεία βαρέων οχημάτων και θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι όταν χρειάζονται πάρα πολλά λεωφορεία, κτέλ, τουριστικά και άλλα τέτοια οχήματα που χρησιμοποιούμε στη θεωρητική περίοδο συνεργείο. Η Δημοτική Αρχή εξετάζει πλέον δύο παράλληλες κινήσεις, την υποβολή αίτησης ανάκλησης της απόφασης στο ελεκτικό συνέδριο και την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας καθαριότητας, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καστοριά. Χθες λέγαμε για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, έπεσε πάνω σε μια κολόνα της ΔΕΗ. Ο έλεγχος που έγινε από τους αστυνομικούς έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, με αποτέλεσμα φυσικά να συλληφθεί. Και λίγες ώρες αργότερα, πάλι στην Καστοριά, είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά έναν 63χρονο, Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Όπως ακριβώς το είπες, Ειρήνη, λίγες ώρες αργότερα από το περιστατικό που αναφέραμε χθες, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό. Πρωταγωνιστή αυτή τη φορά είναι 63χρονο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε προστατευτικά και κλειδώματα. Κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς του Τμήματος της Τροχιάς Καστοριάς, διαπιστώθηκε όχι μόνο ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, αλλά και του θεωρούταν άδεια ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η άδεια του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από την ίδια υπηρεσία για τον ίδιο ακριβώς αδίκημα.
0: Δεν έβαλε μυαλό.
10: Ακριβώς αυτό βλέπουμε. Είναι συνεχής
0: οι
10: έρευνες και η έλεγχη της αστυνομίας για μεθυσμένους οδηγούς στο οδικό δίκτυο της Καστοριάς και ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία. Στον 63χρονο οδηγό επιβλήθηκαν βεβαίως άμεσα όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οι ανάλογες διοικητικές ποινές, ενώ και για τις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν και την προχθεσινή που λέγαμε,
0: ναι,
10: αλλά και αυτήν σχηματίστηκαν οι σχετικές ηχογραφίες στο πλαίσιο της διερεύνησης των ειδικών των ατυχημάτων. Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε νέα ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της Ηλίας αυτή τη φορά, με την επιβεβαίωση μιας νέας εστίας ευλογιά στην περιοχή της Ζαχάρος. Μάλιστα, από τους θυγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, όπως είπες, επιβεβαιώθηκε μια νέα εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρος και από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Τα μολυσμένα ζώα αναμένεται να θανατωθούν σήμερα,
0: ναι,
11: ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει περαιτέρω διασπορά της νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες εκτός από εκείνη που έχει βρεθεί η ευλογιά. Η επιβεβαίωση του νέου κρούσματος οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, σε άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας.
0: Mm-hmm.
11: Ο Αντιπεριφερειάρχης μάλιστα Ηλίας Νίκος Κοροβέσης προχώρησε ο ίδιος στο συντονισμό πρόσθετων προληπτικών παρεμβάσεων με στόχο την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Ο κύριος Κοροβέσης είπε ότι η εμφάνιση του νέου περιστατικού απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά και αυξημένη επαγρύπνηση και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ζητώ, είπε, από όλους να δείξουν,
0: ναι,
11: υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στην κοινή αυτή προσπάθεια. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι έγινε γνωστό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας ότι τίθεται σε λειτουργία σταθμός απολίμανσης στη διασταύρωση προς Φυγαλία επί της Εθνικής Οδού Ζαχάρος Κυπαρισίας.
0: Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μπάμπη,
11: βέβαια,
0: για προληπτικούς λόγους, φυσικά.
11: Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική,
0: ναι,
11: γιατί εκείνο το σημείο αποτελεί βασικό οδικό κόμβο διέλευσης οχημάτων που εξυπηρετούν πολλές αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ο σταθμός,
0: ναι,
11: όπως έγινε γνωστό, θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και θα πραγματοποιεί απολυμάνσεις σε όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα που έχουν εξοπλισμό και που διέρχονται από αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. και στην Άρτα, και ενώ η πολιτεία ενισχύει τους Δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, στο προσκήνιο παραμένουν και τα προβλήματα που δοκιμάζουν τον πρωτογενή τομέα. Στην Άρτα, όπως είπα, ο μαύρος αλευρόδης συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό στους παραγωγούς, με το θέμα να φτάνει εκ νέου στη Βουλή. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι, και να πούμε ότι ο μαύρος αλευρόδης είναι αυτός που εξασθενεί τα δέντρα και με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και η παραγωγή.
12: Ναι, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, ναι, εδώ και 2 χρόνια στην Άρτα. Αλλά πριν σου πω αναλυτικά τι στοιχεία για αυτό το θέμα που απασχολεί τους περισσότερους παραγωγούς εδώ στην Άρτα, θα σου κάνω λόγο για τη σημαντική χρηματοδότηση που ήταν συνολικού ύψους 2,3 εκατομμύρια ευρώ, που εξασφάλισαν 3 Δήμοι της Ηπείρου μέσω του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών για την περίοδο 2026 έως 2030.
0: Ναι.
12: Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σουλίου για παρεμβάσεις αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων στο οδικό δίκτυο. Μετά, ο Δήμος Μετσόβου χρηματοδοτήθηκε με 600.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών και διευθέτησης ρεμάτων, ενώ ο Δήμος Πάργας έλαβε 200.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών, αντιπλημμυρική προστασία και ενίσχυση των δημοτικών υποδομών. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η καλύτερη θωράκιση των περιοχών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και στις φυσικές καταστροφές. Στην Άρτα όμως συνεχίζεται, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, η ανησυχία για την εξάπλωση του μαύρου αλευρόδη που επηρεάζει σημαντικά την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο βουλευτής της Άρτας Γιώργος Στήλιος της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια σειρά παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας την επίσημη ενημέρωση για την πορεία της προσβολής, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις στήριξης των παραγωγών.
0: Μάλιστα.
12: Όπως επισημαίνει, οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εισόδημά τους, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που πραγματικά έχει ξεπεράσει τα 3 τελευταία χρόνια και βλέπουν κάθε χρόνο την παραγωγή τους να μειώνεται. Είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά για τον κάμπο της Άρτας είναι πλέον μείζον. Είναι κάτι που πρέπει όλες
0: έτσι
12: οι αρχές, όλοι οι φορείς να σκύψουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα, γιατί οι παραγωγοί όχι απλά δυσανασκετούν, νομίζουν ότι δεν μπορούν και όλες να
0: είναι
12: λειτουργήσουν και να αντέξουν πάνω σε αυτό το επάγγελμα που
0: έτσι
12: έχουν επιλέξει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
13: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος και να πάμε σε μια είδηση χρηστική για την Θεσσαλονίκη αλλά και για τους επισκέπτες μας, καθώς επανέρχεται από αύριο Σάββατο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Το μετρό, να θυμίσουμε, ότι είχε μείνει εκτός λειτουργίας για 3 εβδομάδες προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα δοκιμαστικά δρομολόγια εν ώψη της παράδοσης της επέκτασης του προς Καλαμαριά, και μέσα σε όλο αυτό βέβαια ρίχνει αυλαία η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, καθώς η εκείνη η γραμμή, η Μ1, είχε τεθεί σε λειτουργία ακριβώς για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες του μετρό. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε φθορές στο εξωτερικό μέρος του Πολυχώρου Πολιτισμού και Τέχνης του Δήμου Τρικαίων, αλλά και σε πρωτομές στα μετέωρα. Τι συμβαίνει?
1: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μιλάμε για βανδαλισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν πριν από 6 ημέρες στον αύριο χώρο, στο νησάκι του Μήλου Ματσόπουλου, του εμβληματικού χώρου του βιομηχανικού πάρκου, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την περίοδο των Χριστουγέννων μετατρέπεται σε Μήλο των Ξωτικών, για τους ακροατές και τις ακροάτες βεβαίως τα χρηστικά αυτά στοιχεία. Ναι. Είχαμε λοιπόν φθορά και βανδαλισμούς στο συγκεκριμένο χώρο, εκεί στο νησάκι, όπου καταστράφηκαν παγκάκια, φωτιστικά και υποδομές, και ταυτόχρονα είχαμε χθες την επίσημη ανακοίνωση από την τοπική αστυνομία για το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 7 ατόμων για φθορά ξένης περιουσίας. Μια ταυτοποίηση των δραστών, η οποία προέκυψε μετά από στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από κοντινές κάμερες, και βεβαίως είχαμε την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που καταδίκασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι θα προστατεύσει τον εμβληματικό αυτό χώρο από τέτοιες ενέργειες, εκφράζοντας παράλληλα και την απορία και την θλίψη της ως Δημοτική Αρχή για ένα περιστατικό που αφορά στην ίδια την περιουσία των πολιτών. Όπως πολύ σωστά είπες, να πούμε ότι είχαμε και χθες ένα αντίστοιχο περιστατικό βανδαλισμού, αυτή τη φορά σε δύο πρωτομές αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρήγα Φεραίο της Καλαμπάκας, όπως καταγγέλθηκε σχετικά από τον Δήμο Τρικαίων με ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για τις πρωτομές του Παπαθήμιου Βλαχάβα και του Χριστόδουλου Χατζιπέτρου, στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές με χρώματα. Ναι. Και σχετική ανακοίνωση: ο Δήμος Μετεώρων καταδικάζει απερίφαστα τον βανδαλισμό των πρωτομών, το συγκεκριμένο περιστατικό, θεωρώντας ότι η προσβολή των μνημείων που τιμούν προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στους αγώνες του έθνους μας δεν αποτελεί μόνο πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας, αλλά και πράξη ασέβειας απέναντι στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό για το χώρο του Μήλου Ματσόπουλου, να πω βεβαίως ότι μετά την δικογραφία που σχηματίστηκε από την τοπική αστυνομία, θα οριστεί η σχετική δικάσιμος, έτσι ώστε να οδηγηθούν τα 7 αυτά άτομα στην δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Η Λίνα Θεολογίου του μας περιμένει τώρα στη τηλεφωνική γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Στην Πάρο είχαμε μια απίστευτη υπόθεση, ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθώς οι επισκέπτες του νησιού είδαν μια νεκρή χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με μια σκληρή εικόνα. Πραγματικά ήρθαν να αντιμετωπίσουν τις σκέπτες της Πάρου όταν αντίκρισαν την νεκρή, μεγάλη θαλάσσια χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού. Όπως γνωστοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, πρόκειται για γερακοχελώνα, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμους κινδυνεύων. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο, κατέσχισε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το ζώο. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για ποιο λόγο δεν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι αρμόδιοι. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και μελών τους.
0: Και με αυτό το πρωτοφανές τρόπο, έτσι, με αυτό το απίστευτο περιστατικό, να κρέμεται το...
2: σαν διακοσμητικό.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, αλλά είναι από τις καλές. Με έναν πρωτότυπο τρόπο υποδέχεται τους επισκέπτες φέτος η Δημοτική Ενότητα της Δονούσας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη φυσιογνωμία του νησιού, αυτή η υπέροχη υποδοχή που την βλέπουμε και στις τηλεοράσεις, έτσι.
2: Ακριβώς, η Δονούσα, η Δημοτική Κοινότητα Δονούσας προσπαθεί να προστατεύσει το νησί από τις επιπτώσεις αυξημένης τουριστικής κίνησης και ενημερώνει με ένα μήνυμα το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Δονούσα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και όπως όλα τα κυκλαδονήσια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας, οπότε παρακαλεί τους κατοίκους να κάνουν εξοικονόμηση, τους επισκέπτες, συγγνώμη, να κάνουν εξοικονόμηση νερού κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νησί. Παράλληλα, επισημαίνει πως η Δονούσα είναι ένα νησί που εφημίζεται για την ησυχία της και τους ήρεμους ρυθμούς της και παρακαλεί να γίνεται σεβαστή απαγόρευση χρήσης μηχανοκίνητων εντός του χωριού Σταυρός, υπενθυμίζοντας πως οι αποστάσεις είναι μικρές. Υπενθυμίζεται ακόμα άλλωστε πως στο νησί δεν υπάρχει βενζινάδικο. Η κοινότητα επισημαίνει ακόμα πως στο νησί υπάρχει αγροτικό ιατρείο, δεν λειτουργεί ωστόσο φαρμακείο, οπότε προτρέπει τους επισκέπτες για να τους προφυλάξει να παίρνουν μαζί τους τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα δέσποτα ζώα, συγκεκριμένα στις γάτες του νησιού, οι οποίες όπως ενημερώνει φροντίζονται από τους κατοίκους, οπότε παρακαλούνται οι επισκέπτες να μην πετάνε από φάγια, ώστε να μην δημιουργούνται αιστείες μόλυνσης. Ενώ τέλος υπενθυμίζει πως στο νησί γίνεται χρόνια τώρα μια προσπάθεια μείωσης του πλαστικού μιας χρήσης, καλώντας όλους να προμηθευτούν πάνινες στάτες για τα ψώνια τους και επαναχρησιμοποιούμενα ποτηράκια, υπενθυμίζοντας πως το λιμάνι του νησιού λειτουργεί σταθμός ανακύκλωσης στο λιμάνι του χωριού. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στη Δημοτική Κοινότητα.
2: Τι θα συναντήσουν και τους προτρέπει να σεβαστούν το νησί, το φυσικό περιβάλλον και τους μόνιμους κατοίκους φυσικά.
0: Εξαιρετικό, πάρα πολύ. Από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει, εξαιρετική ιδέα της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λίνα. Μια κοινωνική ομπρέλα προστασίας για τους πολίτες που έχουν ανάγκη ανοίγει ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου. Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, η περιοχή θωρακίζεται με εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, πρόκειται για μια κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έμπρακτη στήριξη των δημοτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες, μοναχικά άτομα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, καθώς και σε κάθε δημότη που χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης και φροντίδας. Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου βρίσκεται στην τελική φάση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης του εξειδικευμένου επιστημονικού και υγειονομικού προσωπικού που θα στελεχώσει αυτή τη νέα δομή. Με την ολοκλήρωση των προσλήψεων θα δημιουργηθεί μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ικανή για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κατοίκων της περιοχής. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, ψυχολογική συμβουλευτική, προληπτική ιατρική, καθώς θα πραγματοποιούνται και δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα υγείας και κοινωνικής μέρημνας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καβάλα πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τμήμα της ψευδοροφής του νοσοκομείου Ρόδου κατέρευσε χθες μετά από εκτεταμένη διαρροή νερού. Το πρόβλημα προκλήθηκε από αστοχία σε βάνα, αναφέρει σε ανακοίνωση της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το γεγονός όμως προκάλεσε αντιπαράθεση.

0: διαρροή νερού. Είχαν τοποθετηθεί μάλιστα κίτρινοι κουβάδες από κάτω προκειμένου να μην τρέχουν τα νερά στο διάδρομο. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, υπήρξε αστοχία σε βάνα από την οποία προκλήθηκε διαρροή νερού. Η βλάβη εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε από την τεχνική υπηρεσία. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι η βάνα αυτή δεν σχετίζεται με τα έργα ανακαίνησης που εκτελούνται στο νοσοκομείο και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα, και ότι βέβαια το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από την τεχνική υπηρεσία και αποκαταστάθηκε γρήγορα, τόσο το θέμα της διαρροής και της λειτουργίας του κλιματιστικού συστήματος του νοσοκομείου, όσο και της κατάρρευσης αυτού του μικρού τμήματος της ψευδοροφής. Το βίντεο, όπως είπαμε, δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδη. Σημείωνε παράλληλα ότι πίσω από τις αναρτήσεις του Υπουργού Influencer κρύβεται η σκληρή αλήθεια. Ασθενείς που αναζητούν θεραπεία, αλλά και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν άφησε αναπάντητα από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κατηγόρησε τον Γαβριήλ Σακελαρίδη για λαϊκισμό, έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το περιστατικό, είπε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και ότι αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα, θα αποκατασταθεί και το πρόβλημα της ψευδοροφής. Τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι στο νοσοκομείο της Ρόδου από το 2000 δεν είχε αλλαχθεί ούτε βίδα, ενώ τώρα ολοκληρώνονται μία σειρά από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι με δική του απόφαση ξεκίνησε και η αλλαγή όλων των σωληνώσεων του κτηρίου, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχαν σαπίσει. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί εξ όσων γνωρίζουμε και ελπίζουμε βέβαια να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πάμε και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα τώρα, καθώς ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η απόφαση που δικαιώνει τον Δήμο Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που αποκτούν παιδιά, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου τα νέα στοιχεία δυστυχώς για το δημογραφικό αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος και όχι μόνο, θα πω εγώ. Μαρία Τομαρά από την Έρτα Καλαμάτας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρη τη χώρα. Εδώ το σημαντικό βέβαια είναι ότι δικαιώθηκε ο Δήμος Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση του επιδόματος.
2: Ακριβώς. Η δεύτερη ειδική επιτροπή του άρθρου 152 λοιπόν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Πύλου Νέστορος και ακύρωσε την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που είχε μπλοκάρει την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για γέννηση παιδιών. Πρόκειται και μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πύλου Νέστορος που προβλέπει επίδομα γέννησης το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τις 5.000 ευρώ ανά οικογένεια με συγκεκριμένα βεβαίως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η εξέλιξη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστούν τα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση γεννήσεων στη χώρα, ναι, μετά την Ήπειρο. Οι γεννήσεις μειώθηκαν 8,2% το 2024, ναι, και δηλαδή μιλάμε τώρα κατά 273 παιδιά μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο, έτσι που φτάνει το 4,2%. Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας και μιλώντας και στην εκπομπή μας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, έκανε λόγο για δικαίωση του Δήμου, της κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάστηκε και κυρίως των οικογενειών που επιλέγουν να ζήσουν και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους στον τόπο τους. Μάλιστα. Η Δημοτική Αρχή σημειώνει ότι υποστήριξε αυτή την οικονομική ενίσχυση για τη γέννηση των παιδιών, χωρίς να αποτελεί αυτό μια εξαγγελία, αλλά μια ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στα Χανιά είχαμε διαμαρτυρία κατοίκων στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Άνοιξαν τις εισόδους χωρίς εισιτήριο σήμερα η διέλευση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤΑ Χανίων βρέθηκε εκεί και έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Οι δραστηριοποιούμενοι και οι κάτοικοι στις δύο περιοχές που είναι είσοδοι-έξοδοι του Φαραγγιού της Σαμαριάς, σε Ομαλό και Αγέρου Μέλη αντίστοιχα, πραγματοποίησαν το πρωί την διαμαρτυρία της συγκεκριμένη. Άνοιξαν τις πύλες και τις δύο εισόδου και εξόδου από τον Εθνικό Δρυμό και ενημέρωσαν τους περιπατητές, τους διερχόμενους

0: ουσιαστικά τους επισκέπτες που θα μπαίνουν μέσα στο φαράκι για τη διαμαρτυρία τους, επέτρεψαν τη δωρεάν είσοδο σε όλους. Σήμερα δεν υπήρξε καμία πληρωμή αντιτίμου από τους εκατοντάδες επισκέπτες που διέσχισαν το φαράκι. Ο λόγος της διαμαρτυρίας τους τώρα είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τους ίδιους είναι κάποιες ενδεχομένως λανθασμένες, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μέσα στον προηγούμενο μήνα που το φαράκι έκλεινε για δήθεν, όπως λένε οι ίδιοι, επικίνδυνη μεταβολή του καιρού, είτε με βροχοπτώσεις είτε δυνατούς ανέμους, πράγμα το οποίο όμως δεν επιβεβαιωνόταν στις πλήθες από τις περιπτώσεις. Καλούν τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΠΚ, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού. Είναι ο φορέας αυτός που αποφασίζει κατόπιν των εισηγήσεων και των μετεωρολόγων αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων παραγόντων για την καλή λειτουργία του φαραγγιού της Σαμαριάς, και τον καλούν να ελέγξει κάπως το σύστημα με το οποίο παίρνονται αυτές τις αποφάσεις, καθώς, όπως λένε, ζημιώνονται και οι τοπικές κοινωνίες, οι δύο περιοχές αυτές που δραστηριοποιούνται άμεσα οι άνθρωποι από το φαράκι, και θεωρούν ότι είναι επικίνδυνη το συγκεκριμένο καθεστώς λειτουργίας για την τουριστική σεζόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Περικλή. Να πούμε ότι έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές, μιας και διανύουμε πλέον το καλοκαίρι, από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας, από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν να πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβιάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Κάλεσμα και δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
2: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Έχουμε λοιπόν από το παράρτημα ΕΣΥΝ Ικαρίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, έτσι, η οποία συμπίπτει χρονικά, όπως τονίζω στο κείμενό της, με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, το οποίο διαμορφώνει αυτό το υπόστρωμα που ευνοεί την αύξηση της χρήσης, της εμπορίας και της διάδοσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Να πούμε τώρα ότι οι εκδηλώσεις ξεκινάνε αύριο. Έχουμε την συνεργασία όλων των αθλητικών φορέων, Πάσα Ίκαρος, ΑΟ, Μεσαριάς Διαγόρας και τα Αστεράκια Φούρνων Κορσών, σε ένα τουρνά ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών που θα γίνει στο γήπεδο Βασίλης Λαρδάς. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή 21 του μηνός θα γίνει και η δεύτερη ποδηλατάδα. Θα ξεκινήσει από το παλιό δημαρχείο προς το μοναστήρι της Λευκάδος στις 6 το απόγευμα, και τις 25 του μηνός έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα το πολυπαραγωγικό ζήτημα της εξάρτησης και σύγχρονες μορφές, που θα γίνει στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου στις 6 το απόγευμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και από την Ικαρία τώρα πάμε στη Νέα Βίσα, ανεβαίνουμε ψηλά, και από τον Ιούλιο ξεκινάει η διάθεση του σκόρδου βίσας που καλύπτει το 70% της εγχώριας παραγωγής. Η Μαρία Αμανάκα από την Έρτο Ρεστιάδα θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
3: Πάντως, μέχρι εδώ στην Ορεσιάδα φτάνει η μυρωδιά του σκόρδου από τη Βίσα. Κυριολεκτικά το εννοώ αυτό, γιατί είναι η περίοδος που ολοκληρώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσα. Υπάρχουν ήδη μεγάλες ποσότητες στα αλόνια για την ξύρανση του σκόρδου. Από τον Ιούλιο, όπως είπες πολύ σωστά, το σύνολο της παραγωγής που διαχειρίζεται ο Αγροτικός Συνδεσμός Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου Βίσας θα βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού, έτσι ώστε να αρχίσει και η διάθεση του προϊόντος στην αγορά, σε τιμές που θα δημορφωθούν το επόμενο διάστημα, με τους παραγωγούς βέβαια να θεωρούν ικανοποιητική τη τιμή των 28 έως 30 λεπτών το κεφάλι για το προϊόν αλφα ποιότητας. Ο Γιάννης ο Μαργαρίτης, που είναι και πρόεδρος του συνεταιρισμού, είπε ότι είναι καλή χρονιά η φετινή, αν εξαιρέσουμε κάποιες λίγες καλλιέργειες οι οποίες είχαν ζημιές λόγω των βροχοπτώσεων, ενώ κάποιοι παραγωγοί διαπιστώνουν ότι από κάποιες εκτάσεις, μάλλον το κεφάλι του σκόρδου υπολείπεται μεγέθους, αλλά όλη η παραγωγή, τα 3.000 στρέμματα που καλλιεργήθηκαν με σκόρδο, έχει πολύ καλή ποιότητα. Ναι, η Βίσα
1: το γνωρίζουμε όλοι.
3: Το 70% τη συνολική έλξη.
4: Σε ό,τι αφορά το αργό.
5: Και το οποίο ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν επηρεάζει πολύ.
4: Ναι, ωστόσο εμείς δεν προμηθευόμαστε αργό. Αυτό το αργό που βλέπουμε στα χρηματιστήρια είναι το αργό το αμερικάνικο, όπου δεν προμηθευόμαστε μεγάλες ποσότητες. Αυτό το οποίο παίζει ρόλο

0: για την ελληνική αγορά είναι το Brent. Και όταν λέμε αργό, μιλάμε γενικώς για το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή για τους διάφορους τύπους αργού πετρελαίου που προμηθεύονται τα ελληνικά δηληστήρια. Οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι ότι ακόμα και αν το επόμενο διάστημα υπάρξουν απρόοπτα, δεν μπορεί να ανέβει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο.
1: Που και αυτό πολύ είναι, Πινελόπη, 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η μεγάλη η καταστροφή.
0: Ωστόσο, οι παράγοντες της αγοράς που το παρακολουθούν, οι άνθρωποι των δηληστηρίων που παρακολουθούν τις εξελίξεις, θεωρούν ότι και αυτή η κρίση, και μάλλον και στη διάρκεια όλης αυτής της κρίσης, δεν είχαμε την ίδια εικόνα που έχουμε δει σε προηγούμενες κρίσεις. Και αυτό το αποδίδουν σε μια σειρά από παράγοντες. Καταρχήν, στο ότι είπα, από εισαγωγέα στα προηγούμενα χρόνια έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου. Στο γεγονός ότι παρά το ότι ήταν αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούς, κάποιες ποσότητες πετρελαίου έβγαιναν από εκεί. Επίσης, θεωρούν ότι μαζί με την αύξηση των τιμών είχαμε μία μείωση της διεθνού ζήτησης, που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε και στο 10%. Και τέλος, θεωρούν ότι η Κίνα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου, είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα πριν το ξέσπασμα του πολέμου σε πολύ μεγάλη αποθεματοποίηση. Άρα δεν χρειαζόταν ποσότητες πετρελαίου και δεν πίεζε την αγορά. Σε προηγούμενες κρίσεις ήδη άνθρωποι έχουν δει το αργό πετρέλαιο να φτάνει και στα 200 και στα 250 δολάρια το βαρέλι. Τώρα το γεγονός ότι έφτασε μόνο μέχρι τα 120 θεωρούν ότι είναι μια θετική εικόνα. Τώρα να πάμε στην εγχώρια αγορά και να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου υποχώρησε χθες το 1,41 ευρώ ανά λίτρο. Στο δίζελ κίνησης ήταν στο 1,13. Εκτιμάται ότι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς ενσωματώνονται ενσωματώνονται οι πτώσεις του προηγούμενου διαστήματος. Ενώ σε ό,τι αφορά την τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία, να πούμε ότι χθες υποχώρησε στο 1,96 ευρώ και 96 λεπτά και το δίζελ κίνησε στο 1,69.
1: Και να δούμε πότε θα δούμε τις τιμές που είχαμε στην Αγγλία πριν τον πόλεμο, έτσι, εκεί στο 1970.
0: Από ό,τι φαίνεται, και ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από ό,τι φαίνεται δεν περιμένει κανείς ότι θα αποκλιμακωθούν πάρα πολύ γρήγορα οι τιμές. Μιλάνε για κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες.
1: Να προλάβουμε το καλοκαίρι τουλάχιστον αυτό.
0: Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Πινελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας τώρα, πριν από λίγο, μίλησε ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης. Μίλησε στο News Radio 105,8, μίλησε στο μαγκαζίνο μας και στην Τόνα Δρούτσα και εξήγησε πως το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, για να τον ακούσουμε.
2: Το ένα σημείο είναι ένας άνεμος αισιοδοξίας για την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό βέβαια δεν είναι αρκετό, αλλά είναι γεγονός. Ουσιαστικά βεβαίως μιλάμε για χαμηλότερες τιμές Brent. Το ερώτημα είναι πόσο χαμηλότερες και αν επιστρέφουμε στην κανονικότητα ή όχι. Η κανονικότητα για να ξανααποκτηθεί, εάν δεν αλλάξει κάτι, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν δεν έχουμε άλλα είδους περιστατικά, να την περιμένουμε στην περιοχή 60 με 70 δολάρια το βαρέλι, περίπου στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του άλλου. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι πρώτον υπάρχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις στην περιοχή, περίπου το 80% των εγκαταστάσεων έχει πληγεί λίγο ή πολύ. Υπάρχει θέμα ναρκών που πρέπει να αποναρκοποιηθεί η περιοχή. Υπάρχει ανάγκη των μεγάλων ρεζερβουάρ, των μεγάλων χωρών να ανακτήσουν τα αποθέματα τα οποία έχουν, άρα να αυξήσουν τη ζήτηση. Και βεβαίως υπάρχει και μια, ευτυχώς, μια μειωμένη ζήτηση πετρελαίου και οφείλεται στην στροφή που έχει κάνει η παγκόσμια οικονομία να προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτό. Άρα νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να βλέπουμε το βαρέλι να κινείται μεταξύ 80 και 90 και χαμηλότερα μετά το 27, επαναλαμβάνω, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν. Για να μην έχουμε και προσδοκίες οι οποίες είναι λαθασμένες. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι τώρα περνάει η επίδραση των αυξημένων τιμών σε όλο το φάσμα των τροφίμων, των υπολείπων προϊόντων. Γι' αυτό ακριβώς διατηρείται σχετικά υψηλότερος ο πληθωρισμός από ό,τι ήταν και θα ήταν προηγουμένως. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ένα 3,8-3,9 πληθωρισμό για όλο το χρόνο. Μέσο όρο χρόνο, μην μπερδεύουμε τους μήνες. Ενώ για την Ευρωζώνη το εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στο 3. Έχουμε πάντοτε αυτό το προτέρημα να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, εντός εισαγωγικών η λέξη προτέρημα. Και νομίζω ότι βαίνουμε προς μια κανονικοποίηση εάν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν συμβούν άλλα σημαντικά γεγονότα.
1: Πάντα βέβαια με αυτή την επιφύλαξη, το να μην συμβούν χτύπα ξύλο κάποια απρόπτα. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών, να εξηγεί εδώ στο δελτίο μας και στην Τόνα Δρούτσα το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Στο δελτίο μας μίλησε πριν από λίγο και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων, Γιώργος Τσαμπασλής, ο οποίος μίλησε για το που διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων και στην έδρα του και στην περιοχή του, δηλαδή στη Ροδόπη, γιατί είναι από τη Ροδόπη και εκεί δραστηριοποιείται ο κύριος Τσαμπασλής, αλλά και γενικότερα για όλη τη χώρα, ποια είναι η εκτίμηση, ποια είναι η εικόνα, αν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις και γιατί. Και κυρίως ρωτήθηκε για το πότε εκτιμάται ότι οι τιμές στην Αντλία θα επιστρέψουν στα πρώτου πολέμου επίπεδα.
3: Στο νομό μας έχουμε και αυτό μια πτωτική τάση των τιμών. Κατεβήκαμε από τα 2 ευρώ εδώ και κάποιες μέρες, πουλάμε στο 1,9, 1,920 και το πετρέλαιο κίνησε στο 1,15. 1,15 και 7 αρχίζουν οι τιμές τους. Είναι πολύ καλά. Ευελπιστώ να κατεβούν κι άλλους οι τιμές την καλοκαιρινή σεζόν αυτή, ώστε ο κόσμος να μπορεί να κάνει τα μπάνια του φτηνά και οικονομικά, γιατί το κόστος της μετακίνησης είναι πολύ μεγάλο με τις τιμές που υπήρχαν.
1: Έχουμε εικόνα, έχετε εικόνα για τις τιμές στην υπόλοιπη χώρα, αν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν πτωτικές τάσεις παντού. Τώρα οι αποκλίσεις με το 12 λεπτά το πλαφόν δεν είναι μεγάλες. Έτσι, αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί επί κρίση πολέμου είχαν μπει 12 λεπτά πλαφόν στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο στη βενζίνη, στην αμόλυβδη. Από εκεί και μετά οι τιμές του δηληστηρίου πάνω κάτω παίρνουμε όλες τις ίδιες τιμές. Και οι τάσεις είναι σχεδόν ίδιες, οι εμπορικές τάσεις αγοράς.
1: Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, επειδή πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα αργήσει πολύ να επιστρέψει η κανονικότητα?
3: Και εγώ τιμές. Αυτό λέω, ότι εντάξει, δεν έπεσαν οι τιμές τώρα λόγω της συμφωνίας Αμερικής με το Ιράν. Έτσι, δεν θα έρθει κατευθείαν, γιατί τα συμβόλαια που έγιναν και αγοράστηκαν κατά καύσιμα είναι πριν 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, τότε που ήταν ο πόλεμος. Ο πόλεμος διέρχεσε, αν δεν κάνω λάθος, 100 μέρες. Δεν αγοράσαμε εχθές πετρέλαιο να έρθει σήμερα και να το πουλήσουμε αύριο με την καινούργια τιμή. Υπάρχουν παλιά συμβόλαια αγοράς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε πτωτική τάση σιγά σιγά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε ένα μήνα μέσα θα φανούν, εκτός απρόπτου, εκτός αν γίνει κάτι που δεν το ξέρει κανένας πάλι, έτσι.
1: Και πότε πιστεύετε ότι θα ξαναδούμε στις Αντλίες τιμές που βλέπαμε πριν από τον πόλεμο, δηλαδή
3: γύρω
1: στο 1970?
3: Εγώ πιστεύω μέσα στον Ιούλιο να φανεί κάτι καλύτερο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα να μείνουμε στο θέμα που και το επόμενο θέμα αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πονοκέφαλο των οικοκυριών, την ακρίβεια. Στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα το πόσο κάνει.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού των τιμών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πλατφόρμα που ήδη έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με αυτή. Εσύ έκανες μια πρώτη έρευνα εδώ για το Ernews Red 105,8 και περιμένουμε τα συμπεράσματά σου. Τι διαπίστωσες, τι είδες, πόσο εύκολη είναι, πόσο εύχριστη η πλατφόρμα και αν προσφέρει λύσεις?
5: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είναι μια πολύ εύκολη πλατφόρμα. Mm-hmm. Καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αρκεί να την κατεβάσει στο κινητό του. Επιτρέπει στους πολίτες να αναζητήσουν προϊόντα και να συγκρίνουν τιμές στα σούπερ μάρκετ πριν τις αγορές τους. Μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή λίστα αγορών και να υπολογίσουμε σε ποιο σούπερ μάρκετ μπορούμε να βρούμε πιο φθηνά το ίδιο προϊόν την ίδια ημέρα.
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες τώρα, Έλληνα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα προϊόντα. Δηλαδή, αναρωτιούνται οι καταναλωτές. Εγώ θα ψάχνω δηλαδή μια συγκεκριμένη συσκευασία στη Γλυφάδα και μια άλλη πιο φθηνή στους Αμπελόκηπους ή στο Μαρούσι.
5: Είναι το ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια γραμμάρια, την ίδια ημέρα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, διαφορετικής αλυσίδας, που μπορεί να το βρει κάποιος στη γειτονιά του, γιατί δεν έχουμε μόνο ένα σούπερ μάρκετ έξω από το σπίτι μας. Μπορείς να το βρεις πιο οικονομικά και μάλιστα όλα αυτά σε real time στο κινητό σου μέσα από αυτή την πλατφόρμα
1: και ακόμα και από
5: τον υπολογιστή σου. Είναι μια ολόκληρη λίστα μπροστά σου, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ χρηστική για όλους μας. Βοηθάει και στην καλύτερη οργάνωση των αγορών. Εξοικονομείς χρήματα, αρκεί βέβαια να έχεις χρόνο, να σου πω την αλήθεια, να επισκέπτεται κάποιος ακόμα και την ίδια ημέρα περισσότερα από δύο σούπερ μάρκετ διαφορετικής αλυσίδας, ώστε να προμηθευτείς τα προϊόντα που χρειάζεσαι σε πιο χαμηλές τιμές. Στην πράξη αυτό είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε 2-3-4 σούπερ μάρκετ να παίρνει τα πιο οικονομικά. Όμως μπορείς να ανατρέξεις την πλατφόρμα posokani.gov.gr, να δεις τις τιμές των προϊόντων και αφού τις συγκρίνεις με όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που είναι κοντά σου, τότε να επισκεφτείς εκείνο που στα περισσότερα προϊόντα που θέλεις να πάρεις να είναι πιο οικονομικές, πιο χαμηλές οι τιμές. Εμείς πάντως μέσα από την έρευνα που κάναμε είδαμε ότι η διαφορά στις τιμές για το ίδιο προϊόν μπορεί να ξεκινάει από 30 λεπτά, όμως μπορεί να φτάνει και τα 6 ευρώ την ίδια μέρα ακριβώς το ίδιο προϊόν, ακριβώς η ίδια μάρκα, σε διαφορετικά όμως σούπερ μάρκετ.
1: Και σε διαφορετικές περιοχές.
5: Ακριβώς. Ενδεικτικά να σου πω ότι στα ψώνια της ημέρας που μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και λες ας πάρω ένα καλάθι, βάζεις δύο πράγματα, 56 ευρώ στο σύνολο, υπολόγισα εγώ με βάση τις αγορές που κάνω, αναζητώντας τα ίδια προϊόντα σε άλλα σούπερ μάρκετ, άλλης αλυσίδας δηλαδή, είδα ότι η διαφορά είναι έως και 12 ευρώ φθηνότερα, δηλαδή 44 ευρώ, αρκεί να έχω χρόνο και να πάω να πάρω δύο προϊόντα σε αυτό το σούπερ μάρκετ, άλλα τρία σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου.
1: Μάλιστα. Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί μόλις τώρα έχει ξεκινήσει να μπαίνει στην καθημερινότητα μας αυτή η νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια, το posokani.gov.gr, για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη. Ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
6: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
7: Όντως το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές, κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα και οι τιμές. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
6: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
7: Άθλια.
6: Περισσότερο άθλια, ναι.
8: Πάντως τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο. Τα επίσημα
6: στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιουδήποτε όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
7: Δηλαδή τι είναι, στα όρια χρεοκοπίας.
6: Να σας πω δύο νούμερα. Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5%. ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
1: Λοιπόν, χρήσιμο εργαλείο λοιπόν η νέα πλατφόρμα, αλλά χρειάζονται επιπλέον μετά κατά τις ακρίβες. Ακούσαμε να λέει ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, εδώ στο News Radio 105,8 στο σταθμό μας. Και στην ίδια εκπομπή μίλησε τώρα και η πρόεδρος της Εκπιζό, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία ξεκαθάρισε ότι έχει να κάνει με την ενημέρωση των καταναλωτή και όχι με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
9: Καλοδεχούμενη θα έλεγα η ψηφιακή εφαρμογή. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκριση τιμών και μέχρι εκεί. Δεν είναι πανάκια, όπως είπε και ο κύριος
7: Πέτρος.
9: Και βεβαίως δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το θέμα λοιπόν και το ζητούμενο είναι ότι όσοι καταναλωτές θα το δούμε στην πορεία την χρηστικότητά της. Γι' αυτό έχει ζητήματα. Δηλαδή, εάν το σούπερ μάρκετ είναι 10 αλυσίδες αυτές οι οποίες τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αν η αλυσίδα η οποία έχει 8-10 ευρώ ή 6 πόσο λιγότερα στο καλάθι των 15-20 προϊόντων που εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη βδομάδα είναι 3-4 χιλιόμετρα, τα έχουμε δώσει στη μεζίνη, παράδειγμα λέγω, ή έχουμε αφιερώσει και πολύ χρόνο, διότι ενδεχομένως δεν είναι η αλυσίδα που ψωνίζουμε που είναι κοντά μας.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αφήσουμε λοιπόν προς το παρόν το πόσο κάνει τη νέα πλατφόρμα. Ακούσαμε εκπρόσωπους των σούπερ μάρκετ και των αναλωτών να λένε στο σταθμό μας ότι είναι μεν χρήσιμο εργαλείο, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας και δεν είναι πανάκια η πλατφόρμα αυτή. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στις Βρυξέλλες τώρα. Γιατί εκεί οι 27 ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής συζητούν σήμερα τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα καθορίσει το πακέτο των χρημάτων που θα μοιραστούν τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτηριά μας Έλληνα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μεγάλο αγκάθι είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά σε κάθε περίπτωση. Έλληνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν τον προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αναμένεται και θέλουν να πιέσουν έτσι ώστε να κλειδώσουν κάποια πολύ βασικά σημεία, τα οποία όμως δεν υπάρχουν συγκλήσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι μόνο παραδοσιακά βορρά-νότος, που συνηθισμένα λέμε. Εδώ μιλάμε για μια συστέμελη αλλαγή στον προϋπολογισμό και πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που υπήρχαν στον προηγούμενο. Το επιτάσσουν και γεωπολιτικές συνθήκες. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι θα πρέπει αυτός ο προϋπολογισμός προϋποθέτει και εσωτερικά έσοδα, δηλαδή έσοδα τα οποία θα προκύψουν στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι μόνο από εισφορές δηλαδή, των κρατών μελών. Πρέπει να σου πω ότι δύο τέτοιες πτυχές που τέθηκαν στο τραπέζι είναι τόσο να μπουν φόρες σε κρυπτονομίσματα αλλά και σε ηλεκτρονικό τζόγο, με χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία να το θέλει κάτι τέτοιο. Ενώ από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία δεν θέλουν μεγάλο προϋπολογισμό, θέλουν μικρότερο αλλά και πιο ποιοτικό, όπως λένε. Πρέπει να σου πω σε μια εξέλιξη ότι τώρα εστάλει μήνυμα από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα συμπεράσματα. Δεν περιμένουμε όμως κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική συζήτηση που θα γίνει. Αλλά θα κλειδώσει ο προϋπολογισμός, πρέπει να κλειδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα σήμερα δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό πάνω σε αυτό.
1: Οπότε θα έχουμε συνέχεια. Ναι.
10: Ακριβώς. Αυτό που μπαίνουν τώρα και συζητούν αυτή την ώρα με το γεύμα η αρχηγή των κρατών μελών είναι η Μέση Ανατολή. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με όλες τις παραμέτρους της ενέργειας. Έχουν συζητηθεί όλα αυτά σε επίπεδο πρέσβεων όλο αυτόν τον καιρό. Ωστόσο, σήμερα είναι σημαντικό αυτό γιατί έρχεται μια μέρα μετά τη συμφωνία. Μια βέβαια συμφωνία και από την άλλη πλευρά, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα στενά του Ορμούς. Ενδεχομένως, αν θα αλλάξει κάποια αποστολή που υπάρχει στην περιοχή. Πρέπει να σου πω επίσης ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Χθες και μάλιστα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα. Εγώ θα σου έλεγα ότι η είδηση που βγαίνει εδώ είναι, και δεν υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, είναι η γέφυρα επικοινωνίας που υπάρχει πια τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία. Mm-hmm. Από το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
10: Είναι πολύ σημαντικό, mm-hmm, και πρέπει να σου πω ότι η συζήτηση και σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο ήταν πάρα πάρα πολύ έντονη. Υπήρχαν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Υπήρχαν κράτη όπως η Γερμανία που βρίσκεται εξαιρετικά αντίθετη, αλλά και η Γαλλία σε αυτό, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη Ρωσία. Όπως και οι βαλτικές χώρες θεωρούν ότι δεν είναι γόνιμο το έδαφος. Υπάρχουν χώρες που εκτιμούν και πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα σιγά σιγά, γιατί είναι ζήτημα της Ευρώπης το τι συμβαίνει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και πολύ έντονη συζήτηση για το αν αυτόν τον ρόλο θα τον έχει ο Αντώνιο Κώστα, ο οποίος χθες έκανε γνωστό ότι είχε ήδη επαφές με τη ρωσική πλευρά. Έδωσε δηλαδή εντολή στο γραφείο του να ξεκινήσουν κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Όπως είπε, όχι στο δρόμο της ειρήνης, δεν θα έχει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, αλλά να υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας. Εκεί λοιπόν άνοιξε μια ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση για το αν αυτός θα πρέπει να είναι. Θεσμικά όμως είναι αυτός ο κύριος εκπρόσωπος. Και θα κλείσω με το τελευταίο. Σε αυτό το κομμάτι, στην ασφάλεια που συζητήθηκε χθες, είχαμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ήταν και έτοιμα ο ελληνικό να μπει μέσα σε αυτό το κείμενο των συμπερασμάτων, αλλά και στην ουσία του, να καλύπτει ασφάλεια και άμυνα απειλές 360 ημιρών που θα αφορά όχι μόνο βαλτικές χώρες, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στις Βρυξέλλες, γιατί με συγκεκριμένη ατζέντα προσήλθε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα διεκδικήσει για τη χώρα μας πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Μένουμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό είναι το ένα μέτωπο που ανέφερες. Είναι το εσωτερικό μέτωπο, εκεί που η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της άφιξης στην Βελγική πρωτεύουσα, έσπευσε να τονίσει ότι χρέος της πολιτείας είναι οι μειώσεις στο αργό πετρέλαιο να φτάσουν και στην Αγγλία. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο σχετίζεται με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά, το ανέφερα, και η Έλληνα όσον αφορά στο πολυεθές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνομιλώντας, πρέπει να σου πω με κυβερνητικά στελέχη, αυτό που μας λένε είναι ότι η κυπριακή πρόταση, η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια βάση συζήτησης, καθώς είναι η πρώτη που κατατέθηκε έχοντας συγκεκριμένα από εσάς. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός τονίζει, απευθυνόμενος στους ομολόγους του, ότι πρέπει να έρθει στο προσκήνιο ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος θα συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών. Επιμένει επίσης η Αθήνα, Γρηγόρη, σε μια κοινή χρηματοδότηση αγαθών που σχετίζονται με την άμυνα, την ασφάλεια αλλά και την ενέργεια. Επίσης, πρόταγμα για την Αθήνα, η περιχαράκωση, η περιθρούρηση των πόρων για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και η διασφάλιση ότι η επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα λειτουργήσει σαν τρενάκι που θα φέρει μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είχαμε χθες, να υπενθυμίσουμε, την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μια συνάντηση στην οποία ετέθησαν επιτάπητες τελευταίες εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και πάλι στην ενίσχυση και που προσφέρει η Αθήνα στο Κίεβο. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν πρέπει οι πολεμικές επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από τα μέτωπα, καθώς με αυτόν τον τρόπο έκανε και μια ειδική αναφορά στο πρόσφατο, να υπενθυμίσουμε, περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Νωρίτερα, επίσης, μέσα στην ημέρα, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε μία μίνι σύνοδο. 19 ηγέτες κρατών μελών συζήτησαν για το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Και είχαμε επίσης και μια τέτοια συζήτηση να διεξάγεται εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το αμεσταλμένο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στη Βελγική πρωτεύουσα.
4: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Ακούσαμε μόλις από τα τελευταία νέα από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Συνεδριάζουν 27 ηγέτες, με φόντο βεβαίως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αβεβαιότητα, σε αυτό το θέμα θα πάμε τώρα, αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. βάση του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, προκαλεί ακύρωση των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στην Ελβετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο και η Τεχεράνη διαμηνεί ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Πάντως, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενοτορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ανθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θρίλερ μέχρι την τελευταία στιγμή, Έλενα.
12: Ακριβώς, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, συγκεκριμένα από δήλωση που έκανε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Επικαλούμενο λοιπόν αυτόν, το CNN αναφέρει ότι το Ιράν ζητάει να υπάρξουν εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο πριν την έναρξη των συνομιλιών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αυτό που δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο CNN. Λίγο νωρίτερα υπήρξαν και δηλώσεις του Γκαλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος και είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζαμε σαν πληροφορίες, θα ήταν αυτός που θα μετέβαινε σήμερα στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών βάσει του μνημονίου, που θα διαρκέσουν 60 ημέρες βάσει του μνημονίου κατανόησης. Ο Γκαλιμπάφ λοιπόν είπε ότι η όρος για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις είναι να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης, και αν ο εχθρός, όπως τον χαρακτηρίζει, έχει υπερβολικές απαιτήσεις, έχουμε κάνει σαφές ότι η απάντησή μας θα είναι δρυμία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Μάλιστα, στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου αναφέρεται αυτό, ότι γίνεται πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Είχαμε την προηγούμενη νύχτα και μέχρι τα ξημερώματα, αλλά και σήμερα, σφοδρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, αλλά και ανατολικά στην κοιλάδα Μπεκά. Εκεί λοιπόν έχουμε, σύμφωνα με τους Λιβανέζους, 18 νεκρούς και 33 τραυματίες, ενώ νεκροί είναι και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου πριν από λίγο διεμήνησε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά των στρατιωτών του αλλά και των πολιτών του και ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο. Επίσης υπάρχει πίεση από την Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ και αυτό το βλέπουμε και από τις δηλώσεις του J.D. Vance, του Αμερικανού Αντιπροέδρου, ο οποίος, σχολιάζοντας και δηλώσεις του Μπενκβίρ, για παράδειγμα, του ακροδεξίου εταίρου του Μπέντσαμιν Νετανιάχου, ότι ο Λίβανος θα καεί, είπε ότι αν ήμουν εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, θα σκεφτόμουν προτού επιτεθώ κατά του μοναδικού ισχυρού εταίρου που έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αγκάθια τα οποία σίγουρα συνέβαλαν στο να ακυρωθούν οι σημερινές συνομιλίες. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί αρχικά...
1: Αγκάθια που έγιναν στην επιφάνεια με το καλημέρα, έτσι, από την πρώτη μέρα κιόλας.
12: Ακριβώς. Οι Αμερικανοί, στην ανακοίνωση από το γραφείο του J.D. Vance, του Αντιπροέδρου, ανέφεραν ότι υπήρχαν ανεπίλητα θέματα σε logistics. Ωστόσο, οι Financial Times λένε ότι το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς, το θέμα του Λιβάνου.
1: Τώρα, αλλά κρατάμε το θετικό από εκεί και πέρα, το οποίο θετικό είναι ότι έχει αρχίσει σταδιακά κίνηση στα σνέα του ορμού βάσει τη πρόσφατη συμφωνία.
12: Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέχρι τώρα, εχθές, πρώτη μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου, 25 εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά. Ωστόσο, να σου πω και εδώ μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ανακοίνωση από την υπηρεσία διαχείρισης για τον πνευστικό κόλπο του Ιράν, που λέει ότι για τις πρώτες ημέρες, 60 ημέρες, η διέλευση των πλοίων θα είναι δωρεάν. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει έτοιμα προς το Ιράν από τα πλοία 48 ώρες πριν.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Η οικονομία μπαίνει σε πρώτο πλάνο στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και στεθούν οι κάλπες, και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη σε όλα τα μέτωπα, θέτοντας ως προτεραιότητα, όπως λένε από το Μαξίμου, την αναχέτηση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει με έμφαση το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει κάθε σενάριο κυβερνησίας και τονίζοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τώρα Αλεξάνδρας Δούκου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για αυτό που είπε ο Γιώργος Σεκαντάρης, ο επικεφαλής της ομάδας που είχε συγγράψει το μανιφέστο της Ελλάς του κ. Τσίπρα, ο οποίος αισιοδοξεί για τις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα, όπως είπε, Μητσοτάκης ή Τσίπρας θα είναι σκληρό, και εκτίμησε ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί εκεί, στο δεύτερο γύρο. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Σδούκου.
13: Εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή. Αν θέλετε, αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα την ώρα της κάλπης είναι, αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μία πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ή εξελίξεις. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μια περιπέτεια την επόμενη μέρα, όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη γιατί πιστεύει στο Πασόκ, και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας.
1: Να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αλληλεπολίτευσης τώρα λοιπόν, όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις και δυσαρέσκεια για τη νέα με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στον Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου για τη διαχωριστική γραμμή που ανοίγει ξανά στο Πασόκ τη συζήτηση για τα προοδευτικά μέτωπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων υπερασπίζεται τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς και με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ενώ από την άλλη υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι γελία και άτοπη, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ χωρίς διεργασίες για συμμαχίες μέχρι τις κάλπες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τη δικιά του εικόνα και το δικό του ρεπορτάζ, γιατί μιλάμε ουσιαστικά, Νότι, για μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ στελεχών του Πασόκου, από τη μία που μιλούν για δημιουργία προοδευτικού μετώπου και από την άλλη αυτών που θέλουν τον αυτόνομο βηματισμό. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κύριε. Θα έλεγα ότι είναι ακόμα βαθύτερη από ό,τι σωστά περιέγραψες η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ψυχών, όπως είχαν παραδειχθεί σε έναν παλιότερα φιλικό διάλογο ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, που εκφράζουν δηλαδή δύο ψυχές, διότι και υπάρχουν και επιπλέον αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, κράτησε ίσες αποστάσεις και αυτό έφερε ακόμη, ανακύκλωσε, θα λέγαμε, την ένταση και την γκρίνια και την ισοστρέφεια στο εσωτερικό του πάλε ποτέ ισχυρού Πασόκ, καθώς και από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι αυτός ο εισαποστακισμός, αν με επιτρέπετε ο όρος, δεν κάνει καλό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο υπεύθυνος ο κ. Δούκας, ο οποίος καθηγά είπε πρέπει να μιλήσουμε με τον κ. ΣΥΡΙΖΑ, με το από τη μια πλευρά, με την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί προεκλογικά να γίνεται μια τέτοιου τύπου συζήτηση, και τη χαρακτήρισε γελία αυτή τη συζήτηση. Ο Δήμαρχος, ως γνωστόν, υπερασπίζει τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι δεν πρέπει προεκλογικά να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Τρίτοι παρακολουθούν με αμηχανία, και πρέπει να σου ομολογήσω και με μια απογοήτευση την αντιπαράθεση αυτή.
1: Και διαβάσουμε και ακούμε και βλέπουμε πολλά. Και, για παράδειγμα, υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σενάρια ακόμα και για ηρωική έξοδο του κύριου Δούκα.
14: Ναι, ένα σενάριο είναι η ηρωική έξοδο του κύριου Δούκα. Πολλοί το λένε αυτό, αν και διαψεύεται από το περιβάλλον του, για να μετακινηθεί ευκολότερα προς την Ελλάδα του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά και ένα όχι σενάριο, μια συζήτηση την οποία αποκράτηται κανείς, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση του συνεδρίου, η απόφαση αυτή αφορά την πρώτη κάλπη, και βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση για το αν αυτές οι αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν από κάλπη σε κάλπη. Δηλαδή το Πασόκ προσωπεί ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές, οπότε μας δεσμεύει, λέει, το ένα μέρος η απόφαση του συνεδρίου ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη, λέει, το άλλο μέρος ότι δεν μπορούμε, είμαστε ένα θεσμικό κόμμα, τέτοιο κόμμα, δεν μπορούμε να αφήνουμε τη χώρα ακυβέρνητη και πρέπει να τα δούμε.
1: Κατανοητό.
14: Όλα μετά, ναι, τις εκλογές. Η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, πρέπει να προσθέσω και να κλείσω έτσι και μπορεί, στις Βρυξέλλες, για τη σύνοδο των σοσιαλιστών, έκανε ακόμα πιο σύνθετο χειρισμό αυτής της κρίσης που ξέσπασε. Mm-hmm. Είναι σαφές πάντως ότι κάθε φορά που ανοίγει το μέτωπο περί εσωτερικών συνεργασιών, ειδικά όταν ακούγεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελεί τον κύριο αντιγωνιστή του, έρχονται ισχυρές αναταράξεις με στελέχη να λένε, να σημειώνουν, να γράφουν, να ανεβάζουν αναρτήσεις σε επώνυμα στελέχη.
1: Και μεγαλώνει και αυτό το χάσμα ακόμα περισσότερο.

0: Μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφκα στις Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
1: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
0: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην Αίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
2: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό του κύκλο.
0: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
3: Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε μόλις τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ο νέος συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, στον τηλεοπτικό σταθμό One. Προβλέπονται καταιγίδες. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Όταν λέω τοξικά, δεν λέω ότι ήταν αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό από όλους. Αλλά έτσι όπως το έφερε η πολιτική διαδικασία στη συνείδηση του κόσμου, θεωρείται είναι τοξικό. Όπως θεωρεί το Ιδημάρ που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό. Βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο. Τα δε έφυγε ο κ. Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος ήταν ο συντονιστής του προγράμματος. Μάλλον του μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε τοξικά κόμματα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και όπως αποκάλυψε και τον ακούσαμε, mm-hmm. Το είχε αυτό προτείνει και στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, αλλά και στον
3: Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Τώρα από εκεί και ύστερα θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε αυτό. Ήδη κάποιοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να απαντηθεί. Από εκεί και ύστερα μένει να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της ηττίας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την κυρία Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα.
5: Εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων των αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νομίζω για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Ορείου Πάγου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Ορείου Πάγου, και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία.
3: Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε για τους πολιτικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικογραφίες στη Βουλή, με φόντο το πόρισμα Τυχεροπούλου.
5: Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών, δεν είναι? Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
6: Προέκυψε το πόρισμα Τυχεροπούλου.
5: Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας έχουν κάποια βάση.
7: Ναι.
5: Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τυχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα,
6: ναι,
5: και είπε ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν.
6: Ναι.
5: Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για 2 πρώην υπουργούς.
6: Ναι.
5: Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε.

0: την κυρία Τιχεροπούλου, και η οποία κυρία Τιχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους τρεις μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
1: Σκόπιμα δεν τη στέλνουν.
0: Δεν στη Βουλή.
1: Σκόπιμα δεν τη στέλνουν.
2: Για την έστειλα.
0: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω.
3: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Χωρίς κρυώματα και ελεύθερο στα μάτια επισκεπτών και θαυμαστών του Παρθενώνα, είναι από χθες το δυτικό αίτωμα του ναού. Η αναστήλωση ολοκληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια και πλέον αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του, αποδεικνύοντας τη μοναδικότητα του ναού της Αθηνάς, τις αξεπέραστες αναλογίες και τη γεωμετρική του τελειότητα. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μας τα πες και χθες αναλυτικά, Έλενα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε και νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερτνιούς τουρίστες πραγματικά εντυπωσιασμένους, οι οποίοι αντίκρισαν σήμερα τον Παρθενώνα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικό αυτό, γιατί δεν υπάρχουν οι σκαλοσχές. Οπότε όλοι έχουν συνηθίσει, ακόμα και αυτοί που επαναλαμβάνουν τον τουρισμό τους στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, πηγαίνοντας στην Ακρόπολη, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό θέμα, όπως και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε. Η γεωμετρική τελειότητα που αρχιτεκτονικά χαρακτηρίζει την Ακρόπολη, πρέπει να πούμε γρηγόρα, αναδεικνύεται μέσα από αυτό το αναστολιστικό κατόρθωμα που ευετεύχθη στο δυτικό αίτωμα. Αυτό είναι και το σημείο που υπογραμμίστηκε και με τα λεγόμενα, που υπογράμμισε μάλλον με τα λεγόμενα της Υπουργός Πολιτισμού μετά την απομάκρυνση και των εξωτερικών σκαλωσιών. Μετά από σχεδόν δύο αιώνες, πολύ σωστά το είπες, 220 χρόνια συμπληρώθηκε, προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Η οριστική απομάκρυνση, δηλαδή αυτό που εμείς ονομάζουμε των εξωτερικών κρυωμάτων, που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, είναι κάτι το οποίο το είπαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας πραγματικά μια πληρέστερη μορφή. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, αυτή πραγματοποίησε το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πραγματοποιείται και είναι συνεχές. Δηλαδή δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί και αν ποτέ ολοκληρωθεί.
3: Μέχρι.
4: Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το δυτικό αίτωμα, εκτός από την απομάκρυνση των σκαλοσιών, αυτό που έγινε επί της ουσίας είναι η τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αιτώματος και η ολοκλήρωση αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Έτσι λοιπόν αποκαθιστάται η αρχιτεκτονική ενότητα αυτού του αιτώματος. Δηλαδή το βλέπουμε στην ολότητά του κανόνου λίγης.
3: Ωραία, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερτνιούς η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
5: Καθώς υπήρχαν οι σκαλοσιές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό. Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
3: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, πολύ θετικά στοιχεία έρχονται για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος φαίνεται ότι αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση του Ιράν, με διψήφιο άλμα στα έσοδα. Άκρος ανθεκτικός λοιπόν, ακόμα και στο μέσο της μεγάλης κρίσης στον κόλπο, αποδείχθηκε ο ελληνικός τουρισμός. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε από τις εξελίξεις στις δραματικές στη Μέση Ανατολή. Πιο εντυπωσιακή ακόμα η πορεία των εσόδων, αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι δωρές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς πέτυχε μια ιστορική νίκη, σπάζοντας παραδόσεις δεκαετιών. Ωστόσο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ επισκίασε την νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουμε να περιμένουμε. Τάσο, καλό μεσημέρι. Είδαμε δυστυχώς τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό της διοργάνωσης.
2: Ναι, πολύ σωστά τα είπες και μάλιστα ιδιαίτερα δυσάρεστος, καθώς ο 23χρονος Καναδός της Ασουόλο, ο Ισμαήλ Κονέ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι Καναδάς Κατάρ έπειτα από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Ματιμπό του Κατάρ, με τις εικόνες μάλιστα να σοκάρουν και να ψάχνουμε και να βρούμε replay, γιατί σύμφωνα με την απόφαση και της FIFA δεν θέλουν αυτές τις σοκαριστικές σκηνές να περνάνε μέσα στα σπίτια, αλλά μέσα από τις τηλεοράσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, πέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες. Ο παίκτης των συνοργανωτών, όπως είναι ο Καναδάς, θα χάσει όλο το υπόλοιπο εννοείται παγκόσμιο κύπελο και θα χειρουργηθεί ή σήμερα ή αύριο. Κατά τα άλλα, το 6-0 των Καναδών ήταν και το σκορ, αν μη τι άλλο, της χθεσινής ημέρας, καθώς επιβλήθηκαν εύκολα, όπως αποδείχθηκε του Κατάρ, αυτό το 6-0 που ουσιαστικά δίνει και τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για την ομάδα του Καναδά. Για τον πρώτο όμιλο, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 στην Ατλάντα και τα ξημερώματα σήμερα, Ελλάδος, Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0 στο Ζαμποτάν. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση είχε ασφαλίσει το Μεξικό που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση Τσεχία με 1 βαθμό και τέταρτη Νότια Αφρική με επίσης 1 βαθμό στο Γκαλαβερέτς προηγείται η Τσεχία μέχρι στιγμής. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η-25 του μηνός με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Μεξικό και στο Μέξικο Σίτι και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Θα πάμε. Οι τρίτες αγωνιστικές θα γίνουν όλες την ίδια ώρα.
3: Σήμερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, Τάσο, τώρα?
2: Να συμπληρώσω μόνο ότι η Ελβετία δεν είχε εκπληκτική νίκη για το δεύτερο όμιλο απέναντι στην Ερζεγοβίνα με 4-1. Το σκορ ήταν 0-0 στο 75, να θυμίσω εδώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Όσον αφορά λοιπόν την επόμενη, τη σημερινή ημέρα, η δράση συνεχίζεται αν μη τι άλλο με την εξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική στο τρίτο και στο τέταρτο όμιλο.
3: Το σημερινή είναι σχετικό βέβαια, γιατί με τη διαφορά όρο έχουμε μπερδευτεί κάπω, αλλά σημερινή, δικιά μα σημερινή ημέρα.
2: Ναι, εντάξει, η δικιά μα σημερινή ημέρα είναι αλήθεια. Εξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής, τρίτο και τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα. Αρχικά στις 10 ώρα Ελλάδος, το 10 το βράδυ, για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν οι ΗΠΑ Αυστραλία και στη 1 η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Σαββάτου, τα εξηγώ για να μην μπερδευόμαστε, θα κοντραριστούν για το τρίτο όμιλο Σκωτία-Μαρόκο και στις 3:30, το ξημέρωμα επαναλαμβάνω, Βραζιλία-Αϊτή.
3: Μάλιστα, ωραία. Πλούσιο θέαμα λοιπόν. Είχαμε εντωμεταξύ και την, και την πρώτη, αλλά και.
2: Μισό λεπτό να πω και τις 6 ώρα έχουμε και το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη. Είναι θάνατος ή ζωήμος στις 6 ώρα.
3: Βέβαια. Τουρκία-Παραγουάη λοιπόν 6 ώρα το πρωί. Ωραία. Ναι. Είχαμε και την πρώτη ετοιμαξία αλλαγή προπονητή στο Μουντιάλ. Πότε πρόλαβε κιόλας?
2: Ναι, συμβαίνουν αυτά. Ειδικά άμα είσαι από κάποιες χώρες που δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθί τους και είναι λίγο αυστηρές. Αναφέρομαι στην Εθνική Τινησίας που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο της εν μέσω Μουντιάλ. Ο Σαμπρί Λαμουσί απολύθηκε από τους αετούς της Καρχιδόνας, έτσι το παρατσούκλι τους, μετά την 5-1 που δέχθηκε από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τεχνική ηγεσία της Τινησίας ανέλαβε ο Ερβέ Ρενάρ, 57 ετών Γάλλος τεχνικός. Έκανε και την πρώτη του προπόνηση, ενώ ο Ρενάρ έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από λίγους μήνες για να το διαδεχθεί ο Γιώργος Δόνης, έτσι, που είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής και είναι ο προπονητής που με την συμμετοχή του και καθοδήγησε την ομάδα με τους Σαουδάραβες το 2022 και είναι η μοναδική ομάδα που είχε νικήσει τότε τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.
3: Πάντως μέχρι στιγμής την παράσταση την κλέβουν οι Νορβηγοί φιλαθλοί. Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την κίνηση που κάνουν, σαν να τραβούν κουπί όπου και αν κάθονται, είτε στις κερκίδες, είτε σε πάρκα, είτε σε σκάλες κυλιόμενες.
2: Και έγινε και στο κοινοβούλιο.
3: Και στο κοινοβούλιο, σωστό, ναι.
2: Μια πολύ όμορφη εικόνα. Δείγμα συμπαράσταση προς την εθνική τους ομάδα, βεβαίως, οι βουλευτές της Νορβηγίας.
3: Ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Τώρα, τι εντυπωσιακό είπε ο Φόρτης Αετής, ο Πιερό, που ανήκει στην Άγκαιο το σημερινό αγώνα με την Βραζιλία, θα σου.
2: Λοιπόν, ακριβώς. Παίζουν σήμερα η Αετή με την Βραζιλία. Ένα ιστορικό παιχνίδι για τους.

Κυρατζίδες, εδώ σε ένα κυρατζίδικο, οι κυρατζίδες που ήταν καραβαναρέοι, μισθωτοί μεταφορείς του παλιού καιρού και διακινούσαν αγαθά σε όλα τα Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη. Οι κυρατζίδες στο συγκρότημα όμως θα είναι μαζί μας την επόμενη Παρασκευή σε μια συναυλία από το στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτο Μιχάλη Σιγλέτο. Να είστε συντονισμένοι, αυτές οι μέρες είναι πολύ δυνατές ενεργειακά, αξίζει να βγείτε, να βγείτε, να γιορτάσετε, να χόρεψετε, να ακούσετε μουσική, να δείτε ηλιοβασιλέματα και ανατολές, να πάτε στη θάλασσα, να πηδήξετε φωτιές. Την επόμενη εβδομάδα εννοείται θα έχουμε πολλά από τα έθιμα του Κλείδωνα, έτσι όπως γινότανε παλιά το έθιμο του Κλείδωνα σε αυτή τη χώρα. Και ακόμη μια φορά τραγούδια από το αρχείο μας, τραγούδια του Κλείδωνα και άλλα πολλά για τις τροπές του ηλίου, τη στάση που κάνει τρεις μέρες, 21, 22, 23 είναι η στάση του θερινού ηλιοστασίου. Πάμε να ακούσουμε λίγο κυρατζίδες ακόμα.

0: Λοιπόν, και μετά τη Τζιά θα επιστρέψετε, γιατί την Κυριακή θέλουμε να είμαστε στη Ραφίνα και έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων Ραφίνα, την κυρία Έφη Γκατσοπούλου. Σας καλωσορίζω στα Ξωτικά της Παράδοσης.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Με τη σπουδαία ιστορία που έχετε ως Λύκειο των Ελληνίδων.
1: Ναι.
0: Και τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που θα κάνετε στις 21 του μήνα, για τις οποίες θέλουμε να μας μιλήσετε.
1: Βεβαίως. Το Λύκειο Ελληνίδων Ραφίνας είναι ένα από τα σπουδαιότερα παραρτήματα στην Ανατολική Αττική του Λυκείου Ελληνίδων, τα 55 σε όλη τη χώρα. Έχει αγκαλιάσει εκατοντάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι χορεύουν, τραγουδάνε, κεντάνε, ζωγραφίζουν στα τμήματά της. Την Κυριακή λοιπόν, που είναι το θέμα μας, έχουμε διοργανώσει μια μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Οι μνήμες σε κίνηση». Είναι οι μνήμες που όλοι κουβαλούμε μέσα μας από τα παιδικά μας χρόνια, από τους τόπους καταγωγής μας, από την ιστορία του λαού μας, από τη λαογραφία, και που φτάνουν ως τα σήμερα μέσα από τα τραγούδια, τα πατήματα, τις μουσικές, τους στίχους. 160 χορευτές, η ομάδα ακρουστών του Λυκείου Ελληνίδων Ραφίνας, μια εφταμελής ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής, περιμένουν όλους σας και όλους μας την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 στο προάβλιο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ραφίνας, για μια ξεχωριστή παράσταση που θα αγγίξει τις ψυχές μας και θα ενώσει το παρελθόν με το παρόν, αλλά και το μέλλον της Ελλάδας μας.
0: Στην ορχήστρα να σας πω ότι τα περισσότερα είναι εξωτικά της παράδοσης, έχουν περάσει από εδώ και έχουμε ηχογραφήσει. Ο Μανούς ο Κλαπάκης στα κρουστά, ο Παναγιώτης ο Σκουτέρης στα πνευστά, ο Νίκος ο Σκαφίδας στο βιολί και στο τραγούδι, ο Νικόλας Αγγελόπουλος, εντάξει, είναι μεγάλο εξωτικό, έχει έρθει πολλές φορές στο Λαούτο, ο Θωμάς ο Γρηγορόπουλος επίσης στο τραγούδι και στο ζουρνά, ο Αλέξανδρος Κλειδονάς στο ζουρνά και ο Γιάννης Μιχαηλίδης στη λύρα του πόντου και στο τραγούδι. Εξαιρετικοί οργανοπαίχτες.
1: Όλοι αυτοί θα μας ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα, γιατί οι μνήμες βέβαια του τόπου μας προέρχονται από παντού, από τον πόντο και τον πόνο που κουβαλάει, από τη Μακεδονία με την μεγάλη ιστορία της από τα αρχαία χρόνια και μέχρι σήμερα, από τα Επτάνησα με τα χαρούμενα πατήματά τους και τις μουσικές τους, από την Ήπειρο την πονεμένη, αλλά και με τα αλυσμόνητα γλέντια της. Όλες αυτές οι περιοχές και τη Θράκη βέβαια.
0: Και τη Θράκη που θα πάμε σε λίγο εδώ μουσικά.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Όλες αυτές οι περιοχές.

0: θα δώσουν το στίγμα τους, τα ήθη τους, τη λαογραφία τους, την ιστορία τους, με τα παιδιά και τους ενήλικες από τα τμήματα του Λυκείου Ελληνίδα Ραφίνας, που θα είναι ντυμένα βέβαια με τις αντίστοιχες παραδοσιακές φορεσιές της πλούσιας σηματιοθήκης του Λυκείου Ελληνίδα Ραφίνας. Σας περιμένουμε σε ένα μοναδικό, σε μια μοναδική παράσταση, να την χαρείτε και όλοι να βγάλετε από μέσα σας αυτά που φέρετε ως Έλληνες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, και εμείς.
1: Καλό θερινό ηλιοστάσιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

Τάξ Πάνκς θα βρίσκονται επίσης στην Τεχνόπολη 28 του μήνα μαζί με τους Γκιντίκη. Τους ακούσαμε μόλις και τους αφιερώνουμε στη Μάιρα και στο τέκνο που έρχεται. Και η Πάγκαν θα είναι την Κυριακή 21 και αυτή. Δεν ξέρω πραγματικά πού θα πάμε και τι θα κάνουμε αυτές τις μέρες.

Εβελίνα Σουάντ και Παγκάν στην Τεχνόπολη την Κυριακή, με αρχαίγονους ήχους, εκπληκτικό σχήμα, με πάντρεμα της παγανιστικής διάθεσης, με την παραδοσιακή μουσική και τη ροκ. Σας αποχαιρετάμε, ευχαριστώ τη Μάιρα Ξίδη που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν πριν από λίγο σε εκεχηρία με άμεση ισχύ, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η Τεχεράνη είχε διαμηνύσει ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Η εντατικοποίηση των θανατηφόρων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο υπονομεύει τις προσπάθειες θερματισμού του πολέμου στη χώρα μετά το Ιρανο-Αμερικανικό Μνημόνιο Κατανόησης, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Σύμφωνα με διπλωμάτη που έχει γνώση των διαβουλεύσεων και μίλησε στο CNN, η Ιρανική πλευρά έθεσε εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στο Λίβανο θα τερματιστούν πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ως προσωρινά αναβληθήσεις μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξή τους. Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε ότι η διέλευση από το Ορμούς θα επιτρέπεται σε πλοία που υποβάλλουν αιτήσεις οι οποίες θα πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Τα πλοία δεν θα επιβαρύνονται με οποιαδήποτε τέλη για περίοδο 60 ημερών. Ήπιες διακυμάνσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Οι αγορές δείχνουν να τηρούν μια στάση αναμονής που συγκρατεί τη συνεχιζόμενη πτώση λόγω και της εμπλοκής στην προγραμματισμένη συνάντηση. Άμεση μείωση των τιμών στα καύσιμα εντός της επόμενης εβδομάδας, προανήγγειλε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η υποχώρηση του κόστους της πρώτης ύλης πρέπει να αποτυπωθεί άμεσα στην αντλία. Παράλληλα, διαβεβαίωσε για εντατικούς αιμούς για όλους, είπε πως στόχος είναι η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, όσο και η στήριξη λιγότερο γνωστών προορισμών. Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση του 11χρονου Μάριου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2017 από αδέσποτη σφαίρα στη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη, ζήτησε στην αγόρευσή του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο εισαγγελέας της έδρας. Πρόσθεσε για τον βασικό κατηγορούμενο ότι δεν έδειξε μεταμέλεια και ως εκ τούτου δεν μπορεί να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Νεκρός εντοπίστηκε 17χρονος που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή Κλαδισσού στα Χανιά.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δρεμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
1: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Προτάσεις αγοράς. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας αγαπητοί. Αρχίζουμε και πάλι τη σοβαροφανή, σοβαροφανέστατη εκπομπή μας από την ΕΡΤ Βόλου 100,7 και 101,2, την εκπομπή στα FM πάντα και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Την εκπομπή λοιπόν που ονοματίστηκε Άσκαρδα, Μικτή και Αντάμα και ακούγεται κάθε Παρασκευή στις 4 και κάτι ψηλά το απόγευμα. Παραγωγός όπως πάντα είναι η ΕΡΤ Βόλου. Στα μικρόφωνα ο Γιώργος Μακρής, εκ μέρους του Συλλόγου Φίλη της Μουσικής Βόλου. Στον ήχο σήμερα ο Παναγιώτης Καλός. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5, λεπτό λιγότερο, με μουσική και τραγούδια, κατά προτίμηση ελληνικά, παντός τύπου και μη πολύ ακουσμένα, μαζί με σχόλια πέρι την μουσική κυρίως. Στο τηλέφωνο 24210 26 221, περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας, περιμένουμε τις αφιερώσεις σας. Ευχαριστώ. Έβδομο και τελευταίο αφιέρωμα σήμερα στον σπουδαίο Μιχάλη Μπουρμπούλη, τον σπουδαίο Έλληνα στιχουργό και ποιητή. Μιχάλης Μπουρμπούλης λοιπόν, στα τελευταία τραγούδια έχουμε ακούσει ήδη αρκετά, θα ακούσουμε και μερικά ακόμη γιατί αξίζουν, πραγματικά αξίζουν παιδιά. Για τους νέους φίλους εκπομπής να πούμε ότι έχουν προηγηθεί πολλά μεγάλα αφιερώματα σε Έλληνες συνθέτες, στιχουργούς, τραγουδιστές και όσο περνάει ο καιρός θα ακολουθήσουν και άλλα αφιερώματα και σε συνθέτες και σε στιχουργούς και σε στιχουργούς και σε τραγουδιστές και σε ποιητές και σε ενορχιστρωτές και σε διευθυντές ορχήστρας και σε βιρτουόζους οργάνων και γενικώς σε ανθρώπους της ελληνικής μουσική, ελληνική γιατί από ξένοι δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα. Και επομένως συμπέρασμα και ηθικών δίδαγμα εδώ κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα από τη συχνότητά μας και θα ακούτε μια πολύ πολύ πολύ ωραία μουσική πανδεσία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα απρόσμενο ζευγάρι, με ένα απρόσμενο ζευγάρι τραγουδιστών που δένουν όμως τέλεια στο πόνημα αυτό του συνθέτη Γιώργου Καραμφίλη. Είναι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ο Παντελής Θαλασσινός, πολύ καλοί και οι δυο, στο τραγούδι «Ένας κύκλος», στο τραγούδι «Η γιορτή του φεγγαριού». Από τον προσωπικό δίσκο της Φωτεινής Βελεσιώτη, που λεγόταν «Ένας κύκλος είναι όλα», έτους 2019. Ξαναλέω, δίσκος «Ένας κύκλος είναι όλα» 2019, συνθέτης Γιώργος Καραμφίλης, τραγούδι «Η γιορτή του φεγγαριού», Φωτεινή Βελεσιώτου και Παντελής Θαλασσινός. Και αμέσως μετά να θυμηθούμε ένα πολύ γλυκό τραγούδι, πολύ γλυκό. Τραγουδιέται χοροδιακά και σήμερα και μάλιστα σε πολλά σχολεία από παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου έχω ακούσει να τραγουδιέται. Λέγεται «Τα παιδιά ζωγραφίζουν». Τάνια Τσανακλείδου το τραγουδάει, θα το θυμηθείτε όλοι, το ξέρετε όλοι μάλλον. Είναι από το δίσκο του 1980 που λεγόταν «Χωρίς ταυτότητα». Γιώργος Χατζινάσιος μουσική. Τα χαρίζω και τα δυο στην Κική και τον Ηρακλή, τους εκλεκτούς αυτούς καλούς φίλους που ταξιδεύουν και μου είπαν ότι θέλουν με τη σειρά τους να το χαρίσουν σε όλους τους καλούς φίλους που έχουν. Ωραία, με αγάπη για όλα αυτά τα παιδιά.

Εδώ Βόλος, ΕΡΤ Βόλου, στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλους των FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται εάν πληκτρολογήσετε ertecho.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210 26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Εκπομπή Άσκαρδα Μικτή και Αντάμα, Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης Καλός στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Έβδομο και τελευταίο αφιέρωμά μας σήμερα στους θαυμάσιους στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη και στα τραγούδια με συγχωρείτε, που έχει γράψει. Πάμε να δούμε. Σήμερα, παιδιά, να ξέρετε, λίγα λόγια θα λέμε, λίγα λόγια, πολλά τραγούδια, έτσι. Ό,τι ήταν να πούμε για τον Μιχάλη Μπουρμπούλη, το έχουμε πει στις προηγούμενες εκπομπές. Επομένως, σήμερα, βέβαια δεν τελειώνει, θα είχαμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά σήμερα καλύτερα να σας ακούσουμε μουσική. Μουσική, μουσική, μουσική, πολύ μουσική. Ωραία. Ένα ωραίο τραγουδάκι, λοιπόν, που δεν έγινε ευρύτερα γνωστό, θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Προσωπικός δίσκος της Μαριός με συνθέσεις του Δημήτρη Λίβανου, που είναι μόνιμος συνεργάτης της Μαριός με τον Μπουζούκι του. Είναι ο Μπουζουξής της που παίζει στο συγκρότημά της. Το τραγούδι λέγεται «Αυτό το ρολόι». Τραγουδάει η Μαριό και συνοδεύει μαζί, και μάλλον μαζί τραγουδάν με το Λάμπρο Καρελά. Από το δίσκο του 2006 με ένα χαμόγελο. Δημήτρης Λίβανος, ξαναλέω, συνθέτης. Το επόμενο τραγουδάκι μας θα είναι σε γρήγορο ρυθμό. Είναι του Ιού Καλδάρα, του Κώστα Καλδάρα, σύνθεση, με την καλή Μόρφο Τσαϊρέλη να το αποδίδει. Το τραγούδι λέγεται «Πες μου ψυχή». Η Μόρφο Τσαϊρέλη τραγουδάει, σύνθεση Κώστα Καλδάρα, 1999 το τραγούδι, και ο δίσκος που το περιείχε λεγόταν «Με τα τραγούδια ταξιδεύω». Φύγαμε!

Αυτή ήταν η Μόρφωτσα Ιρέλη και πριν ακούσαμε τη Μαριό και τον Λάμπρο Καρελά, έτσι, ο Λάμπρος Καρελάς τον θυμάστε από τα παιδιά από την Πάτρα, ιδρυτικά μέλη, από τα ιδρυτικά μέλη ο Λάμπρος Καρελάς πριν κάνει σόλο καριέρα. Ωραία, μερικά τραγούδια ακόμη τώρα από αυτόν τον μοναδικό δίσκο που έκλεψε τις καρδιές των Ελλήνων, έγινε σήμα κατά τεθέν της δεκαετίας του 80 και ακούγεται μέχρι την ίδια ζέση μέχρι σήμερα. Για ποιο δίσκο μιλάω? Μιλάω για τα Λαϊκά Προάστια. Ιούνιος του 1980, Ηλίας Ανδριόπουλος ο συνθέτης και η Σωτηρία Μπέλου θα μας τραγουδήσει την ακροναυπία και το τραγούδι στις λασπωμένες γειτονιές. Στο δίσκο συμμετέχει εκτός από τη Σωτηρία Μπέλου και χοροδία. Ας τα ακούσουμε.

ραδιόφωνο της ΕΡΤ Βόλου, το ραδιόφωνο που αγαπάμε, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας, στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλους των FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται πολύ πολύ γρήγορα εάν πληκτρολογήσετε ertecho.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ χαρά. Εκπομπή Ασκαρδαμικτή και Αντάμα, Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης Καλός στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Έβδομο και τελευταίο αφιέρωμά μας σήμερα στον πολύ πολύ καλό Μιχάλη Μπουρμπούλη, τον στιχουργό που έχει γράψει άμε γύρευε πόσες επιτυχίες, και να ακούσουμε, πριν ακούσουμε τα επόμενα τραγούδια, να σας πω για τον Βασίλη Ορδανίδη και την εκπομπή που κάνει εδώ κάθε Τρίτη την ίδια ώρα, δηλαδή στις 4 από την συχνότητά μας της ΕΡΤ Βόλου, την εκπομπή Οδός Ονείρων. Μια πολύ πολύ πολύ ωραία συνάντηση ραδιοφωνική με πολύ καλή μουσική και πολύ πολύ πολύ ενδιαφέροντα σχόλια. Κάθε Τρίτη λοιπόν ακούτε φανατικά Βασίλη Ορδανίδη στις 4 το απόγευμα από τη συχνότητά μας. Ωραία. Και δύο τελευταία ακούσματα τώρα από τον ίδιο θεσπέσιο δίσκο που έγινε πλατινένιος με 200.000 πωλήσεις, παρακαλώ. Λαϊκά προάστια, Ηλίας Ανδριόπουλος μουσική 1980 και η Σωτηρία Μπέλου τραγουδάει σκοπευτήριο και λαϊκά προάστια. Μιχάλης Μπουρμπούλης σε πολύ πολύ καλές στιγμές στιχουργικής δυνότητος.

Ωραιότατα, και πάμε για έναν ακόμη δίσκο αναφοράς, ένα έργο σταθμός στην καθημάς δισκογραφία. Και αυτός χρυσός δίσκος, 50.000 αντίτυπα, και ήταν «Τα Συναξάρια» του Γιώργου Χατζινάσιου συνθέσεις, με στίχους φυσικά του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Απρίλιος του 1981 και ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδούσε «Με ξέρουν Σταύρο», «Με ξέρουν Σταύρο μοναχά, ο Σταύρος με τα μαύρα» και «Νύχτα», δυο πολύ πολύ ωραία τραγούδια.

Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλους στους 100,7 και 101,2 μεγάκυκλους στον FM στέρεο. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται πανεύκολα εάν πληκτρολογήσετε ertheco.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24210-26221. Παρατηρήσεις και αφιερώσεις δεκτές με πολύ πολύ πολύ χαρά. Εκπομπή Ασκαρδαμικτή και Αντάμα, Γιώργος Μακρύς στα μικρόφωνα, Παναγιώτης καλό στην ηχοληψία και είναι όπως πάντα μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. 7ο και τελευταίο αφιέρωμά μας σήμερα στον Μιχάλη Μπουρμπούλη, τον εκλεκτό στιχουργό, και πάμε για δύο τραγούδια. Το πρώτο, η Βίκη μου σχολείο θα είναι το πρώτο, στο πρώτο, η Βικάρα για τους θαυμαστές της. Θα μας ερμηνεύσει ένα υπέροχο τραγούδι η Βίκη μου σχολείου του μεγάλου μάστορα Σταύρου Κουγιουμτζή. Λεγόταν «Έτσι είναι η ζωή μας». Από τον δίσκο «Όταν σε περιμένω», σε μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή, η Βίκη μου σχολείου θα τραγουδήσει το «Έτσι είναι η ζωή μας», όπως σας είπα. Το τραγούδι αυτό υπάρχει από τότε που υπάρχει και ο δίσκος, δηλαδή από τον Δεκέμβριο του 1979. Και αμέσως μετά η Μαρινέλα και οι Αθηναίοι. Η Μαρινέλα ξέρετε πολλά, για τους Αθηναίους ίσως δεν ξέρετε πολλά. Είναι ένα συγκρότημα αρκετά παλιό. Έτσι, υπήρχε. Ο πρώτος του μεγάλος δίσκος, να φανταστείτε, εκδόθηκε το 1962. Κατά καιρούς αποτελούνταν από 3, 4 και 5 άτομα, 5 μουσικούς, αλλά πάντα, όμως πάντα, η ψυχή τους ήταν ο Γιώργος Πετσίλας και ο Φίλιππος Παπαθεοδόρου, η ψυχή των Αθηναίων. Λοιπόν, η Μαρινέλα μαζί με τους Αθηναίους θα μας τραγουδήσει το «Πάρε με μαζί σου», «Πάρε με κοντά σου», συγγνώμη, «Πάρε με κοντά σου», μουσική Γιώργου Χαζινάσιου, δίσκος Μαρινέλα Αθηναίοι, Ιούλιος του 1977 έκδοση.

Ένα λαθάκι κάναμε, σας ζητάμε συγγνώμη. Το... Δεν ακούσαμε το «Έτσι είναι η ζωή μας» με τη Βίκη Μοσχολιού του Σταύρου Κουγιουμτζή. Ακούσαμε το «Έτσι είναι η ζωή» για ένα μάστερ, παιδιά, έγινε διαφορά. Το «Έτσι είναι η ζωή» του Δήμου Μούτσι και σε στίχους Γιάννη Λογοθέτη από το δίσκο «Συνοικισμός Α» του 1972. Σας ζητούμε συγγνώμη, έγινε ένα λαθάκι και εμείς άνθρωποι είμεθα. Και λάθη κάνουμε. Πάμε για δύο τελευταία τραγούδια. Τελευταία αναφορά σε ένα εμβληματικό δίσκο. 1983 Απρίλιος και ο Άι Λαός ήταν γεγονός. Ένας δίσκος πραγματικά εμβληματικός του Δημήτρη Λάγιου Συνθέσεις. Χρόνια περιφρονημένα θα ακούσουμε με τη Σωτηρία Μπέλου. Και αμέσως μετά, πάντα γλυκιά, πάντα μελωδική, με μέτρο, τεχνική και ισορροπία, η Δήμητρα Γαλάνη στο «Νάταν η καρδιά μου φίλο» από τις εικόνες σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου από τον Δεκέμβριο του 1979 το τραγούδι. Σωτηρία Μπέλου και αμέσως μετά Δήμητρα Γαλάνη. Πάμε.

0: Ακούστηκε και σήμερα η ζωντανή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου «Άσκαρδα Μεικτή και Αντάμα» με τον Γιώργο Μακρύ. Τον ήχο επιμελήθηκε εξαιρετικότατα ο Παναγιώτης Καλός. Με λίγη καλή θέληση και αν φυσικά μας αγαπάτε, μπορείτε να μας ξανακούσετε την επόμενη Παρασκευή πάλι στις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε, γεια και χαρά σας αγαπητοί, καλές ραδιοφωνικές αντάμωσες.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
2: Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο ανήλικοι, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Μετά το συμβάν, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν με δυσκολία και με χαμηλές ταχύτητες. Ένας χειριστής τροχού καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 μηνών με αναστολή και 2 αθωώθηκαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων, καίγοντας συνολικά 22 στρέμματα δασικής έκτασης και προκαλώντας πολύ μεγάλο συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Για την υπόθεση είχαν καταστεί κατηγορούμενοι για εμπρισμό από αμέλεια 3 άνδρες, μέλη συνεργείου, που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, το βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017, επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι τοποθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Πρώτης προτεραιότητας και στρατηγικής σημασίας έργο είναι ο κάθετος οδικός και σιδηροδρομικός άξονας που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και την Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο, δήλωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Απόστολος Τζιτζικώστας, μετά από συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στο διοικητήριο. Συζήτησαν ακόμα για έργα υποδομής όπως τα λιμάνια, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, καθώς και η ανάγκη να αναβαθμιστούν, να συνδεθούν σωστά με το σιδηροδρομικό δίκτυο και τους οδικούς άξονες. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα έως και τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη, είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
3: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά εύηχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Μπουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
3: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Celebration, Cool and the Gang από το 1980 ακριβώς, διότι αυτό κάνουμε εδώ καθημερινά. Εορτάζουμε τη μουσική, την επικοινωνία, τη διάδραση, την παρέα, τη ζωή. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, εδώ που είναι ωραία, στον 102.3. Μας ακούτε και Βασίλη από την Καβάλα και μέσω του erteco.gr. Σήμερα Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Οποία χαρά και τιμή και έκπληξη. Ηλία Σταβουλή στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, στη φίλη μου τη Στέλλα, στη φίλη μου τη Νατάσα. Ελάτε εδώ να περάσουμε όμορφα, να ακούσουμε όμορφες μουσικές. Σήμερα λίγο βέβαια, σήμερα Παρασκευή 19 του Ιούνιου, όλη μέρα έχει αυτή την αίσθηση που λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, τελικά δεν έβρεξε. Α, μπορεί αργότερα, είναι λίγο έτσι ο καιρός. Αλλά να σας πω την αλήθεια από την άλλη, το ότι έστω και έπεσε λίγο η θερμοκρασία, εμένα τουλάχιστον με ανακούφισε, διότι διάβαζα ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα είναι από τους πιο ζεστούς που θα ζήσουμε, οπότε κάντε υπομονή. Λοιπόν, 19 του Ιούνιου, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε την κίνησή μας και στην Κουντουριώτου, βλέπω είμαστε στα κόκκινα. Και η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι στα κόκκινα και γενικά στο κέντρο έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Περιφερειακά βαίνουμε καλώς, αλλά θα σας πούμε για μία ακόμη φορά να προσέχετε πάρα πολύ, διότι έγινε και πάλι ένα ατύχημα σήμερα στον περιφερειακό. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν θα βαρεθούμε να σας το λέμε. 102, χαλαρά, αποστάσεις ασφαλείας, ψυχραιμία, υπομονή, η λέξη που ζυχαίνομαι, αλλά τη λέω κάθε μέρα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, η Ιουδίθ, Παΐσιος και Παϊσία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και σε αυτούς που έχουν γενέθλια σήμερα. Μεταξύ άλλων, είναι Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης, πρόκειται για ασθένεια του αίματος. Είναι η μέρα της χειραφέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και φυσικά εθνική ημέρα Μαρτίνι, πάλι εκεί στην Αμερική. Βάλαμε καφεδάκι, βάλαμε το χαμόγελό μας, βάλαμε την καλύτερη μας διάθεση. Σας στέλνουμε εδώ στον 102. Ελάτε στην παρέα μας. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Legendary, διότι ενέφυλε η Ηλία θα μας γράψει ιστορία, δεν μπορεί.

Και το συγκεκριμένο τραγούδι βρίσκεται στο playlist για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου ή αν θέλετε Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Μ' αρέσει αυτό που μου στείλατε. Ξεβαφτείτε, λέει ελεύθερα. Έχουν αποβλακωθεί με το Μουντιάλ. Έβλεπα εντωμεταξύ, χθες σας έλεγα και τους κυλιακούς του Ρονάλντο που γίνανε, λέει, viral. Μα δεν είναι κυλιακοί αυτοί, δηλαδή πραγματικά. Μου αρέσει, λέει, να διαβάζω τα ζώδια. Είναι το μόνο μέρος που είμαι πλούσια. Θα με ερωτευτούν παράφορα, θα μου δώσουν προαγωγή και όλα αυτά μάλιστα θα συμβούν μέσα σε ένα μήνα. Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς μιλάμε βέβαια εδώ για ζώδια, έτσι, γιατί πάντα πρέπει να τα εξηγούμε όλα επιστημονικά. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Είναι Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει λίγο την κίνησή του στο κέντρο και σας λέγαμε και ξανά να προσέχετε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λίγο εντάχυτα του καιρού μας. Σήμερα 19 Ιουνίου. Ο καιρός γενικότερα στη χώρα αναμένεται έθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει κάπου τοπικά και στους 33 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάποιες νεφώσεις με πιθανότητα βροχών σήμερα το απόγευμα. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει και τελικά δεν βρέχει ποτέ. Θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς Κελσίου. Για το Σάββατο τώρα, αύριο, 20 του Ιούνιου, αναμένεται γενικά έθριος ο καιρός με πιθανές τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εγώ δεν βλέπω ότι θα βρέξει εδώ στη Θεσσαλονίκη, απλά θα έχουμε κάποιες νεφώσεις. Ακολουθώντας αυτές τις προβλέψεις του καιρού, και η Κυριακή και η Δευτέρα διατηρούν τον γενικά έθριο καιρό με κάποιες παροδικές νεφώσεις, όχι όμως κάτι να μας απασχολεί. Και τη θερμοκρασία εδώ στην πόλη μας δοκιμένεται από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο για να πεταχτείτε στην, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, στην Πιερία, σε κοντινές παραλίες και να κάνετε τη βουτιά σας. Από την άλλη, μιας και μιλάμε για κίνηση, κλείνει ο περιφερειακός αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως 5 της επομένης, δηλαδή της Κυριακής. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων την Κυριακή και τη Δευτέρα 21, 22 και την 3η 23 Ιουνίου κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 5 της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά τώρα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Αν θέλετε περισσότερα να σας πούμε, πάρτε μας τηλέφωνο στο 2313-338-420 ή στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber στο 6930-078-228. Καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρουμε ότι μας ακούτε και στη Λάρισα, ξέρουμε ότι μας ακούτε στη Δράμα, στην Πιερία, μέχρι και στη Σουηδία, στο Λονδίνο και στο Βερολίνο έχει φτάσει χάρη μας.

Έτσι τα περνάμε τα απογεύματά μας εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102.3 και σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου. Πόσο πολύ γρήγορα περνάει και η ζωή μας και το καλοκαιράκι. Ορίστε, σιγά σιγά φτάνει στο τέλος ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Πήρες εσύ καμπάρι, αγάπη μου, από το καλοκαίρι μέχρι τώρα? Όχι. Άντε, έκανα εγώ, πες 2-3 μπάνια μέχρι εκεί. Σιγά. Έχει και λευσή να στάρει. Λοιπόν, πάμε στις όμορφες ειδήσεις, αυτές που μας αρέσουν. Ουρές κόσμου, διαβάζω στον Απόλλωνα, συγκεντρώθηκαν 7.699 ευρώ για καλό σκοπό. Έχουμε ο ένας τον άλλον, αναφέρει το θερινό Απόλλων σε σχετική του ανάρτηση μετά την επιτυχία της χθεσινής έκτακτης προβολής. Όταν ένας άνθρωπος πέφτει, υπάρχουν εκατοντάδες να το σηκώσουν. Έχουμε ο ένας τον άλλον και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από όσα μπορούμε να χωρέσουμε σε μία οθόνη. Αυτό αναφέρει σε μήνυμά του το θερινό Απόλλων, ο κινηματογράφος, που με μία συγκινητική πρωτοβουλία που σας είχαμε πει, πραγματοποίησε χθες, Πέμπτη, έκτακτη προβολή ταινίας, ώστε τα έσοδα να συγκεντρωθούν και να δοθούν στο συνεργείο αυτοκινήτων της περιοχής που κάηκε από φωτιά τη Δευτέρα που μας πέρασε 15 Ιουνίου. Και μάλιστα το παράδειγμα αυτό το στήριξαν και άλλες επιχειρήσεις της γειτονιάς που στάθηκαν δίπλα στη συγκεκριμένη προσπάθεια, ενώ η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Έτσι, στο τέλος της νύχτας είχε συγκεντρωθεί ποσό που έφτασε στα 7.699 ευρώ. Και αν μη τι άλλο, αυτό μας αποδεικνύει ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει χαθεί η ανθρωπιά. Αυτό που είναι και το ζητούμενο. Χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια. Έχεις παρέα με την Αμερικανίδα μουσικό και τραγουδίστρια του συγκροτήματος των Heart, μία από των αδερφών Wilson, την Ann Wilson. Γεννήθηκε και αυτή η γενέθλια σήμερα το 1950, σβήνει τα 76 κεράκια. Φυσικά γνώρισαν τεράστια επιτυχία εκεί τη δεκαετία του 80, με τραγούδια όπως το Almost Paradise, Heart, These Dreams κτλ. Από το 2006 ηχογράφησε η Ann Wilson το πρώτο της solo album. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, τον Elton John και πολλούς άλλους. Και με τις Heart, τις αδερφές Wilson, και το Alone, που δεν είστε κανένας, δεν είναι μόνος. Όλοι είμαστε μια παρέα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102%. Με αυτή την υπέροχη μπαλάντα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Σαν νεράκι πέρασε το πρώτο ημίρο και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σήμερα, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε δασική έκταση δίπλα στον περιφερειακό. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό. Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στις Σέρες, στο νοσοκομείο με εγκάματα ηλικιωμένος, τον έσωσε ο εγγονός του. Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε την κατανομή των κοινοτικών πόρων ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Έθεσε ως προτεραιότητα τη διαφύλαξη των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μία καταδίκη και δύο αθώσεις για τη φωτιά στο Φίληρο που κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και τη πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα το 1976, Blue Oyster Cult κυκλοφορούν στη Μεγάλη Βρετανία το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Agents of Fortune. Θα φτάσει μάλιστα μέχρι την 21η θέση του Billboard 200 και το τραγούδι που ακούσαμε, το Don't Fear the Reaper, μέχρι τη 12η θέση του Billboard Hot 100. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακουναδείς, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευής 19 του Ιούνιου. 26 τώρα βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Ενδέχεται να βρέξει το απόγευμα. Σαββατοκύριακο καλύτερα τα πράγματα. Δίνονται για βουτιές, για εξορμήσεις, για αποδράσεις. Αυτή τη στιγμή έχει την κίνησή του, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης. Είμαστε λίγο στα κόκκινα και στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και γύρω από τα δικαστήρια. Και μιας και μιλάω για κίνηση, τέλος η έκτακτη γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, διότι ξέρετε, έρχεται επιτέλους στο μετρό Θεσσαλονίκης ξανά. Ολοκληρώνεται λοιπόν τα μεσάνυχτα το έκτακτο σχέδιο του ΟΑΣΤ που κάλυψε τη διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ένα βήμα πριν από την επαναλειτουργία του βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης, διότι αύριο, Σάββατο 20 Ιουνίου, οι σειρμοί θα επιστρέψουν στις γραμμές της πόλης μετά την προσωρινή διακοπή λειτουργίας που είχε ξεκινήσει στις 29 του Μάη. Την ίδια ώρα ολοκληρώνεται η αποστολή της έκτακτης λεωφοριακής γραμμής Μ1 του ΟΑΣΤ, η οποία είχε δημιουργηθεί για να καλύψει τις μετακινήσεις των πολιτών κατά το διάστημα αυτών των δοκιμών για την επέκταση προς την Καλαμαριά. Εννοείται ότι αύριο δεν ξεκινάει και η επέκταση προς την Καλαμαριά. Αυτό, αν το δούμε, θα το δούμε γύρω στα τέλη του Ιούλη. Από αύριο πάντως, Σάββατο 20 Ιουνίου, το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης στρέφει στους κανονικούς του ρυθμούς με την επαναλειτουργία του μετρό και ευελπιστούμε λίγο να φέρει μία ανάσα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πάμε να συνεχίσουμε με Guns N' Roses. Σαν σήμερα το 1987 κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση σε βρετανικό έδαφος σε μία sold out συναυλία εκεί στο Marquee Club στο Λονδίνο και λένε Welcome to the Jungle.

Παίζω κι εγώ drums, τι νομίζεις? Μόνο οι Guns N' Roses, welcome to the jungle, διότι η ζωή μας είναι λίγο μία ζούγκλα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, να ομορφαίνουμε τα απογεύματά σας στον 102.3 και αυτό το απόγευμα της Παρασκευής 19 του Ιούνιου. Και πόσο χαίρομαι που μέσα από αυτή την εκπομπή με παίρνει τηλέφωνο ο φίλος μου ακροατής από τη Λάρισα, ο Δημήτρης. Σου λέει, γιατί θέλω να την πω στο Βασίλη από την Καβάλα, θα βάλεις αυτό το τραγούδι για να του δείξεις ότι ξέρω κι εγώ από αυτά τα τραγούδια και όχι μόνο φυσικά. Και μου αρέσει πάρα πολύ που έτσι επικοινωνούμε όλοι. Κοινωνία είπα, ελάτε στην παρέα μας, τα μηνύματά σας στο Viber, να μας ζητήσετε και ό,τι αγαπάτε, έτσι Παρασκευή για να περνάμε ωραία, 6930 078 228. Και σας λέγαμε νωρίτερα ότι εδώ καιρός στη Θεσσαλονίκη και παντού από ό,τι είμαι.

το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, το οποίο θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου, μετατρέποντας για ακόμα μία χρονιά την αγαπημένη μας νέα παραλία σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φίλους του βιβλίου. Στο φεστιβάλ θα λειτουργήσουν 120 εκθετήρια κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής, με τη συμμετοχή 400 εκδοτών, περίπου 500 συγγραφέων, πάρα πολύ ωραία, 400 εκδότες, 500 συγγραφείς από όλη τη χώρα που θα παρουσιάσουν τα έργα τους, και ακόμα η καλύτερη εικόνα και η καλύτερη στιγμή για κάθε συγγραφέα, φαντάζομαι, να έρθει σε επαφή με το κοινό του και να υπογράψει τα βιβλία. Παράλληλα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικές συζητήσεις, πολιτιστικές δράσεις, εκδηλώσεις, ενώ θα λειτουργήσει και ειδικό εκθετήριο αφιερωμένο στα κόμιξ. Πάρα πολύ ωραία. Τα επίσημα όμως αγένεια, τότε θα βρέξει μάλλον, του 45ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Βιβλίου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το φεστιβάλ, να υπενθυμίσουμε, λειτουργεί καθημερινά από τις 7 το απόγευμα έως και στις 11 το βράδυ. Τώρα, άκου να δεις, αν σήμερα το 1971 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Carol King και το τραγούδι της I Feel the Earth Move. Έρχεται όμως το 1989, έτσι το είχα γνωρίσει εγώ αυτό το τραγούδι, έρχεται η Μαρτίκα και το ξανακάνει επιτυχία, και τώρα το ακούμε διαστόματος Μαρτίκα.

Αχ, εμείς εδώ πάντως το χαρήκαμε πάρα πολύ και μου αρέσουν και τα γκρέζια για τη Σμαρτίκα και πάνω και ψηλά και γκουχ και μουχ και αυτά. I feel the earth move, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Αυτά είναι ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης τώρα, μας φτιάχνει στο στούντιο 4 παγωτό στρατσιατέλα με τρία υλικά. Παγωτάκι, και χθες παγωτάκι νομίζω είχαν. Έτσι θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν είμαι και σίγουρη. Τρία μπάνια έχω κάνει, τρία παγωτά. Ο απολογισμός μέχρι τώρα. Λοιπόν, πολλά θα συμβούνε αυτό το Σαββατοκύριακο στην όμορφη πόλη μας. Συγκεκριμένα σήμερα η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία θα λάβει χώρα. Σήμερα Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Σημείο συνάντησης για όσους θα λάβουν μέρος έχει οριστεί το πάρκο στη Χάνθ στις 7 η ώρα ακριβώς. Αλλά ήδη από τις 5 που ξεκίνησε και αυτή η εκπομπή πραγματοποιούνται στο σημείο δράσης και bodybuilding και δρόμενα και πολλά άλλα. Ήρθε η ώρα, σου λέει, να βάλουμε ένα stop στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη στη ρήπανση και στη βία. Μια γιορτή διεκδίκησης για το ποδήλατο, για το περιβάλλον, για το ελεύθερο σώμα. Ελάτε όσοι γυμνοί τολμάτε. Ελεύθερη συμμετοχή με ποδήλατα, με ρόρες, με άλλα μη μηχανοκίνητα. Είναι μια γιορτή σημερινή διεκδίκησης για την πρόθεση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης, της ήπιας κινητικότητας ενάντια στην κουλτούρα του αυτοκινήτου και της ρήπανσης που δημιουργεί. Για την οικολογία, για το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή, για την επανασύνδεση με τη φύση, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την έκφραση της σεξουαλικότητας, για την ισότητα, για τη διαφορετικότητα, για την απενεχοποίηση του φυσικού γυμνού μας σώματος χωρίς διακρίσεις, όπως αναφέρει όλα αυτά η ανακοίνωση του Γυμνόσοφη Φυσιολατρία. Σήμερα λοιπόν 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία. Πάρα πολύ ωραία. Με Beatles θα συνεχίσουμε, γιατί σαν σήμερα, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί στο Αμβούργο στη Γερμανία, να στείλουμε και την καλησπέρα μας στο Δημήτρη που μας ακούει στο Βερολίνο. Άκου να δεις τώρα, οι Beatles υπογράφουν το πρώτο του συμβόλαιο και μάλιστα το έγγραφο θεωρείται χαμένο για πολλά χρόνια, μέχρι που βρέθηκε τον Απρίλιο του 2011 και δημοπρατήθηκε για 50.000 λίρες.

Επιστρέψαμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Χαμούλη σήμερα. Ελάτε όσοι γυμνοί τολμάτε. Είπαμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στις 7 η ώρα στο πάρκο εκεί στη Χάνθ. Ανοίγει από σήμερα και η αυλαία του 45ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Βιβλίου, φυσικά κατά μήκος της παραλίας έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Άσε που από αύριο, Σάββατο 20 του Ιούνιου, ξεκινάει ξανά και το Μετρό Θεσσαλονίκης. Και άσε που θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με ένα τραγούδι που εσύ ζήτησες από Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Με το συγκεκριμένο τραγούδι, Παλάντα. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις, διότι έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά για το τι να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Γίνεται γενικά χαμός και στην πόλη. Αλλά εσείς ξέρετε ακόμα καλύτερα τι θα κάνετε. Μπορούμε να πάμε, είπαμε, και στην παραλία. Just Died in Your Arms, να ξεκίνησε αυτό να τα λέει. Λοιπόν, ναι, οπότε θα σας τα πω εγώ σε λίγο. Λοιπόν, μένουμε συντονισμένοι στο Άκου να Δεις, στον 102 της R3.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη βρίσκονται προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αφού η προγραμματισμένη συνάντηση στην Ελβετία για σήμερα αναβλήθηκε. Το Υπουργείο Δήλωσε Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης του τερματισμού του πολέμου έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσμαήλ Μπαγαΐ πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ, όπως δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχθούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν επίσης στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 4 τοπική ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ. Τις προηγούμενες ώρες είχε γίνει γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, σε επικοινωνία που είχε με την ηγεσία του Ισραήλ, πίεσε ώστε να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε. Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, να έχει διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το ΙΕ, δεν βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τη βιομηχανία και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θέτουν ως στόχο την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης έως το 2030, με βασική προϋπόθεση την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυδης τον τελευταίο μήνα, σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους. Άγγιξαν τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Στο Βόλο, 34χρονος κατηγορείται ότι μαζί με 4 ανηλίκους εκβίαζε ένα παιδί μόλις 13 ετών και κατάφερα να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ για κάποια βεγγαλικά που αρχικά είχε το παιδί στην κατοχή του. Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε δασική έκταση δίπλα στον περιφερειακό, σε περιοχή πλησίων των Κωνσταντινοπολίτικων. Άμεσα έσπευσε η πυροσβεστική με 6 οχήματα και 22 πυροσβέστες. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή επιχειρώντας την κατάσβεσή της, ενώ πριν από λίγο τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξη στο βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάτου του 11χρονου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, καθώς τακτικοί δικαστές και ένορκοι τοποθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα έως και τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Ραντεβού στο πάρκο Χάνθ δίνουν απόψε οι συμμετέχοντες στην 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση, που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως, συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. Και ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζιάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Η μουσική έχει μια μοναδική δύναμη να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μια παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤ3.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι, όπα. Λοιπόν, και live και θα σας τα πει όλα. Πιστό στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης. Θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία που συμπυκνώνει όσα αγαπάμε και σε αυτόν και στη μουσική του. Ένταση, τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινούν από 17 ευρώ. Σαν το μπάνιο, λέει, με το λάστιχο στην αυλή στο χωριό δεν έχει. Αχ, τι μου θύμισες τώρα. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Ξέρετε τι χαρά παίρνουμε κάθε φορά που μας στέλνετε μήνυμα στο Viber, στο 6930-078-228. Άκου να δεις τον 102.3. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη. Στα 12 λεπτά μετά τις 6, 26 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πολύ, πολύ προσοχή. Και φυσικά 102 στα ραδιόφωνά σας. Και άκου τώρα να δεις. Το επόμενο τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από τη Λάρισα για να την πει εντός εισαγωγικών στο φίλο μας τον Δισκόβιο από την Καβάλα, το Βασίλη, για να σου πει ότι ορίστε. Κοίταξε, ξέρω και εγώ και χορευτικά και dance και απ' όλα. Οπότε μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Αυτή είναι Λαμπούς και το Be My Lover.

Tears of Fears, κατητής πειραγμένο, Everybody Wants to Rule the World. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Παρασκευούλας, 19 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλά δρόμενα στην όμορφη πόλη μας. Σας λέγαμε για τη 19η σήμερα γυμνή ποδηλατοδρομία που θα λάβει χώρα σε λίγο στις 7 εδώ στο πάρκο στη Χάνθ. Φυσικά για το 45ο φεστιβάλ βιβλίου, εκεί θυμοτυπικά στην παραλία και θυμοτυπικά μας θα χαλάει και ο καιρός, ξέρετε, είναι το γνωστό ανέκδοτο εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ξεκινάει στην παραλία Θεσσαλονίκης η γιορτή του βιβλίου. Και σας έχω και άλλα. Αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, κορυφώνεται το 14ο Θεσσαλονίκη Pride με τη μεγάλη πορεία υπερηφάνεια στους δρόμους της πόλης και συναυλία με κεντρικό μήνυμα «Σπάσε τον κώδικα». Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στους κοινωνικούς κανόνες και στις αντιλήψεις που συχνά περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας και καλεί το κοινό να τους επανεξετάσει και να τους αφισβητήσει. Αύριο λοιπόν κορυφώνεται το 14ο Θεσσαλονίκη Pride. Έχουμε και Pride λοιπόν, αλλά επίσης έχουμε και μία γιορτή για όλους, που διοργανώνεται αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά, με ελεύθερη είσοδο για γονείς, για παιδιά, για εκπαιδευτικούς. Αύριο αλληλεγγύη, δημιουργία και διεκδίκηση στην Πλάζα Ρετσούς στην Καλαμαριά. Είσοδος ελεύθερη. Δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Αν όμως θέλουμε και μπορούμε και προλαβαίνουμε, πεταγόμαστε και για μία βουτίτσα στη θάλασσα, λέω εγώ τώρα. Με Coldplay θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 2005, στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts, για δεύτερη εβδομάδα βρίσκονται οι Coldplay. Και το άλμπουμ τους τότε, το X&Y, είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού alternative rock συγκροτήματος. Είχε κυκλοφορήσει στις 6 Ιουνίου του 2005. Θα παραμείνει στην κορυφή συνολικά για 4 εβδομάδες. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά, όπως το Speed of Sound που ακούμε ευθύς αμέσως, το Talk, το The Hardest Part και πολλά πολλά άλλα.

0: and you let her go.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία που τέθηκε σε ισχύ σήμερα. Σταθερά κάτω από 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτήρισε την κατανομή των κοινοτικών πόρων ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Υπό μερικό έλεγχο, η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το μεσημέρι σε δασική έκταση δίπλα στον περιφερειακό. Επιστρέφει αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στις Σέρες. Το νοσοκομείο με εγκάβματα νοσηλεύεται ηλικιωμένος. Απόψε η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης στο Πάρκο Χάνθ. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Die, die. Λοιπόν, και διάβαζα γιατί μου αρέσουν αυτά, ότι είναι Italian slang, δηλαδή έτσι αργό της ιταλικής γλώσσας και σημαίνει πάμε, let's go, δηλαδή come on, που λέμε και εμείς στα ελληνικά. Πώς σου φάνηκε το die, die από τη Σακύρα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026, αγαπημένη Ηλία? Νομίζω ότι είναι Σακύρα. Σακύρα εντελώς. Λοιπόν, η Μαντόνα, η Σακύρα και η BTS θα είναι οι πρωταγωνιστές στο πρώτο show ημίχρονου, halftime show, στην ιστορία των τελικών του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου, όταν και τελειώνει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο New York New Jersey Stadium, MetLife Stadium, και έχει επιμεληθεί μάλιστα, το έχει επιμεληθεί ο Chris Martin, τον Coldplay που ακούσαμε νωρίτερα. Το ποδόσφαιρο, σου λέει, συναντά τη μουσική, συναντά τη φιλανθρωπία, διότι η FIFA εγγενιάζει για το τελικό του 2026 ένα show εμπνευσμένο από το Super Bowl. Σου λέει, τι εσείς Super Bowl και εμείς έχουμε, ορίστε. Τελικούς του παγκοσμίου κυπέλου της FIFA. Μάλιστα, η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Global Citizen, με στόχο τη συγκέντρωση πόρων για εκπαιδευτικά προγράμματα και πρόσβαση στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Μαντόνα, Σακύρα και η K-pop BTS. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Αυτοί μου άρεσαν πάρα πολύ. Viral, σου λέει, γίνανε οι βουλευτές της Νορβηγίας λόγω Μουντιάλ. Τράβηξαν κουπί σαν τους Vikings μέσα στο κοινοβούλιο. Φανατικοί οπαδοί της εθνικής τους ομάδας αναδείχθηκαν οι βουλευτές και αν μη τι άλλο έδειξαν ότι έχουν και λίγο χιούμορ, διότι έστειλαν το δικό τους μήνυμα συμπαράσταση στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Οι Νορβηγοί βουλευτές, λοιπόν, ακολούθησαν το παράδειγμα των φιλάθλων στα γήπεδα του Μουντιάλ, ας πούμε, 2026. Τράβηξαν κουπί μέσα στην αίθουσα του κοινοβουλίου, το γνωστό πλέον Viking Row. Έτσι, λοιπόν, έστειλαν το δικό τους μήνυμα και έδειξαν ότι έχουν και χιούμορ που πάντα είναι απαραίτητο. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για Μαντόνα, η οποία αυτή κι αν είναι το Material Girl, πάμε να την απολαύσουμε για τη συνέχεια. Θέλουμε τα μηνύματά σας, που είστε και τι κάνετε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σιγά σιγά να έχουμε. Είπαμε, έχουμε πολλά δρόμενα στην πόλη μας, αυτό το Πουσουκού. Έχουμε να πάμε και στη θάλασσα, έχουμε να περάσουμε ωραία και κυρίως να ξεκουραστούμε και να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Το Viber, τα μηνύματά σας στο 6930 078 228.

κλιματισμό, στο air condition. Δηλαδή, μια το ανεβάζω, μια το κατεβάζω, μια κρυώνω, μια ζεσταίνομαι, τελικά το κλείνω, μετά το ξανανοίγω. Υπάρχουν τέτοια θεματάκια. Δεν έχουμε όμως θέματα στους δρόμους της πόλης. Βαίνουμε καλώς αυτή τη στιγμή. Δεν έχει βρέξει ακόμα. Μάλλον θα βρέξει όταν θα φύγω εγώ, δεν ξέρω. 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Και μεταξύ άλλων, όλων αυτών που σας αναφέραμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής, 2 ώρες για τα πολλά τεκτενόμενα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την Ευρωπαϊκή και όχι Παγκόσμια ημέρα μουσικής, διότι ήθιστε να λέμε ότι 21η του Ιούνιου είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Τελικά το ψάξαμε και είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Όπως και να έχει, με αφορμή αυτήν την ημέρα λοιπόν μουσικής, που εμείς τη γιορτάζουμε καθημερινά, έχουμε εκδηλώσεις με δωρεάν είσοδο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου γιορτάζουν την ημέρα μουσικής με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αυτή τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 8.30 στο αίθριο του μουσείου, με ελεύθερη εννοείται είσοδο. Αλλά αν δεν πενέσεις στο σπίτι σου, θα πέσει να σε βλακώσει. Αύριο από την εκπομπή Mindset, λίγα λεπτά μετά τις 5 στην ΕΡΤΡΙΑ, και κάθε Σάββατο και Κυριακή εννοείται παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή και βλέπουμε ότι, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, την έχετε αγαπήσει ιδιαίτερα. Και με αφορμή αυτή την ημέρα μουσικής, χαίρομαι πάρα πολύ, διότι εκεί θα παρακολουθήσετε μεταξύ άλλων και τους συναδέλφους, παύλα φίλους, παύλα οικογένεια εδώ του 102. Θα δείτε τον Γιάννη τον Δημητρούδη, τον οποίο τον ακούτε καθημερινά με τη μηχανή αναζήτησης 5 με 6 στον 958. Αλλά και τη δικιά μου τη φιλενάδα, τη λυρικιά που λέω εγώ, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, την οποία την απολαμβάνετε καθημερινά 7 με 8 στην ώρα για κλασικές συναντήσεις. Αύριο λοιπόν θα συμμετάσχουν στην εκπομπή Mindset στις 5 η ώρα στην ΕΡΤΡΙΑ και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Έπρεπε να είμαι εκεί κανονικά με πλακάτ, με πανό κτλ. Και επίσης θα παίξει και το συγκρότημα Ο Ανώμαλος Κόσμος. Σωστά το λέω, σωστά το λέω. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και στα ραδιόφωνα εννοείται εδώ και στον 102 και στον 958, αλλά φυσικά και στην ΕΡΤΡΙΑ και στην πολύ αγαπημένη εκπομπή, όχι μόνο για την νεολαία και για εμάς, έτσι, τους Generation X. Γιατί δηλαδή εμείς οι Gen X δεν μπορούμε να δούμε Mindset, ίσα ίσα. Το βλέπουμε και το χαιρόμαστε, γιατί βλέπουμε εκεί τα παιδιά μας και όχι μόνο. Οπότε αύριο συντονιστείτε μετά τις 5 με αφορμή λοιπόν την ημέρα μουσικής. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ όμορφο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τους Arctic Monkeys, από το καινούριο τους άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα μέσα στο 2026, συγκεκριμένα το Help 2. Είναι ένα φιλανθρωπικό άλμπουμ που δημιουργήθηκε από τον οργανισμό World Child με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για το έργο τους που αφορά την υποστήριξη παιδιών που ζουν τον πόλεμο. Πάρα πολύ ωραία η Arctic Monkeys, κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου του 2026 και πάμε να τους ακούσουμε για τη συνέχεια στο τραγούδι Opening Night.

Πάρα πάρα πολύ ωραία. Μας μαλάκωσαν έτσι οι Arctic Monkeys. Πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε αυτό το Σαββατοκύριακο, ειλικρινά. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο Μίλτος Πασχαλίδης σήμερα βρίσκεται στο Θέατρο Γη, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 η ώρα, και από ό,τι διαβάζω είναι sold out. Μωρά στη Φωτιά και Punks Romana Live στο Θέατρο Κήπου αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8, τα εισιτήρια από 15 ευρώ. Η Νατάσα Αποφίλιου και ο Μανώλης Φάμελος Δεν Είδα Μάτια στα πλαίσια του φεστιβάλ Επταπυργίου και αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή στις 9 και 4, πάλι από 15 ευρώ τα εισιτήρια. Κώστας Τουρνάς, αγαπημένος, λατρεμένος, ο οποίος είπαμε θα κάνει και support act στους Foreigner που θα πάνε στην Αθήνα 27 Ιουνίου. Διονύσης Τσακνής, το Rock το Ελληνικό, στο Θέατρο Κήπου την Κυριακή 21 Ιουνίου, που σας λέγαμε ότι ήταν και ευρωπαϊκή, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, στις 8 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια πάλι από 15 ευρώ. Χαμός γίνεται για αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω τι θα πρωτοκάνετε. Αυτό που σίγουρα θέλουμε να σας ευχηθούμε σύσσωμη όλη η ομάδα του 102 είναι να προσέχετε τον εαυτό σας και να κάνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε και να περάσετε πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία. Εμείς περνάμε καθημερινά τέλεια μαζί σας, ελπίζουμε και το ίδιο δί μας με ύψιλον. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω το φίλο μου, τον Ηλία το Σταμπουλή, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο έτσι όσο το ακούω το αγαπάω και περισσότερο, όπως λέει και ο τίτλος του, To Be Loved Again, από τον Richard Ashcroft, τον Verve, είναι πρόσφατο, κυκλοφόρησε το 2025 από το album Loving You. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, να αγαπάτε όποιον θέλετε, να περάσετε υπέροχα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου, σας λέγαμε το Σαββατοκύριακο ότι θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά ιδανικές θερμοκρασίες για να επισκεφθούμε τις κοντινές θάλασσες. Να περάσετε σούπερ, σας ευχαριστούμε για όλα και ανταμώνουμε τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ισραήλ και η Χεσμολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με Ισραηλινό υψηλόβαθμο αξιωματούχο, η κατάπαυση του πυρός θα λήξει σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους της Χεσμολά. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ελβετία, έχει αναβληθεί σύμφωνα με το Reuters. Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της συνάντησης τις επόμενες ημέρες. Επιπλέον, διευκρίνησε ότι οι συνομιλίες για την τελική συμφωνία εξαρτώνται από την εφαρμογή ορισμένων τμημάτων του Μνημονίου Συνεργασίας. Άκαμπτη στάση από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό παρά τις προειδοποίησεις των Τραμπ και Βάνς. Όπως δήλωσα κατηγορηματικά, το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, επέμεινε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αψηφώντας το Λευκό Οίκο. Ξεκαθάρισε ότι η Χεσμολά θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτικών στο Λίβανο. Ακραίες δηλώσεις από τους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς μετά την ανακοίνωση του θανάτου των 4 Ισραηλινών στρατιωτικών. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί, δήλωσαν. Η εξασφάλιση της ελεύθερης δαυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, τόνισε. Η Ελλάδα θα ήταν πρόθυμη να συμμετάσχει σε κάποιο είδους αποστολή ώστε να έχει διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, σημείωσε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει τη βιομηχανία και υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, θέτουν ως στόχο την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης μέχρι το 2030, με βασική προϋπόθεση την πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια. Κατά 15 λεπτά έχει υποχωρήσει η τιμή της απλής αμόλυβδης τον τελευταίο μήνα σε μια πρώτη ένδειξη ότι σταδιακά αναπτύσσεται μια δυναμική αποκλιμάκωση των ανατιμήσεων που έφερε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη, τον Ιούνιο του 2017 κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων. Αθώος κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντας κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025 που στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 39χρονο και μία 56χρονη, με λύκο γενιών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας στην έκρηξη και 2 που φέρονται ως φυσική αυτουργή. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη, είναι αφιερωμένος στα 100 χρόνια φέτος από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ραντεβού στο Πάρκο Χάνθ, οι συμμετέχοντες στη 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως, συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το είχαμε ξαναπεί. Αλλά υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν ήταν στην εκπομπή όταν το είχαμε πει. Όλα ξεκινούν από το λάθος της μητρός να ανταχταρίζει το γιο της πέραν των 8 πρώτων μηνών της ζωής του. Μέσα του ο εμφάλιος λόρος είναι σαν να μην κόπηκε ποτέ. Το έγκλημα που ευθύνεται για τις απίστευτες αιμονές που έχουμε ως λαός ολοκληρώνεται την πρώτη φορά που το μωρό θα εκβιάσει με το κλάμα του τη μαμά κατά τη διάρκεια μιας νύχτας. Είναι η κορυφαία στιγμή κατά την οποία εκείνη η μαμά θα το πάρει δίπλα της στο κρεβάτι, τοποθετώντας το ανάμεσα στο δικό της κορμί και σε εκείνο του ανδρός της, μόλις έχει γεννήσει τον πατροκτόνο. Ασυνείδητα το παιδί άλλο δεν θα ψάχνει από το να εκθρονήσει τον άλλον άνδρα. Ο ανταγωνισμός με στόχο την κατάληψη της εξουσίας θα είναι χωρίς έλεος. Και ποια είναι η εξουσία? Το στήθος της γυναικός. Έτσι βασανίζονται τα μωρά που μετά γίνονται παιδιά, έφηβοι, άνδρες και βασανίζουν και τους άλλους γύρω τους. Γιατί μην νομίζετε πως ο πρώτος άνδρας θα κάτσει να δει τον ευνοχισμό του, ε? Ποτέ κανείς δεν θα παραδεχθεί πως βρίσκεται σε έναν διαρκή πόλεμο. Άλλωστε, το περιβάλλον της οικογένειας είναι ιερό. Ποιος τολμά να πει πως ένας γονιός δεν αγαπά το παιδί του, ε? Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στις φιλίες, στον έρωτα, ησυχία δεν βρίσκει. Παλεύει να καταλάβει γιατί δεν ησυχάζει. Γιατί θέλει να είναι αυτός ή αυτή που θα διαφεντεύει. Κυρίως όμως είναι αυτός. Αιμονές χειρότερες και από εκείνες της Nouvelle Vague του Φρανσουά Τριφό.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση. Συντροφιά, ο Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές του διαδικτύου. Του κουτρούλιο γάμος το ξεκίνημα, έτσι, κακά τα ψέματα. Γιατί είμαστε τόσο αιμονικοί ως λαός? Ξαφνικά, η Nouvelle Vague του Φρανσουά Τριφό. Και τι δουλειά έχουν οι βαβαροί χωροφυλάκοι, όπως μας είπε ο Σταμάτης Κόκοτας στου Όθωνα τα χρόνια, την υπέροχη αυτή δημιουργία του Σταύρου Ξαρχάκου? Θα τους βρούμε μπροστά μας. Στις 10 Οκτωβρίου του 1862 η μοναρχία του Όθωνα, φίλες και φίλοι, καταλύεται στη χώρα μας. Και η μάχη που δόθηκε για να διώξουμε τον Γερμανό ήταν μεγάλη. Χωρίς εξουσία θα μέναμε. Όχι βέβαια, αυτή περνά στα χέρια της επαναστατικής Τριανδρίας των Βούλγαρη, Κανάρη και Ρούφου. Δύο μέρες αργότερα ο έκπτωτος βασιλιάς φεύγει με τη σύζυγό του Αμαλία για την γενέτειρά του, το Μόναχο. Και εδώ ξεκινά η κρίσιμη περίοδος της λεγόμενης Μεσοβασιλείας. Μεσοβασιλεία? Συγγνώμη, αλλά Μεσοβασιλεία σημαίνει το χρονικό διάστημα από τον έναν βασιλιά στον άλλο. Δηλαδή, δώσαμε έναν αγώνα να διώξουμε τον Γερμανό και να φέρουμε έναν άλλο. Εγώ σας το είπα, οι αιμονές, άσχημο πράγμα. Από την πρώτη στιγμή της εξέγερσης, ως ουσιαστικός ηγέτης στον τόπο, προσπαθεί να επιβληθεί ο Ιδραίος Κοτζαμπάσης Βούλγαρης, γνωστός για τις πολιτικές του παλινοδίες, τον αυταρχισμό του και βέβαια την φιλία που τρέφει προς τους Άγγλους. Οι μεγάλες δυνάμεις δείχνουν να δέχονται την επαναστατική μεταβολή στη χώρα μας, κυρίως τα εγκλεζάκια, διότι διαβλέπουν νέες προοπτικές για την αποτελεσματικότερη άσκηση της πολιτικής της Μεγάλης Βρετανίας στα Βαλκάνια. Στο εσωτερικό, η Τριανδρία θεωρεί άμεση απειλή τον πανίσχυρο στερεολαδί τοπλαρχηγό Θοδωράκη Γρίβα, που και αυτός διεκδικεί για τον εαυτό του την εξουσία στο πλαίσιο ενός αβασίλευτου πολιτεύματος. Αλλά ο Γρίβας θα πεθάνει ευνηδίως στις 26 Οκτωβρίου και έτσι η κρίση αποσωβείται. Δύο ζητήματα πρέπει να ρυθμιστούν σε αυτόν τον τόπο, φίλες και φίλοι. Η σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης και η ανάδειξη νέου βασιλιά. Σόν και καλά, είπαμε. Στις 23 Νοεμβρίου αρχίζει ένα είδος δημοψηφίσματος ως προς το πρόσωπο του νέου ηγεμόνα και στις 24 οι εκλογές για την ανάδειξη των πληρεξουσίων της Εθνοσυνέλευσης. Στις 10 Δεκεμβρίου συνέρχεται στην Αθήνα η δεύτερη Εθνοσυνέλευση, στην οποία πλειοψηφεί η παράταξη του Βούλγαρη. Στις 22 Γενάρη του 1863 κατακυρώνεται η έκπτωση του Όθωνα και της δυναστείας του και ταυτοχρόνως αναγγέλλονται τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Για να δούμε ο ελληνικός λαός ποιον ήθελε πάνω από το κεφάλι του. Στουρνάρια, ντύπ, φίλες και φίλοι, νικητής αναδείχθηκε ο πρίγκιπας Αλφρέδος της Αγγλίας, γιος της Βικτορίας, με 250.000 ψήφους, παρακαλώ, έναντι 13.000 όλων των άλλων αντιπάλων του. Συγγνώμη, θα ξαναρωτήσετε, εμείς όμως ουδέποτε είχαμε βασιλιά με αυτό το όνομα? Υπάρχει απάντηση. Η Αγγλία μπορεί να χάρηκε με το αποτέλεσμα, αλλά δήλωσε ότι βάσει των διεθνών συνθήκων δεν είναι δυνατόν να ανέβει στον ελληνικό θρόνο Άγγλος πρίγκιπς. Το θολό πολιτικό κλίμα της χώρας επιδεινώνεται. Πραγματικά θολό το πολιτικό κλίμα.
ήδη έχουν διαμορφωθεί σε μια ελληνική τρισάθλια απομίμηση του γαλλικού προτύπου, οι παρατάξεις των παιδινών με επικεφαλής τον Βούλγαρη και των ορεινών με επικεφαλής τον Κανάρη. Οι πρώτοι επιδιώκουν την με κάθε τρόπο διατήρησή τους στην εξουσία και οι δεύτεροι κατηγορούν τους πρώτους για αυταρχική πολιτική. Ο Βούλγαρης έχει μπει σιγά σιγά στις τάξεις του στρατού και δημιουργεί το λεγόμενο σώμα των πρετοριανών του, προκειμένου να επιβάλλει την τάξη κάθε φορά που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Σώμα, ουσιαστικά, ανθρώπων που κουβαλούσαν παλούκια, γι' αυτό βγήκαν και παλουκοφόροι, οι οποίοι περιφέρονταν στους δρόμους και επέβαλαν τις εντός εισαγωγικών αρχές του κόμματος των παιδινών δια της βίας.

τα γράμματα στο Μακρυγιάννη και άλλα λαϊκά, το συγκεκριμένο δίσκο, Ευαγγέλιο θα το έχουμε, να το ξέρετε, στη συγκεκριμένη εκπομπή. Και αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ο οποίος συνέβαλε και αυτό στα μέγιστα στον αγώνα, να το πούμε, για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, ήταν αυτός ο οποίος προφήτευσε, φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα οποία πρόκειτο να βιώσει αυτός ο τόπος. Από το συγκεκριμένο δίσκο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το «Χτυπώ την πόρτα του Θεού», με την άλκηση της πρωτοψάλτη, την οποία συντρόφευσε ο Αντώνης Καλογιάννης, σε στίχους Ηλία Ανδριόπουλου και σε μουσική, με συγχωρείτε, Ηλία Ανδριόπουλου και και στίχους Μάνου Ελευθερίου. Τότε οι πατέρες του έθνους ήταν 360 και όχι 300 όπως είναι σήμερα. Μη φανταστείτε ότι είχαν τίποτα φοβερές ιδεολογικές διαφορές. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι έγιναν πολλές θυελώδεις συζητήσεις υπέρ της δημοκρατίας. Αλλά τελικά η πλειοψηφία των πληρεξουσίων ακολούθησε τον Βούλγαρη, ο οποίος χτυπούσε το πόδι του και φώναζε «Θέμα βασιλέα, θέμα βασιλέα, είναι η πρώτη άγκυρα του καραβιού μας και αν σας πιάνει το γυνάτι σας, με πιάνει και εμένα το δικό μου και σηκώνομαι και φεύγω». Και τότε βλέπουμε, ήτανε φοβεροί εκβιασμοί του Βούλγαρη. Αυτό το «φεύγω» τι σήμαινε? Ότι θα έφευγε, θα πήγαινε να μαζέψει τους παλουκοφόρους του και θα έκανε μια δικιά του καινούργια επανάσταση μέσα στην επανάσταση. Έτσι λοιπόν οι υπόλοιποι αναγκαζόντουσαν να καταλαγιάζουν, καθώς γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι ο Βούλγαρης, που είχε ως πολιτικό του μότο τη διαβόητη αρβανίτικη φράση του «Άστε ντουαου», δηλαδή «έτσι θέλω εγώ», δεν επρόκειτο να διστάσει καθόλου να πραγματοποιήσει τις απειλές του. Δικαίως θα έλεγε κανείς ότι τον αποκαλούσαν σατράπη, και μάλιστα ο ίδιος έλεγε ότι κατά βάθος τον κολάκευε αυτό. Μεταξύ των παρατάξεων των παιδινών και των ορεινών βέβαια βρισκόταν και η παράταξη των εκλεκτικών, του Μαυροκορδάτου, Τρικούπη και άλλων, που προσπαθούσε να γεφυρώσει κατά κάποιο τρόπο το χάσμα, όπως επίσης βρισκόταν και η παράταξη του Εθνικού Κομιτάτου, του Δελιγιώργη, που αντιπροσώπευε εξόχως ριζοσπαστικές για την εποχή δημοκρατικές τάσεις. Στα τέλη Ιανουαρίου του 1863 η Εθνοσυνέλευση επανεκλέγει την Τριανδρία, τους Βούλγαρη Ρούφου με την πρώτη ψηφοφορία και τον Κανάρη με τη δεύτερη. Ο Ναύαρχος παρετείται, αλλά κατά από πιέσεις ανακαλεί την παρέτηση εκείνη. Το φυτίλι σιγοκαίει και φτάνει στον Παρούτι. Ο Βούλγαρης προσπαθεί να διορίσει δικούς του υπουργούς εν αγνία των άλλων μελών της Τριανδρίας. Στην Εθνοσυνέλευση πέφτουν κορμιά και η φωτιάδα δεν αργεί να βγει στους δρόμους της Αθήνας. Η Εθνοσυνέλευση έχει με το μέρος της την Εθνοφυλακή, αλλά ο Βούλγαρης τους χωροφυλάκους. Θα κερδίσουν οι πρώτοι και στις 9 Φλεβάρι ο κύκλος της βίας κλείνει με την προσωρινή ανάληψη της εξουσίας από τον Βάλβη. Αλλά ο Βούλγαρης δεν είναι επεξεγέλασε. Την ίδια ώρα οι διαβουλεύσεις των μεγάλων δυνάμεων καταλήγουν στον 17χρονο πρίγκιπα Γεώργιο, γιο του βασιλιά της Δανίας. Μεγαλεία έτσι. Τελικά διώξαμε τον Γερμανό για να έρθει ένας από τη χώρα, ο βασιλιάς της οποίας στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο παρέδωσε το στέμμα του σε έναν μοτοσυκλετιστή ταχυδρόμο του Τρίτου Ράιχ. Το λες και επιτυχία για την Ελλάδα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε άμευση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ισόβια κάθριξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών, η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσφωτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ξεκίνησε η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία Θεσσαλονίκης. Το καθιερωμένο ραντεβού με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είμαστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι. Συντροφιά στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον αγαπημένο Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού μας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο μας το φίλο τον Μάκη στη Νεάπολη, τη Μαρία το Δημοσθένη, γλυκιά συντροφιά χρόνια δεν μας ξεχνούν, ούτε και ο αγαπημένος μας ο Άκης, η Τατιάνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Πατρίτσια, στο Στέλιο, σταθερός και αυτό στο ραντεβού του, στη Λιάνα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και στη Γεωργία. Ο Γκάτσος έβαλε τους στίχους και ο Ξαρχάκος έβαλε τη μουσική, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα. Μπαρμπαγιάννη, Μακριγιάννη, δεν μας τα έγραψες καλά, έτσι. Τι είναι ικανός ο Έλληνας να κάνει για να φτάσει πιο ψηλά? Και για να δούμε τι είναι ικανός να κάνει. Πάντως στις 24 Μαρτίου του 1863 θα σχηματιστεί η κυβέρνηση του Κυριακού, στην οποία κυβέρνηση συμμετέχουν πρόσωπα από διάφορες πολιτικές παρατάξεις. Υπερτερούν βέβαια οι ορεινοί, γεγονός που λέει ότι στο βάθος υπάρχει πολιτική κρίση. Και η κρίση αυτή ξεσπά πάρα πολύ σύντομα, να είναι καλά ο Βούλγαρης δηλαδή. Ο Κυριακός τι να κάνει, παρετείται. Ο Ρούφος αναλαμβάνει πρωθυπουργός. Ο Βούλγαρης προσπαθεί με νύχια και με δόντια να επιβληθεί. Ακόμη δεν τα έχει καταφέρει. Η κατάσταση είναι πολωμένη. Ο Βούλγαρης, επικεφαλής των παιδινών, μηχανογραφεί με κάθε τρόπο για την επιστροφή του στην εξουσία. Ενώ οι Γρίβας και Κανάρης προετοιμάζονται για βίαιη αναμέτρηση. Η προβοκάτσια του Βούλγαρη ξεκινά εκ των έσω. Πώς θα γίνει? Οι παιδινοί είχαν αρχίσει μια άγρια κοινοβουλευτική μάχη εναντίον των ορεινών. Επεισόδια, χειροδικίες, χαμός γινόταν στην Εθνοσυνέλευση. Οι περισσότεροι, να σκεφτείτε, πηγαίνανε στις συνεδριάσεις οπλοφορώντας. Τα θεωρία καταλαμβάνονταν από νωρίς από τους οπαδούς των παιδινών που έφτυναν τους πληρεξούσιους των ορεινών. Τους έβριζαν. Ο καημένος ο Μαυροκορδάτος κάποια στιγμή ανέβηκε στο βήμα και θα πει με πόνο ψυχής: «Ως τώρα θεωρούσα τον εαυτό μου δυστυχή, διότι μου έλειπε η όραση. Τώρα ωστόσο τον θεωρώ δυστυχέστερο, διότι δεν μου λείπει και η ακοή για να μην ακούω αυτά που γίνονται εδώ μέσα». Και όσο γίνονταν όλα αυτά, ο Βούλγαρης ενίσχυε τις ένοπλες δυνάμεις του. Προσετερίζονταν τους αξιωματικούς, εξαγόραζε στρατιώτες και χωροφύλακες και έφερνε από τα βουνά της Βιωτίας ληστοσημωρίτες. Κυρίως καλλιεργούσε το μίσος στις δύο παρατάξεις. Η τρομοκράτηση του πληθυσμού των Αθηνών μεγάλωνε μέρα με την ημέρα. Και έξω από την Αθήνα, πολύ χειρότερα, στη Λακωνία, στη Μεσσηνία, στην Αρκαδία, είχε στην κυριολεξία καταληθεί το κράτος νόμου. Ένα τσαφ χρειάστηκε για τον εμφύλιο. Και το τσαφ αυτό ήταν η παρέτηση του Υπουργού των Στρατιωτικών Δημητρίου Νότι Μπότσαρη, παιδινού. Στην ψηφοφορία που έγινε για νέο υπουργό, εξελέγει ο πληρεξούσιος Αττικής και αρχηγός της Εθνοφυλακής Πάνος Κοροναίος, ορεινός αυτός. Η ήττα λοιπόν της παιδινής παράταξης θα δώσει στο Βούλγαρη την ευκαιρία που περίμενε από καιρό. Τη νύχτα της 17ης Ιουνίου του 1863 αρχίζουν να κινητοποιούνται οι δυνάμεις του Ιδραίου με έναν τρόπο μοναδικό. Ο διαβόητος αρχιλιστής Κυριάκος εμφανίζεται ξαφνικά στην Αθήνα με 80 τραμπούκους του. Θα μείνει το κράτος με σταυρωμένα τα χέρια? Όχι βέβαια, και η Εθνοσυνέλευση στέλνει χωροφύλακες για να χτυπήσουν τους ληστές. Αλλά οι χωροφύλακες είναι όλοι υπέρ του Βούλγαρη. Και τι κάνουν? Ενώνονται με τους άνδρες του Κυριάκου.
Όλοι μαζί μπαίνουν στη Μονή Ασωμάτων και η κυβέρνηση, που όπως είπαμε και νωρίτερα βρίσκεται στα χέρια των Ορεινών, στέλνει στρατό. Αλλά και ο στρατός ενώνεται με τους χωροφυλάκους και τους ληστές. Ανταρσία, έτσι, το ένα τάγμα ύστερα από το άλλο προσχωρούσαν στην ομάδα του Βούλγαρη. Οι στασιαστές στρατοπέδευσαν στην πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου άρχισαν να σειραίουν σταδιακά και άλλοι επαναστατημένοι λόχοι, καθώς και χιλιάδες πολίτες οι οποίοι ήταν οπλισμένοι. Όλοι οπαδοί του Βούλγαρη. Από την αντίθετη πλευρά, πρωταγωνιστής των κινήσεων των Ορεινών είναι ο υπουργός στρατιωτικών που είχε αναλάβει τον Απρίλη της χρονιάς εκείνης, ο Πάνος Κορονέος. Ο Κορονέος, έμπειρος, πιάνει με τις δυνάμεις του τη Βαρβάκιο αγορά και τη μετατρέπει σε στρατηγείο και ταυτοχρόνως σε γενικό στρατόπεδο των Ορεινών. Με τα στρατεύματα που του μένουν πιστά, καταλαμβάνει την Ακρόπολη και το Παλάτι την ίδια ώρα που οι οπαδοί του Κυριάκου μαζί με τον αρχιλιστή σπέβδουν και καταλαμβάνουν την Εθνική Τράπεζα.

Σκοπός είναι να μαθαίνουμε και μέσα από τα τραγούδια, φίλες και φίλοι. Αυτός ήταν ο Σεραφείμ Γεροθεοδόρου, μια παλιά μορφή της παραδοσιακής μας μουσικής. Και το τραγούδι το «Γρίβα σε θέλει ο βασιλιάς». Ένα τραγούδι παρεξηγημένο και θα σας εξηγήσω το γιατί. «Γρίβα σε θέλω βασιλιάς, όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς. Σαν τι με θέλω βασιλιάς, όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς», διερωτάται ο Γρίβας. Ποιος είναι αυτός ο Γρίβας? Αυτός ο Γρίβας, φίλες και φίλοι, είναι ο Γρίβας τον οποίον προαναφερθήκαμε πριν από ένα κεφάλαιο. Ένας εκ των οπλαρχηγών της Επανάστασης του 1821, ο οποίος στα χρόνια εκείνα, στα χρόνια του Όθωνα δηλαδή, είχε σταθεί με την πλευρά όλων εκείνων που ήθελαν την έξωσή του. Με το πέρασμα των χρόνων έγινε η εξής παρεξήγηση, η οποία ενδεχομένως να ήταν εσκεμμένη στη λογική του ότι ο Γρίβας αυτός ήταν ο Γεώργιος Γρίβας, αρχηγός της αντικομουνιστικής, φιλοβασιλικής, φιλοχιτλερικής και γενικότερα ελεηνής οργάνωσης Χ, που βίαζε και σκότωνε στην ελληνική Ήπεθρο στα χρόνια της κατοχής και στη συνέχεια. Ο Γεώργιος Γρίβας λοιπόν παίρνει τη θέση του οπλαρχηγού Γρίβα στο συγκεκριμένο τραγούδι, και αυτός ο βασιλιάς δεν ήταν ο Όθωνας, ο οποίος ζητά να δει τον Γρίβα, τον αντίπαλό του δηλαδή, αλλά ο Γεώργιος ο δεύτερος, ο οποίος αναλαμβάνει τις τύχες της χώρας μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ιουνίου 19 του 1863, αρχίζει η μάχη της Αθήνας, φίλες και φίλοι. Να και η ημερομηνία μας. Αρχίζει ουσιαστικά ένας πολύ σκληρός και άγνωστος για τους περισσότερους Έλληνες εμφύλιος πόλεμος. Οι μάχες είναι σώμα με σώμα. Δεκάδες οι νεκροί, εκατοντάδες οι τραυματίες. Ανάμεσα σε αυτούς που σκοτώνονται από την πρώτη κιόλας ημέρα, ο γιος του Κανάρη, ο λοχαγός του πεζικού Αριστίδης Κανάρης. Στην κηδεία του, οι παιδινοί περικύκλωσαν τους συγγενείς και τους φίλους και άρχισαν να τους πυροβολούν. Πυροβόλησαν μέχρι και το φέρετρο του νεκρού. Ο τρόμος βασίλευε σε ολάκερη την Αθήνα. Οι πιο εύποροι άρχισαν σιγά σιγά να φεύγουν προς τα χωριά, άλλοι ζητούσαν άσυλο στις ξένες πρεσβείες. Κακοποιά στοιχεία οργάνωναν λαιλασίες και αρπαγές. Αυτόνομοι ληστές δρούσαν ανενόχλητα, σκότωναν, βίαζαν. Το πρωί της 20ης Ιουνίου ξεκινούν εκ νέου οι εχθροπραξίες, όταν ο κορονέος δέχτηκε πυροβολισμούς από οχυρωμένους χωροφύλακες των παιδινών έξω από την Εθνική Τράπεζα στην οδό Αιώλου κοντά στην Ομόνια. Η σύραξη γενικεύθηκε σε όλη την πόλη, στους δρόμους, τα κτίρια, τις πλατείες. Κάνες όπλων έβγαιναν από παντού, από παράθυρα, από κήπους, από μπαλκόνια. Οι σφαίρες του εμφυλίου σφύριζαν θάνατο προς κάθε κατεύθυνση. Νεκροί έπεφταν αδιάκριτα και από τις δύο πλευρές. Και βέβαια στο επίκεντρο των μαχών, το κτίριο της τράπεζας στην Ομόνια, το οποίο κατήχαν παιδινοί, όπως είπαμε και νωρίτερα, καθώς βοηθήθηκαν από τον Σταύρο, ιδρυτή της τράπεζας, αλλά και προσωπικό φίλο του Βούλγαρη.

Ο επικεφαλής του, ας τον χαρακτηρίσουμε έτσι για να μην μπερδευόμαστε, κυβερνητικού στρατού, ο Κοροναίος, θέλει να τελειώνει μια και καλή με το επικίνδυνο προγεφύρωμα της Εθνικής Τράπεζας και διατάσσει γενική επίθεση. Οι παιδινοί αμήνονται με σθένος. Ο Κυριάκος με την ομάδα του που βρισκόταν στην περιοχή, εκμεταλλευόμενος το πανδαιμόνιο που επικρατούσε, σου λέει: «Δεν ληστεύω το ξενοδοχείο, το στέμα, αλλά και τα σπίτια που βρίσκονται δίπλα στην τράπεζα». Εκτός Αθηνών, οι πιο μεγάλες συγκρούσεις σημειώνονται στη Μεσσηνία και τη Λακωνία. Τη Λακωνία την κατέλαβαν, καταλύοντας την ένωμη τάξη, 2000 άτακτοι μανιάτες, τάχα μου φίλοι των παιδινών,

Το απόγευμα της 20ης Ιουνίου η κατάσταση είχε φτάσει πλέον στο μη περαιτέρω. Και τότε αναλαμβάνουν δράση οι τρεις προστάτηδες δυνάμεις. Η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Οι οποίες αποβιβάζουν δικά τους αγήματα και καταλαμβάνουν την Εθνική Τράπεζα, αλλά λέτε να το έκαναν για το δικό μας το καλό? Όχι. Είχαν τον φόβο πιθανής ληστείας των αποθεμάτων χρυσού από τον λίσταρχο Κυριάκο και την ομάδα του, η οποία αναπόφευκτα θα οδηγούσε τη χώρα μας σε πτώχευση. Ο Κοροναίος βλέπει τα αγήματα των Άγγλων, των Γάλλων και των Ρώσων να επεμβαίνουν και ουρλιάζει. Αλλά ποιος είσαι εσύ που θα σταματήσεις τις προστάτηδες δυνάμεις? Αργά το βράδυ, με την αρρωγή του Μητροπολίτη Αθηνών Θεόφιλου αλλά και την άμεση επέμβαση των πρεσβευτών Σκάρλε της Αγγλίας, Βουρέ της Γαλλίας και Βλουδόφ της Ρωσίας, συνήλθε 24ωρη ανακοχή ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές. Οι ληστές του Κυριάκου, αφού λίστεψαν ακόμη κάποια σπίτια, έφυγαν για την Ήπεθρο, αποκομίζοντας ανενόχλητη όλη τη λία της τριήμερης δραστηριότητάς τους. Και οι δύο πλευρές αρχίζουν να μετρούν νεκρούς. Το σύνολο πάνω από 250 μόνο στην Αθήνα. Τα νέα του εμφυλίου σπαραγμού φτάνουν στις ευρωπαϊκές αυλές. Ριντίκολο γινήκαμε.

Η συνεργασία του Μάνου Λοΐζου με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο θα γεννήσει πριν από πολλά χρόνια αυτά τα 10 παλικάρια που μόλις τώρα ακούσαμε με τον Γιώργο Νταλάρα. Για να δούμε όμως τα άλλα παλικάρια τι κάνανε, φίλες και φίλοι, στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν στη Βαρβάκιο υπό τις ισχυρές πιέσεις των πρεσβευτών των μεγάλων δυνάμεων. Εκεί θα βρεθεί μια συμβιβαστική λύση και θα σχηματιστεί μια νέα κυβέρνηση με συμμετοχή και των παιδινών, με πρόεδρο και πάλι το Ρούφο. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, ξανακάναμε αυτό που είχαμε, απλά ενδιαμέσως αλληλοσφαχτήκαμε. Ο κόσμος την κορόιδευε εκείνη την κυβέρνηση, διότι λόγω και είχε μέσα και ορεινούς και παιδινούς, και την αποκαλούσε κυβέρνηση του οροπεδίου. Έμοιαζε έθραυστη, όπως αντιλαμβάνεστε, η κυβέρνηση εκείνη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να ομαλοποιήσει την κατάσταση. Είπαμε, ένα βασιλιά περιμέναμε. Και ήρθε ο Δανός. Στις 17 Οκτωβρίου του 1863, ο Γεώργιος ο Πρώτος είναι γεγονός.

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η ιστορία των λεγόμενων Ιουνιανών, από τα οποία θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι κανένας Έλληνας πολιτικός της εποχής δεν είχε την στοιχειώδη πολιτική αλλά και κοινωνική παιδεία για να διαχειριστεί τα σοβαρά πραγματικά θέματα της εποχής του. Ακόμα και τα κόμματα τα οποία συγκροτήθηκαν πλην του Εθνικού Κομιτάτου το έκαναν για λόγους κατάκτησης της εξουσίας και όχι για να προασπίσουν κάποιες κοινωνικές ή εθνικές ιδέες,

Το κενό εξουσίας που προέκυψε μετά τη συντριβή του αυταρχικού οθωνικού κράτους, η έλλειψη σταθερών πελατειακών πολιτικών θεσμών, αλλά και η απουσία μιας στιβαρής πολιτικής προσωπικότητας που θα απολάμβανε καθολικής αναγνώρισης, ήταν από τους παράγοντες που επιτάχυναν την πορεία προς την πάρα πολύ σκληρή αυτή ένοπλη αναμέτρηση.

Κι έτσι πορευτήκαμε, φίλες και φίλοι, για πάρα πολλά χρόνια, με πολιτικά πρόσωπα ανίκανα να διαχειριστούν κρίσεις, σε ένα κράτος υποταγμένο κάθε φορά σε ξένες δυνάμεις, ένα κράτος έρμεο των πελατειακών σχέσεων, των κουτζαμάνιδων τρικυκλάδων που χτυπούσαν δημοκράτες κατά μεσής του δρόμου. Το κράτος των στρατοδικείων, στα οποία το φως δεν έσβηνε ποτέ, των νησιών εξορίας, της δικτατορίας του Μεταξά, αλλά και των συνταγματαρχών. Το κράτος των σκανδάλων, για τα οποία ελάχιστοι πλήρωσαν. Αναπαλαίωση γινόταν όλα τα χρόνια. Το είδαμε και στην περίπτωση των Ιουνιανών. Οι ίδιοι άνθρωποι τοποθετήθηκαν στις ίδιες ακριβώς θέσεις που είχαν πριν την έκρηξη του συγκεκριμένου εμφυλίου πολέμου. Αναπαλαίωση και δυστυχώς με τα ίδια υλικά. Αναπαλαίωση, Γιατί να μην κλείσουμε με αυτό το τραγούδι των Χρήστου Νικολόπουλου και Λάδη Φόντα. Ο Τσέρτος ερμηνεύει. Έχει έναν υπέροχο συμβολισμό. Σύσκεψη έγινε στενή προχθές στο Υπουργείο. Θα σώσουν, λέει, του Ψηρή και το Μεταξουργείο. Θα βάλουν στηρίγματα στα σπίτια ως την Ομόνια και θα χαθούν τα ρήγματα που γίναν με τα χρόνια. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων, αφού η προγραμματισμένη συνάντηση αξιωματούχων στην Ελβετία για σήμερα αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο εξήγησε ότι η συνάντηση δεν έφερε πλέον το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, καθώς ένα μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Εσμαήλ Μπαγάη, πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία θα εξαρτηθούν από την έναρξη και τη συνέχιση της εφαρμογής συγκεκριμένων όρων που περιγράφονται στο μνημόνιο. Εν τω μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που έχει ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου. Αν δεχτούν επίθεση, θα απαντήσουν φυσικά. Δύο πηγές της Χεζμπολά δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιμπλοείας στα στενά του Ορμούζ και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Σημαντικές εξελίξεις στη Βρετανία. Οι υπουργοί της Βρετανικής κυβέρνησης θα ζητήσουν από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του σύμφωνα με τους Times, αφού η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδότησε τα σενάρια για πιθανή αναμέτρηση για την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος. Σημειώνεται ότι ο Κιρ Στάρμερ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί και θα είναι υποψήφιος στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία. Την ίδια ώρα, ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιταλίας. Ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη λόγω δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η κυρία Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχτηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη και αυτή την καθαρή επινόηση, όπως λέει από τον Αμερικανό πρόεδρο, δήλωσε σε ανάρτησή της η κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης από ότι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους του. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχο από δέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017, κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων. Αθώος κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025 που στήριξε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 39χρονο και μία 56χρονη, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας στην έκρηξη και 2 που φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Το καθιερωμένο ραντεβού του με το αναγνωστικό κοινό δίνει από σήμερα μέχρι τις 5 Ιουλίου κάθε βράδυ το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο θεσμός που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη είναι φέτος αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αύριο από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός γενικά αίθριος, η θερμοκρασία από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Με εγκάβματα απεγκλωβίστηκε 78χρονος από το διαμέρισμά του στις Σέρες μετά από πυρκαγιά. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη είναι η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πιθανόν να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που όρισε στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχτούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολά δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Ρήγμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιταλίας. Ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η Μελόνι τον οικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχτηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη για αυτή την καθαρή επινόηση, όπως είπε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, δήλωσε σε ανάρτησή της η κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης απρότι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, όπως ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτείται σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Υπουργός είπε στο Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ο ομόφωνα ένοχος για τον θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχου από αδέσποτη της σφαίρας στο Μενίδη, τον Ιούνιο του 2017, κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, αθώος κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στο βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Εκ νέου σε λειτουργία τίθεται από αύριο η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία. Η επόμενη φάση προβλέπει σταδιακή ένταξη περισσότερων σειρμών στο δίκτυο και λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσουν να εμφανίζονται σειρμοί με προορισμό την Καλαμαριά, που όμως θα τερματίζουν προσωρινά στο σταθμό της 25 Μαρτίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελικές πιστοποιήσεις ασφαλείας του έργου. Οι επιβάτες θα βλέπουν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις σειρμών, με τη βασική διαφορά ότι όσοι επιλέγουν τη γραμμή προς Καλαμαριά θα αποβιβάζονται προσωρινά στην 25η Μαρτίου. Αύριο από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών και το flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Σε εξέλιξη για 19η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία, η εκδήλωση που αποτελεί μέρος ενός διεθνούς κινήματος με παρουσία σε δεκάδες πόλεις παγκοσμίως, συνδυάζει ποδηλατοπορία, καλλιτεχνικά δρόμενα και κοινωνικά μηνύματα υπέρ της οικολογίας, της ειρήνης, της ελευθερίας του σώματος και της βιώσιμης μετακίνησης. άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός δεσμός του καλοκαιριού για την πόλη είναι αφιερωμένος φέτος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι νοτιάδες 3 με 4. Η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. I took my troubles down.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Άγνωστος μέχρι στιγμής ο αριθμός των τραυματιών. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να πετύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Όχι από Γαλλία και Ισπανία στα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν κοντά στο Bedford στα βόρεια του Λονδίνου. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αδιευκρίνιστο αριθμό τραυματιών μεταξύ των επιβατών. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή νοτίως του Bedford, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολά. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απευθείας επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου ή αν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς το Τελ Αβίβ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Νότιο Λίβανο. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι πολύ πιθανό να υπονομεύσει την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Τον θεσμικό ρόλο ως εκπροσώπου των 27 κρατών μελών στην έναρξη του διάβλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο υπερασπίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Κατά την πρώτη μέρα υπήρξε εκτενή συζήτηση και γκρίνια από κάποιες χώρες σε σχέση με την πρωτοβουλία του Αντώνιο Κώστα, ο οποίος είχε ξεκινήσει επαφές σε διπλωματικό επίπεδο με το Κρεμλίνο. Γαλλία και Γερμανία επιμένουν ότι η Συμμαχία των Προθήμων πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η κοινή λογική υπαγορεύει την ανάγκη τέτοιων επαφών λόγω του υπερβολικού αριθμού των σύνθετων θεμάτων που βρίσκονται στην ατζέντα. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση τους προς τη Ρωσία. Πλήγματα σε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κρυμαία ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου και πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν θα διστάσουμε οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά εφόσον απαιτηθεί, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης για την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνο αυτή την αιτία στον πόλεμο του Ιράν, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025. Το περιστατικό στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ένα 39χρονο και μία 56χρονη, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Καλούνται σε απολογία 5 άτομα για την έκρηξη που πυροδότησε το αιματοκύλισμα. Πρόκειται για 3 άτομα από την οικογένεια του 39χρονου που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας και 2 που φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί. Ξανά σε λειτουργία τίθεται από αύριο η βασική γραμμή του μετρό από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Νέα Ελβετία. Η επόμενη φάση προβλέπει τη σταδιακή ένταξη περισσότερων σειρμών στο δίκτυο. Λίγο πριν από τα μέσα Ιουλίου θα αρχίσουν να εμφανίζονται σειρμοί με προορισμό την Καλαμαριά που όμως θα τερματίζουν προσωρινά στο σταθμό της 25 Μαρτίου. Άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού για την πόλη είναι αφιερωμένος φέτος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι νοτιάδες 3 με 4, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Η μουσική έχει μια μοναδική δύναμη να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μια παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μια καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Σε λιγότερο από 2 ώρες ξεκινάει ένα ωραίο ζεστό Σαββατοκύριακο, ιδανικό για μια εξόρμηση σε κάποια παραλία. Μόνο στη Νικήτη να μην πάτε, γιατί τα μάθατε, λέει, φαντάζομαι. Υπάρχουν πρόβλημα εκεί με το βιολογικό και τα λίμματα που πέσανε στη θάλασσα. Μέχρι τότε όμως η νυχτερινή βάρδια και εγώ προσωπικά, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα σας κρατήσω παρέα με μουσική και ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Χρήστος Σιδερίδης. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο 69 30 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Ανοίξτε και τηλεόραση, βάλτε στο RTO Sports. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται οι ΗΠΑ εναντίον Αυστραλίας και έχει ήδη μπει ένα γκολ.

Όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοια υπόθεση όπως αυτή που θα σας περιγράψω αυτή τη στιγμή. Στο Βόλο θα σας πάω, όπου ένας 13χρονος παρέδωσε συνολικά 370.000 ευρώ σε έναν 34χρονο και 4 ανήλικους. Η ιστορία ξεκινάει 50 μέρες πριν, όταν ο 13χρονος είχε κάτι βεγγαλικά, ξέρετε από αυτά που σκάνε το Πάσχα, τα έδωσε στους ανήλικους. Αυτοί μετά από κάποιες μέρες ισχυρίστηκαν ότι τα έδωσαν στον 34χρονο, τον έπιασε η αστυνομία, το συνέλαβαν, μπήκε μέσα στο κρατητήριο και ότι αυτός τον ψάχνει για να τον βρει, για να του κάνει κακό. Τον απειλούσαν ότι αν δεν συνεργαστεί μαζί του και δεν τους φέρνει λεφτά, ο 34χρονος, που δεν ήταν και το καλύτερο παιδί του Βόλου, θα κάνει πάρα πολύ και μεγάλο κακό και στον ίδιο, τον μικρό, αλλά και στην οικογένειά του. Ο μικρός φυσικά φοβήθηκε. Την πρώτη φορά έκλεψε 70.000 μέσα από το σπίτι του, από χρήματα που διατηρούσαν οι γονείς του μέσα στο σπίτι, και τη δεύτερη φορά 300.000 ευρώ και τα παρέδωσε στον 34χρονο. Πώς έφτασε η αστυνομία να εξηγνιάσει αυτή την υπόθεση, γιατί ο 13χρονος δεν μιλούσε? Αρχικά αυτός αγόρασε 4 μηχανές και μία BMW, ένα πανάκριβο αμάξι. Τότε, ξέρετε, τοπική κοινωνία, αρχίσαν να μιλάνε τα στόματα, φτάσανε στα αυτιά του αστυνομικού τμήματος και αρχίσαν να ερευνούν την υπόθεση. Ταυτόχρονα η μητέρα του 13χρονου αναζήτησαν τα χρήματα μέσα από το σπίτι. Την πρώτη φορά που έλειπαν τα 70.000 ευρώ δεν πήγανε στο αστυνομικό τμήμα, αλλά τη δεύτερη φορά που λείπανε τα 300.000 ευρώ μαζί με το 13χρονο φτάσανε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί ο μικρός έσπασε και αναγκάστηκε και τους είπε την ιστορία όλη. Αμέσως έδρασε η αστυνομία, τον συνέλαβε το 34χρονο. Το τριμελές πλημελωδικείο έκρινε ότι δεν είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής και διέταξε την αναβάθμιση των κατηγοριών μετά την κατάθεση της μητέρας αλλά και του ανήλικου. Τώρα ακούστε θράσος. Ο 34χρονος έκανε μήνυση στην οικογένεια, ζητάει να ελεγχθεί από την ΑΔΕ αν τα χρήματα της οικογένειας είναι νόμιμα και ζητάει ψυχιατρική πραγματοσύνη για τον 13χρονο. Ανήκουν στα πράγματα, σας λέω, δεν έχω ξανακούσει τέτοια ιστορία. Η συνήγορος της οικογένειας έκανε δηλώσεις, είναι ξεκάθαρα εγκληματική οργάνωση, τόνισε η συνήγορος, ενώ επισήμανε ότι την ανάγκη προστασίας του 13χρονου, μιλώντας στους δημοσιογράφους, έκανε λόγο για μια εξ αρχής παράξενη υπόθεση. Είναι ένα παιδί 13 ετών, διακινεί τις τελευταίες μέρες σε μια φτωχογειτονιά του Βόλου ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, ύψους 370.000 ευρώ, χωρίς οι γονείς να πάρουν είδηση. Πραγματικά θέλω να δω πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, ποια θα είναι η τιμωρία του 34χρονου και τι μέλη γενέστε και με τους ανήλικους που συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο Τραμπ δεν ξύπνησε καλά σήμερα και έκανε κάτι αψυχολόγητο εκεί στη σύνοδο της G7, χωρίς λόγο, άνευ λόγου πραγματικά, δηλαδή το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό, πήρε σχεδόν όσα ήθελε ο Τραμπ από αυτή τη σύνοδο, βγήκε κερδισμένος δηλαδή, και πήγε και έκανε κάτι δηλώσεις σε ιταλικά κανάλια, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ιταλίας, για την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Είπε συγκεκριμένα, ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου, δεν ήμουν υποχρεωμένος να τη βγάλω, λέει, αλλά τη λυπήθηκα. Προκάλεσε άμεση πολιτική και διπλωματική αντίδραση από την Ιταλία. Η κυρία Μελόνι από τα social media που διατηρεί τους προσωπικούς λογαριασμούς με αιχμηρό τρόπο και με ένα βλέμμα που εγώ προσωπικά τρόμαξα λίγο άμα τη δείτε, είναι πολύ αυστηρή, είπε, του απάντησε του κυρίου Τραμπ, η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλάμε ποτέ. Απλή, λυτή και απέριτη. Δεν έμεινε μόνο εκεί. Οι Ιταλοί ήταν να κάνουν επίσκεψη στις ΗΠΑ για να συζητήσουν τις μεταξές τους εμπορικές συμφωνίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη, θα πήγαινε στις ΗΠΑ, αλλά ακυρώνεται η επίσκεψη. Ο ίδιος χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ σοβαρά και προσβλητικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν πλήττουν μόνο την Πρωθυπουργό, αλλά θίγουν την αξιοπρέπεια της Ιταλίας. Εγώ έχω να πω ότι από όλα όσα έχει πει κατά καιρούς τόσο καιρό, δηλαδή και κατά του Μακρόν έχει μιλήσει και κατά του Μέρτς έχει μιλήσει, έχει μιλήσει φυσικά για τον Ζελένσκι και έχει πει πάρα πολλά για τους Ευρωπαίους ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή η απάντηση της Ιταλίας είναι αυτή τη στάση που θέλω να κρατάει η Ευρώπη. Δηλαδή, όχι φυσικά να μην έχουμε καλές σχέσεις με τους Αμερικάνους και με οποιαδήποτε άλλη χώρα, αλλά όταν κάποιος ανέτεια σε προκαλεί, σε υποβαθμίζει, σε υποτιμάει, κάποιος πρέπει να απαντήσει, νομίζω. Πάρα πολύ ωραία η στάση της κυρίας Μελόνι και την χειροκροτώ εγώ προσωπικά. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στη Δήμητρα από την Αλεξάνδρεια που λέει ότι μας ακούει. Καλό βράδυ να έχετε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας όταν δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον 3 τραυματίες. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε άμεση κατάβαση του πυρός, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δήλωσε η Ρωσία. Όχι από Γαλλία και Ισπανία στα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες για τους μετανάστες. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Ξεκίνησε και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουλίου το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεις Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ομολόγω πως δεν είχα δει ποτέ τις ΗΠΑ να παίζουν αυτήν την εθνική, να παίζει ποδόσφαιρο, και έχω εκπλαγεί από τη μέση και μετά και μπροστά. Είναι εκπληκτικοί οι παίχτες της, δηλαδή δεν υστερούν σε τίποτα από τις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη Δέσποινα που λέει ότι με αυτές τις μουσικές είμαστε έτοιμοι για καλοκαιρινή δίσκο. Δεν θα πω το όνομα της δίσκο για να μην είναι διαφήμιση, είναι λίγο έξω από την πόλη. Εμένα πάλι μου λείπουν εκείνα τα πάρτι στα beach bar που κρατούσαν μέχρι αργά το ξημέρωμα. Τώρα έχουν γίνει τα beach bar 7, 8, 9 η ώρα, το αργότερο κλείνουν. Ελβετία γίναμε. Πραγματικά μου λείπουν αυτές οι νύχτες που βέβαια δεν ήταν καλό καθόλου για τους εργαζόμενους που δεν ξέραν τι ώρα θα σχολάσουν, αλλά εκείνα τα πάρτι είχαν κάτι δίπλα στη θάλασσα. Λοιπόν, αφού μιλάμε για καλοκαιρινές βραδιές και πάρτι και δίπλα στη θάλασσα, πάμε στη Βενετία, όπου εξετάζει και είναι ένα βήμα πριν το εφαρμόσει την αύξηση του εισιτηρίου εισόδου για τους τουρίστες στα 50 ευρώ τη μέρα. Δεν πάει άλλο, η Βενετία όπως και πολλές ευρωπαϊκές πόλεις πνίγονται από τον τουρισμό και ο νέος δήμαρχος της Βενετίας σκοπεύει να πάρει δραστικά μέτρα ή για να μειώσει τις τουριστικές ροές, να δουλέψει δηλαδή σαν αποτρεπτικό μέτρο για να μην πηγαίνει τόσος κόσμος στη Βενετία, ή τουλάχιστον το χαράτσι που θα βάλει στους επισκέπτες να χρησιμοποιηθεί για να φτιαχτούν οι δομές της πόλης. Γιατί όπως είπαμε, σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, τελευταία ήταν που διαμαρτύρονταν η Βαλέτα στη Μάλτα, έχουν καταστραφεί τα πάντα από τον υπερτουρισμό, από το αποχετευτικό δίκτυο μέχρι και τους δρόμους. Και είναι απολύτως λογικό. Όταν μια πόλη έχει φτιαχτεί για 50.000 κόσμο και δέχεται μέσα σε μια μέρα 1 εκατομμύριο, καταλαβαίνετε ότι δεν είχε προβλεφθεί αυτό το πράγμα από αυτούς που τη χτίζαν τότε. Η Βενετία λοιπόν πνίγεται από τον υπερτουρισμό. Αυτή τη στιγμή είναι η χρέωση 5 ευρώ όταν μπαίνει στη Βενετία κάθε μέρα σε όποιο κατάλημα μένετε. Σας χρεώνουν εξτρά 5 ευρώ λόγω του Δήμου της Βενετίας. Και αυτή τη στιγμή σκέφτονται να το κάνουν 50 ευρώ, 45 ευρώ αύξηση. Όποιος θέλει να πάει στη Βενετία προλαβαίνει να το κάνει τα επόμενα 2-3 Σαββατοκύριακα, γιατί πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα.

Έγινε και η γυμνή ποδηλατοδρομία νωρίτερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή ήταν δεκάδες ποδηλάτες, δεν ήταν παραπάνω από 60-70. Συνηθίζεται στη Θεσσαλονίκη, από το 2008 γίνεται. Είναι από τις πόλεις που στηρίζουν αυτό το θεσμό η πόλη μας. Και πάμε να δούμε το θάνατο του εμπορίου, του κλασικού εμπορίου, δηλαδή τα μαγαζιά που πηγαίναμε τόσα χρόνια και ψωνίζαμε από κεντρικούς δρόμους, φαίνεται ότι αρχίζουν σιγά σιγά και σβήνουν. Οι online αγορές, οι αγορές δηλαδή μέσω διαδικτύου από e-shop, για το 2026 ξεπέρασαν παγκοσμίως τα 6,8 τρισεκατομμύρια. Χωρίς να έχει τελειώσει το 2026, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον περσινό τζίρο που έγιναν διαδικτυακά. Πέρσι, το 2025, έγιναν 5 τρισεκατομμύρια αγορές. Φέτος, ενώ είμαστε ακόμη στον Ιούνιο, έχουν γίνει 6,8 τρισεκατομμύρια. Από 16 έως 21 χρονών δεν ξέρουν τι θα πει κατάστημα. Δεν έχουν πάει ποτέ σε κατάστημα να ψωνίσουν, κάνουν τις αγορές τους μόνο online. Το εντυπωσιακό ποσοστό είναι ότι οι ηλικίες 65 με 75 που θα περίμενε κανείς να είναι παραδοσιακοί καταναλωτές, να πηγαίνουν στο μαγαζί, να βλέπουν τι θέλουν να αγοράσουν, έχουν μπει δυναμικά στο διαδικτυακό ηλεκτρονικό εμπόριο και ένα ποσοστό από αυτούς, ένας στους τέσσερις, ψωνίζει μόνο διαδικτυακά. 65 με 75 ετών. Εγώ δεν θα το πίστευα με τίποτα αν δεν το έβλεπα στην έρευνα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ καν τη μητέρα μου, όλους τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας, να προτιμούν να ψωνίζουν από το διαδίκτυο παρά από κάποιο επίγειο κατάστημα. Απίστευτα πράγματα.

Το είπαμε τις προηγούμενες μέρες μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, την νυχτερινή βάρδια, για τον κινηματογράφο Απόλλων που πρόβαλε την ταινία Περσέπολης και τα έσοδα από εκείνη τη βραδιά, αλλά και τα έσοδα από το κηλικείο εκείνης βραδιάς, χθες έγινε η εκδήλωση, θα πήγαιναν στον ιδιοκτήτη του συνεργείου αυτοκινήτων που καταστράφηκε ολοκληρώς από πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα. Μια κίνηση αλληλεγγύης λοιπόν από τον κινηματογράφο Απόλλων αρχικά, αλλά και από τον κόσμο που παραβρέθηκε εκεί. Πάρα πολλοί κόσμος πραγματικά μαζεύτηκαν 7.699 ευρώ για την ενίσχυση αυτού του ανθρώπου και οι υπεύθυνοι του κινηματογράφου κάνανε και μια δήλωση. Χθες αποδείξαμε ότι όταν ένας άνθρωπος πέφτει υπάρχουν εκατοντάδες να τον σηκώσουν.

ούτε ενίσχυσης και κάθε άνθρωπο που βοήθησε να διαδοθεί αυτή η προσπάθεια. Άρα ευχαρίστησε και εμάς. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας, τις επιχειρήσεις της γειτονιάς που στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία στιγμή της πόλης μας. Συγχαρητήρια σε όλους που έβαλαν έστω και ένα μικρό λιθαράκι για αυτή την κίνηση και ευχόμαστε στον άνθρωπο που είδε την επιχείρησή του να καταστρέφεται, να ξανασταθεί στα πόδια του και να δίνει τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα.

let you know. I've got to let you know. Η απουσία του έγινε αισθητή και μιλάω φυσικά για το μετρό Θεσσαλονίκης. Οι πολίτες που το βάλανε στη ζωή τους ταλαιπωρήθηκαν από το διακοπή της λειτουργίας του μετρό. Από αύριο επιστρέφει, μπαίνει στις ράγες ξανά λοιπόν το μετρό Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το διευθυντή του μετρό Θεσσαλονίκης, τον Νίκο Δένη, οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί. Για τις πρώτες 15 έως 20 μέρες μετά την επαναλειτουργία, τα δρομολόγια θα εκτελούνται όπως πριν από τη διακοπή με συχνότητες περίπου 3 έως 4 λεπτών. Από τέλη Ιουλίου μέχρι αρχές Αυγούστου αναμένεται και να ξεκινήσει η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Εκτός απρόοπτου φυσικά, επειδή έχουμε δει πολλά τα μάτια μας, κρατάμε μικρό καλάθι.

Το Μουντιάλ είναι μια γιορτή ποδοσφαίρου, αγάπης που ενώνει τους λαούς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μέσα σε μόλις 8 μέρες, ένα ειδικό λογισμικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου έχει βρει στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 4 εκατομμύρια αναρτήσεις ρατσιστικές και με ακραίο επιθετικό χαρακτήρα. Από αυτές διαγράφτηκαν οι 388.000 λόγω του εξαιρετικά επιθετικού και επιζήμιου χαρακτήρα τους. Οι άνθρωποι δηλαδή μπαίνουν, βρίζουν, επιτίθονται σε παίχτες, ομάδες, προπονητές, διατητές με τέτοιο μένος που αναγκάζονται τα social media και σβήνουν αυτά τα σχόλια και τις αναρτήσεις που κάνουν οι χρήστες του Facebook και του Instagram και του TikTok. Απίστευτα πράγματα. Ο κόσμος κρύβει πάρα πολύ θυμό μέσα του και βρίσκει πάρα πολύ εύκολο δρόμο να το εκφράσει μέσα από το διαδίκτυο. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απευθείας επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ή αν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πολύ πιθανό να υπονομεύσει την προσπάθεια του πρόεδρου Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη σταθερότητα στην περιοχή με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, χαιρετίζοντας την πρόσφατη αποκλιμάκωση, ενώ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΗΕ. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Bedford της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω του. Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί ο αριθμός των τραυματιών, ενώ έχουν διακοπεί τα δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου και Λέστερ. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και εναέρια μέσα διάσωσης. Ρήγμα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιταλίας. Ματαιώνει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 21 και 22 Ιουνίου ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε σε συνέντευξή του σε Ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η κυρία Μελόνι τον οικέτευσε να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στη Γαλλία και εκείνος δέχτηκε επειδή τη λυπήθηκε. Έκπληκτη και αυτή την καθαρή επινόηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως είπε, δηλώνει σε ανάρτησή της η κυρία Μελόνι. Κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης από ότι προς τους παλιούς παραδοσιακούς συμμάχους. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, όπως ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Υπουργός τόνισε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ομόφωνα ένοχος για το θάνατο του 11χρονου μαθητή Μάριου Σαλούχου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017, κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων. Αθώος κηρύχθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. Το δικαστήριο επέβαλε στον βασικό κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθριξης, μη αναγνωρίζοντάς του κανένα ελαφρυντικό. Κανονικά θα λειτουργεί ξανά από το αύριο 20 Ιουνίου το μετρό Θεσσαλονίκης μετά την προσωρινή διακοπή της επιβατικής λειτουργίας που ξεκίνησε στις 29 Μαΐου για τις απαραίτητες δοκιμές ενσωμάτωσης της επέκτασης προς Καλαμαριά. Θα λειτουργεί καθημερινά από 5 και 4 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελληνίων Εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Για λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας και πάμε να δούμε τι γίνεται στο Μουντιάλ. Είχαμε ωραία παιχνίδια χθες. Ο Καναδάς κέρδισε με 6-0 το Κατάρ. Ουσιαστικά πέρασε στην επόμενη φάση, αλλά το παιχνίδι σημαδεύτηκε από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ στο αριστερό του πόδι. Έσπασε επί της ουσίας. Το μαρκάρισμα το έκανε ο Μαντιμπό, που ήταν και αυτός από τις φωτογραφίες τουλάχιστον φαίνεται συγκλονισμένος. Είναι ο ίδιος παίχτης που πριν 4 χρόνια είχε τραυματίσει τον Νεϊμάρ τόσο σοβαρά που δεν ξαναγύρισε ποτέ στο επίπεδο που ήταν ο Νεϊμάρ. Όταν κάτι γίνεται δεύτερη φορά, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνει σωστά. Έτσι, δεν είναι πάντα η άτυχη στιγμή. Το άτυχος παίχτης, ο Κονέ, δεν θα ξαναγωνιστεί σε αυτό το Μουντιάλ. Θα πρέπει να περιμένει άλλα 4 χρόνια για να ζήσει την εμπειρία. Το Μεξικό κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα. Πέρασε και αυτό στην επόμενη φάση, αφού είχε κερδίσει και στην πρεμιέρα του τουρνουά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτή τη στιγμή προηγούνται με 2-0 της Αυστραλίας και αν παραμείνει έτσι το σκορ θα είναι και αυτές στην επόμενη φάση. Τα ξημερώματα, 1 η ώρα, στη Σκωτία υποδέχεται, αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Στις 3:30 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή. Στις 6 το πρωί η Τουρκία παίζει με την Παραγουάη. Δυνατό παιχνίδι, θα κριθούν πολλά τόσο για τη δεύτερη θέση όσο και τον καλύτερο τρίτο. Μην ξεχνάτε ότι οι 7 καλύτεροι τρίτοι των ομίλων περνάνε και αυτοί στην επόμενη φάση. Σε 8 η ώρα έχουμε πολύ ωραίο ποδοσφαιρό. Δύο φύση επιθετικές ομάδες, η Ολλανδία και η Σουηδία, παίζουν μεταξύ τους. Και στις 11 η ώρα το βράδυ η Γερμανία αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού. Και για να κλείσουμε τα αθλητικά, είμαστε σχεδόν ένα βήμα πριν την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού ότι για τα επόμενα χρόνια θα είναι προπονητής του και πάλι ο πολύ σπουδαίος ο Μπράντοβιτς.

Αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να περάσετε καλά, επειδή θα είστε σε κάποια παραλία. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αυτό το Σαββατοκυριακό. Το φεστιβάλ από τα Πυργίου συνεχίζεται με τη συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου και του Μανώλη Φάμελου. Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τα τραγούδια που τους έφεραν πιο κοντά, αλλά και ευρύτερες επιλογές από το προσωπικό τους ρεπερτόριο. Μια ωραία βραδιά σε έναν χώρο που έχει τρομερή ενέργεια και αξίζει να τον επισκεφτείτε σίγουρα. Στο θέατρο Κήπου, τα Μωρά στη Φωτιά και η Πάνξ Ρωμάνα συναντιούνται στη σκηνή σε μια από τις πιο δυνατές ροκ συναυλίες του καλοκαιριού. Την Κυριακή, στο θέατρο Κήπου, πάλι ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής δίνουν μια συναυλία με τίτλο Το Ροκ το Ελληνικό. Δύο από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής μουσικής ενώνουν τις φωνές, τις κιθάρες και τις ιστορίες τους. Πολύ ωραία συναυλία. Μπορεί και να την επισκεφτώ. Στο Σινέ Παράδεισος, με ελεύθερη είσοδο, προβάλλεται η ταινία Ο Κύριος Κανένας εναντίον Πούτιν του David Borenstein. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία After Sun την Κυριακή, έτσι, της Charlotte Wells. Κατά τη διάρκεια ολιγοήμερων καλοκαιρινών διακοπών, ένα 11χρονο κορίτσι προσπαθεί να πλησιάσει και να κατανοήσει τον απόμακρο ματριφερό πατέρα της. Και κλείνουμε φυσικά με το φεστιβάλ βιβλίου που γίνεται στη Νέα Παραλία. Πάρα πολλοί εκδότες, πάρα πολλά βιβλία, πάρα πολλά νέα βιβλία. Είναι μια ωραία εκδήλωση. Ο κόσμος την αγαπάει, την αγκαλιάζει κάθε χρόνο. Πέραστε από εκεί μια βόλτα, χαμένοι δεν θα βγείτε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι πιθανόν να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Έχουμε δει αποκλιμάκωση στις τιμές πετρελαίου και αυτό αποτελεί προτεραιότητα, δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέτφορντ της κεντρικής Αγγλίας, δεκάδες οι τραυματίες. Εκτροχιάστηκε σειρμός του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δήλωσε η Ρωσία. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάνδερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Επιστρέφει από αύριο σε κανονική λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω αποκλεισμού κυκλοφορίας στον περιφερειακό. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Στην τελική στροφή λοιπόν, για να κλείσει η νυχτερινή βάρδια αυτής της εβδομάδας, να πούμε χρόνια πολλά. Γιορτάζει σήμερα ο Παΐσιος, ο Ιούδας, ο Ζώσιμος και ο Ζήσης. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Σαν σήμερα το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Το 240 π.Χ. Ενώ το 2000 η Ελλάδα γίνεται το 12ο μέλος της ΟΝΕ, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Ευρώπης. Το 1930 ανατέλει το αστέρι της ηθοποιού Τζίνα Ρόλαντς, βραβευμένη με 2 χρυσές σφαίρες. Το 2015 έλαβε τιμητικό Όσκαρ. Για 35 χρόνια ήταν παντρεμένη με τον δικό μας Τζον Κασαβέτης. Υποδίθηκε στη γνωστή ταινία Ημερολόγιο, μια γυναίκα που πάσχει από Αλτσχάιμερ, και λίγα χρόνια μετά χτυπήθηκε από την ασθένεια στην πραγματική ζωή. Το 1954 άλλη μια κυρία του Χόλιγουτ έρχεται στη ζωή, η υποψήφια για Όσκαρ Κάθλιν Τέρνερ. Τη λατρέψαμε στο «Η Πέγγι Σου» παντρεύτηκε τον Φράνσις Φόρτ Κόπολα, ενώ έσπασε τα ταμεία δίπλα στο Μάικλ Ντάγκλας με την ταινία «Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι». Το 1937 φεύγει από τη ζωή ο Σκοτσέζος συγγραφέα James Matthew Barry, δημιουργός του Peter Pan. Και το 1957 απεβίωσε ο Άγγελος Σικελιανός, από τους σπουδαιότερους ποιητές μας. Είχε βρεθεί 5 φορές υποψήφιος για Νόμπελ λογοτεχνίας. Προς το τέλος της ζωής του πάλευε με τη φτώχεια και τις αρρώστιες. Στις 4 Ιουνίου του 1951, από λάθος της σκιακής βοηθούς του, αντί για το φάρμακό του, ήπιε απολυμαντικό, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκάβματα στα αναπνευστικά του όργανα. Στις 19 Ιουνίου του 1951 άφησε την τελευταία του πνοή. Και σας πάω στο 1963, όπου η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης που επιστρέφει στη Γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα. Και να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Μιχάλη Ρωμανίδη, γεννήθηκε το 1966, αυτός ο απίστευτος καλοθροσφαιριστής του Άρη. Φυσικά με τη φανέλα του Άρη και της Εθνικής έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις. Ήταν στη γενιά που είχαν συμπαίκτες τον Νίκο Γκάλι και δεν πήρε τα εύσημα που του αναλογούσαν. Ήταν από τους πρώτους παίχτες που έπαιζε σημερινό μπάσκετ. Πραγματικά αυτό το step side που έκανε τότε, ούτε το ξέρανε οι υπόλοιποι παίχτες.

Διαβάζω εδώ ότι οι Rolling Stones είναι έτοιμοι για να κάνουν μια παγκόσμια περιοδία προς το τέλος του 2026 και στις αρχές του 2027. Ο Mick Jagger έκανε μια δήλωση που λέει «Είμαι έτοιμος, ελπίζω να είναι και τα υπόλοιπα μέλη σε καλή κατάσταση για να ξεκινήσουμε την περιοδία μας». Μάλιστα θα βγάλουν και στις αρχές του 2027 και ένα καινούργιο άλμπουμ. Χαράς το κουράγιο τους. Μακάρι να είναι τόσο καλό που να μην απογοητεύσει τους φαν, αν και οποιαδήποτε παρατυπία από ένα τόσο μεγάλο συγκρότημα συγχωρείται σίγουρα. Και από τους Rolling Stones σας πάω στη Σαντορίνη, όπου το είχα ζήσει εγώ πριν 10 χρόνια, 11-12 χρόνια. Είχα πάει λοιπόν σε αυτό το νησί, αλλά είναι τέτοια η κατάρα του που έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει πολλούς ξένους. Εγώ είχα πέσει σε μια φάση που ήταν χιλιάδες Κινέζοι στο νησί, και αν ήθελες να πας μια απόσταση από εδώ στα 500 μέτρα μπορεί να έκανες και 30 λεπτά, ειδικά στα δημοφιλή σημεία του νησιού που πάνε, ξέρετε, που έχει πάρα πολύ ωραία θέα και πάει ο κόσμος για να φωτογραφηθεί. Οι ουρές είναι εκατοντάδες άτομα, δηλαδή διαβάζω εδώ πέρα τώρα ότι, και φυσικά μπήκαν στη ζωή μας στα social media, οπότε τώρα η κατάσταση έχει χειροτερέψει, γιατί τότε έλεγες εντάξει δεν θα βγάλω μια φωτογραφία, δεν πειράζει. Τώρα φεύγει κάποιος από τη Σαντορίνη, αν δεν βγάλει φωτογραφία πάνω εκεί ψηλά που φαίνεται όλο το νησί από κάτω στο πιάτο για να την ανεβάσει στο Instagram. Δεν γίνεται αυτό, δεν είναι διακοπές. Συγκεκριμένα λέει υπάρχουν τουριστικά πρακτορία, ακούστε να δείτε και φρίξτε. Στις διακοπές τους, τουριστικά πρακτορία τους βάζουν 7 η ώρα το πρωί ξυπνητήρι και οργανώνουν ομαδικές εκδρομές στα σημεία όπου θέλουν για να φωτογραφηθούν, για να γλιτώσουν, λέει, τον κόσμο και την ουρά. Οι κάτοικοι έχουν αγανακτήσει προφανώς, οι ντόπιοι, αυτοί που δεν έχουν τουριστικές επιχειρήσεις, γιατί οι άλλοι τους βλέπουν και λίγο σαν το πορτοφόλι. Αλλά οι υπόλοιποι κάτοικοι πραγματικά είναι αγανακτισμένοι. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι οι οποίοι πάνε από τα άγρια χαράματα και κρατάνε θέσεις για κόσμο που θέλει απλά να βγάλει μια φωτογραφία. Και όλα αυτά σε ένα από τα ωραιότερα νησιά που έχουμε στη χώρα μας, αλλά δυστυχώς ο υπερτουρισμός το έχει κάνει λίγο δύσκολο για τον απλό κόσμο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνατε, που ήσασταν και σήμερα εδώ πέρα, για τα μηνύματά σας. Θα ξανανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Ο Χρήστος Σιδερίδης ήταν στον ήχο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Τώρα τον έχει αντικαταστήσει ο Κώστας Σαββίδης, που θα είναι για τις υπόλοιπες ώρες στην κονσόλα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να κάνετε ό,τι επιθυμείτε. Αν θέλετε να ξεκουραστείτε, να ξεκουραστείτε. Αν θέλετε να μαυρίσετε, να πάτε σε κάποια παραλία. Ό,τι και να κάνετε τη Δευτέρα το πρωί, να πείτε ότι ήταν ένα πολύ ωραίο διήμερο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το τριήμερο 23 με 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το State Department. Το ραντεβού οριστικοποιήθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζόζεφ Αούν. Μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, τόνισε ο πρόεδρος Ζόζεφ Αούν στον Μάρκο Ρούμπιο. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολά. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του. Ο Λιβανέζος πρόεδρος τον ευχαρίστησε επίσης για τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι πολύ πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε εκεχηρία με άμεση ισχύ. Την εκεχηρία ανακοίνωσε και επισήμως ο Ισραηλινός στρατός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι δυνάμεις τους παραμένουν στις ζώνες ασφαλείας που είχε ορίσει στο έδαφος του Λιβάνου και αν δεχτούν επίθεση θα απαντήσουν. Δύο πηγές της Χεσμπολά δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση έχει εφαρμόσει την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από τη διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικό κέρδος από αυτή τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. «Εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις», δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Η Βρετανίδα Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του σύμφωνα με τους Financial Times. Η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Υπουργός τόνισε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να παραιτηθεί για να επιστρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη. Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης σε σύστημα ασφαλείας και λίγα λεπτά αργότερα δεύτερος σειρμός έπεσε πάνω του. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνώνται. Το νοσοκομείο του Μπέντφορντ περιμένει τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Εκτροχιάστηκε σειρμός στο μετρό στην Κωνσταντινούπολη. Το μετρό εκτελούσε το δρομολόγιο στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 3 τραυματίες. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομία και εναέρια μέσα διάσωσης. Στην εσωτερική επικαιρότητα. Άνοιξε αυλαία σήμερα το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 120 εκθετήρια και 500 συγγραφείς. Ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός του καλοκαιριού είναι αφιερωμένος στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας. Κανονικά θα λειτουργήσει από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης μετά την προσωρινή διακοπή της επιβατικής λειτουργίας που ξεκίνησε στις 29 Μαΐου για τις απαραίτητες δοκιμές ενσωμάτωσης επέκτασης προς Καλαμαριά. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Χαλκιδική μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Τα οχήματα που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε πιθανότατα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 από φόρη, θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.